Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

το καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σου οπωσδήποτε. Ρωτά τι είναι από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές. Είναι σωστός κονφερανσιέ, ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη αυτήν την ώρα η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Δαφνί και στην λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, στην κάθοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισού. Η ένταση στη Μέση Ανατολή δείχνει να αποκλιμακώνεται προσωρινά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Πάντως, οι προειδοποιήσεις από τις δύο πλευρές και τα ανοιχτά μέτωπα στην περιοχή διατηρούν την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα. Να πάμε να δούμε τις τιμές του πετρελαίου, καθώς καταγράφουν νέα πτώση άνω του 4% στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent πριν από λίγο ήταν στα 87,56 δολάρια το βαρέλι. Στην Αθήνα, στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αίτηματα αναβολής της δίκης για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Προαναθεωρητικής Βουλής θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική φανερή ψηφοφορία. Η προαναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί περίπου ένα μήνα μετά, όταν στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία. Εκτιμάται πως θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Αντικείμενο θα είναι οι προτινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες θα συγκεντρώσουν κατά τη σημερινή πρώτη ψηφοφορία τουλάχιστον 151 ψήφους. Ένα άτομο τραυματίστηκε χθες από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων αναμένεται να μεταχθούν σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων με ψευδείς βεβαιώσεις. Η δικογραφία, σύμφωνα με πηγές, αφορά σε σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλοίωση τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου παραμένει για νοσηλεία διασωληνωμένο το 2 ετών αγόρι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες από πισίνα κατοικία στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους θεράποντες ιατρούς να θεωρούν πως τα επόμενα 24 ώρα είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας του. Στο διεθνή χώρο και πάλι νέο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού στο Σιάτλ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν. Δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Νεκρός από αστυνομικά πυρά είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο άντρας ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας λόγω φερόμενων επαφών με ισλαμιστικούς κύκλους και θεωρείται υποστηρικτής της οργάνωσης ISIS. Πυρήνος εφιάλτησε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Συνολικά οι εκτοπισμένοι ανέρχονται σε πάνω από 300.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του μήκους χθες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, καθώς ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιον των μεγάλων διοργανώσεων.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας η Ντίνα Μόσχου.

είμαστε κι εμείς. Εδώ είμαστε κι εμείς, μια ώρα μετά. 8 με 10 αυτή την εβδομάδα. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η Ντίνα Μόσχου είναι στην παρέα. Και λες καμιά φορά, έχεις τη δυνατότητα να έρθει στη δουλειά μια ώρα πιο μετά, αλλά ξυπνάς την ίδια ώρα που ξυπνούσες. Όλο το χειμώνα και πέρυσι, μη σου πω. Εντάξει, αυτό είναι φοβερό. Είναι αυτό το βιολογικό ρολόι που λες, έχω δυνατότητα ρε παιδί μου να κοιμηθώ λίγο παραπάνω, γιατί να μην το απολαύσω, γιατί να μην το χαρώ. Όχι τίποτα άλλο, σήμερα είναι και Εθνική ημέρα υπναράδων στη Φιλανδία, διαβάζω. Εμείς δωμάτι κάγκελο, ορέστη μου, έτσι δεν είναι? Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας, στην συντροφιά μου και αυτή την εβδομάδα, και χαίρομαι πάρα πολύ. Όλη τη εβδομάδα θα είμαστε μαζί, ορέστη. Βεβαίως, δηλαδή μαζί θα κουνήσουμε μαντήλι. Βγαίνει σε άδεια, ελπίζω και εσύ μετά. Κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Ο Ρέστης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο μάστερ της κονσόλας, είναι ο άνθρωπός μου και για την προηγούμενη και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Καλημέρα και επισήμως, ο Ρέστη μου. Και η Αφροδίτη Σιμίτη είναι ο άνθρωπός μου βέβαια όλη τη χρονιά, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ποιες μουσικές επιλογές μου αρέσουν και κάθε φορά χτυπάει στόχο, έτσι πιάνει κέντρο. Αφροδίτη Σιμίτη λοιπόν, η κούκλα μας στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Περιμένω τα μηνύματά σας, τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή. Έχω θέματα χρηστικά τα οποία σας ενδιαφέρουν σήμερα και τι δεν έχω. Έχω και για την αύξηση στα καύσιμα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, αλλά αφορά μόνο στο ντίζελ. Όπου ντίζελ είναι πετρέλαιο κίνησης και θα είναι για όλο τον Αύγουστο, λέει. Προσπάθησα και εγώ να δω αν κάπου γράφει για μόλυβδη. Δεν γράφει, η αλήθεια είναι. Βάση περιπτώσει, θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου στις 8.30 να μας πει τι ακριβώς σκέφτεται ο Πρωθυπουργός, πόσα είναι, εν πάση περιπτώσει, η μείωση αυτή, η συγκράτηση της τιμής στην Αγγλία, που δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Φυσικά αφορά στους επαγγελματίες, φυσικά αφορά στους οδηγούς ταξί, έτσι, που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης, και όσοι έχετε ντίζελ είστε οι τυχεροί. Θα μου πεις, μα σου έχει μειώσει βρε παιδί μου την αμόλευδη μέχρι στιγμής, την έχει μειώσει. Πούντο. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. 2038 παιδιά τα πρατήρια, είναι τα γνωστά πρατήρια στη Λεωφόρο Κηφισίας, δίπλα-δίπλα, διαφορετικών εταιριών. Κάθε πρωί σας θυμίζω περνάω από εκεί και κάνω τη μολυψία. Και σας μεταφέρω τις τιμές. 2038. Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχει κόσμος που θέλει να πάει διακοπές, που πρέπει, αν ταξιδέψει ο δικός, να φουλάρει. Βρε αδερφέ. Που εντάξει, αυτό πια το φουλάρισμα το έχουμε μόνο για τα ταξίδια, ορίστε μου. Γιατί εδώ στην πόλη 10, 15, βαριά 20 ευρώ. Όσοι βάζουν 50 είναι η χαρά του βενζινοπόλη σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια. Επίσης, έχω να σας πω ότι ξεκινά από σήμερα, ανοίγει πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό και θα ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, τον πολύ έγκυρο και έμπειρο δικηγόρο, στη συνέχεια της εκπομπής, για να σας πούμε περισσότερα. Θα διαβάσουμε και τις εφημερίδες, έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά. Βλέπω τα μηνύματα έχουν συσσωρευθεί. Παρότι εγώ είπα ότι θα είμαστε 8 με 10, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, είναι κάποιοι φίλοι που έστειλαν από τις 7. Μας περιπτώσει, εγώ όλα τα διαβάζω να ξέρετε, ελπίζω ότι είστε ακόμα στην παρέα. Η φίλη Αγγελική είναι η πρώτη που έστειλε την καλημέρα της και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με μια αγκαλιά μαργαρίτες θα έλεγα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν φεύγετε, αν ετοιμάζεστε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι τέλη του μήνα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται, νομίζω θα φύγει κόσμος και μετά εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο. Και έβλεπα χθες ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ που έκανε η καλή μου φίλη Κατερίνα Αθανασιάδη για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Διακοπές την Κυριακή ήταν ο τίτλος. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είχε πάει λοιπόν σε κάποιες παραλίες, εκεί που έχει και δεντράκια, που έχει και σκιά, και υπήρχαν οικογένειες που είχαν στρώσει κουβερτούλα αυτή του πικνίκ και είχαν πάρει και φαγητά μαζί τους και μπύρες από το περίπτερο. Και έλεγαν, εγώ δεν έχω δυνατότητα να πάω τα παιδιά κάπου, διακοπές, τα φέρνω εδώ να κάνουν ένα μπάνιο, να περάσουμε όλη τη μέρα. Αυτές ήταν οι διακοπές μας φέτος. Διακοπές την Κυριακή. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, όπως καταλαβαίνετε από μόνο του. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας καθημερινά και από την επόμενη εβδομάδα θα έρθει ο καλός συνάδελφος ο Αντώνης ο Αντωνόπουλος. Επομένως θα έχετε και τον Αντώνη συντροφιά όταν εμείς με το καλό εκδράμουμε, πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρία Ντίνα, σε εσάς, όλο το προσωπικό, γενικά σε όλο τον κόσμο, καλή εκπομπή να έχουμε στο λιμάνι για φόρτωμα, τα γνωστά δηλαδή. Και ελπίζω αυτή η εβδομάδα να πάει ήσυχα, μακάρι Αντώνη μου το εύχομαι, να κυλήσει όσο γίνεται πιο ήσυχα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλη μας η Όλγα Νάτη από τη Ζάκυνθο, καλώς την.
Ο φίλος ο μελέτης βοήθειά μας σήμερα, ο Άγιος Παντελήμωνας. Με πρόλαβες, μελέτη μου, γιατί θα έλεγα ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή του Αγίου Παντελήμωνα. Χθες, θυμίζω, ήταν της Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά θα σας τα πω σε όλους, γιατί χθες ήταν Κυριακή και δεν τα είπαμε. Και στις Παρασκευούλες που γιόρταζαν χθες. Και στον Παντελή, το φίλο ο οποίος γιορτάζει σήμερα, είναι αυτό που λέμε κύριε Παντελή. Ο φίλος ο Παντελής λοιπόν γιορτάζει σήμερα, μην τον ξεχάσετε. Ο Άγιος Παντελήμωνας ήταν γιατρός βεβαίως. Και πρέπει να πούμε ότι περιέθαλπε ασθενείς αφιλοκερδός. Δωρεάν, σαν να λέμε. Όχι, κάτι σκέφτηκα εγώ τώρα, καταλαβαίνετε. Και είπα να το θυμίσω. Λοιπόν, δωρεάν. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες εδώ στη χώρα. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη. Υπάρχουν και κάποιες έτσι μελανές εξαιρέσεις, ρε αδερφέ, που κοιτάνε να σε γδάρουν όταν σε βρουν πάνω στην ανάγκη, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία σε κάθε περίπτωση. Το ηχητικό κομματάκι λέει να μας χαλαρώσει, για όσους είναι τυχεροί να το ακούν στις διακοπές τους, το κύμα θέλει ο μελέτης, που είναι και δικό του βεβαίως. Και του αρέσει πάρα πολύ να το βάζουμε στην εκπομπή. Λοιπόν, και ο φίλος ο Κώστας λέει, καλά μιλάμε, έκανα κάτι διακοπές, τις διακοπές μια ώρα μετά, δυναμός μου. Εντάξει. Ξύπνησες λίγο πιο μετά τουλάχιστον. Γιατί εγώ, όπως κατάλαβες, ξύπνησα την ίδια ώρα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι ότι αύριο θα είναι καλύτερα. Και η φίλη μας υποθητή μας στέλνει πάλι πολύ ωραίο ηχητικό, ένα ωραίο βίντεο από την παραλία εκεί στη Σαντορίνη. Ας ακούσουμε πρώτα το κύμα του μελέτη και μετά το καινούριο που μας έστειλε σήμερα η υποθητή.

0: Εγώ στις καλοκαιρινές εκπομπές αυτό το κυματάκι πολύ το θέλω και ξέρω ότι σε φίλους που δεν θα καταφέρουν να πάνε διακοπές φέτος δυστυχώς ή όσοι κάνουν αυτές τις διακοπές της Κυριακής, ρε παιδί μου, αυτό το ρεπορτάζ με συγκλώνησε πραγματικά. Ξέρω ότι είναι ωραία μέσα στην εβδομάδα να ακούς το κύμα. Όταν είμαστε έτοιμοι θα ακούσουμε και τις εποθητής από τη Σαντορίνη. Το κύμα το Σαντορινιό που λένε. Θα μου κάνεις νόημα, ωραίστη μου, και θα το πασάρουμε. Λοιπόν, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αριθμός Viber 6947-989-989. Έχω μπροστά μου την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα διαβάζω όλα στον αέρα και χωρίς λογοκρισία. Νομίζω ότι το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και γενικά στο σταθμό διαβάζουμε τα μηνύματά σας χωρίς λογοκρισία. Γι' αυτό νομίζω μας έχετε ξεχωρίσει, μας έχετε βάλει στην καρδιά σας. Γιατί δεχόμαστε όλες τις απόψεις. Είναι αυτό που λέμε δεχόμεθα. Να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων, αδερφέ. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Θυμίζω το email μας είναι onair@alfaradio98.gr. Μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alfaradio98.gr. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μετά το τέλος της εκπομπής θα χαρώ πολύ να σας ακούσω και να μιλήσουμε. Αρκετοί το κάνετε. Όταν τελειώσει η εκπομπή, τηλεφωνείτε και μιλάμε παρέα. 212-212-4800. Περιμένουμε και τις δικές σας παρατηρήσεις και τα δικά σας τα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα και από το φίλο μας το Στυλιανό. Δεν ανέβηκε, λέει, το ίδιο το πετρέλαιο με τη βενζίνη. Το πετρέλαιο είχε 30 λεπτά φθηνότερα από τη βενζίνη. Τώρα την πέρασε, γι' αυτό την επιδότησε. Κάποιο λόγο θα έχει σε κάθε περίπτωση, φίλε μου, Στυλιανέ. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ότι νομίζω η πλειοψηφία τουλάχιστον των καταναλωτών εξακολουθούμε να έχουμε την αμόλυβδη. Πονάει λίγο όταν σκεφτείς ότι θα πρέπει να φουλάρεις κάποια στιγμή. Και μην φανταστείτε, βλέπω κόσμο, ας πούμε, που χρησιμοποιεί έτσι και τα μέσα για να πάει σε νησιά. Οι περισσότεροι, βλέποντας τους ρεπόρτερς εκεί, τα παιδιά που είναι στο λιμάνι και αποχαιρετούν τους ταξιδιώτες και έχουν έτσι μια ολιγόλεπτη συνομιλία μαζί τους, οι περισσότεροι λένε πάω στην Πάρο, ξέρω εγώ, πάω στην Άξο για 4 μέρες. 4 μέρες, τόσο επαρκεί έτσι το ποσό. Κάποτε είχες δυνατότητα να πας εβδομάδα, να πας 10 μέρες, 15 μέρες, πού τώρα αυτά. Και πιτσιρικάκια τα οποία τελειώσαν μόλις εξετάσεις, πανελλήνιες, έχουν πάει με όλη την παρέα. Εκεί, τριήμερο, τετραήμερο, δεν είναι παραπάνω. Αν τακτοπλοϊκά να βάλεις τα ξενοδοχεία, ήταν οικιαζόμενα, δεν θα φας κάτι και εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι στα νησιά είναι και ακριβά. Δηλαδή και ένα σουβλάκι να θες να φας, που η περισσότερη πιτσιρικαρία και όχι μόνο. Με σουβλάκι τη βγάζουν, κακά τα ψέματα. Και αυτό πανάκριβο είναι. Νομίζω το βλέπετε κι εσείς. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία. Καλή εβδομάδα με όλα τα καλά. Είστε στην καρδιά μας, μου γράφει. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου. Και να μας ενημερώσεις πότε με το καλό θα πας κι εσύ τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Και πότε θα πας στην Ερμούπολη να δεις τον Παύλο, είπαμε. Το φίλο μας τον Παύλο. Λοιπόν, η σκέψη μας είναι και στους συνανθρώπους μας στη Γαλλία και την Ισπανία με αυτές τις συγκλονιστικές πυρκαγιές. Δες λοιπόν τι αδιφάγο πράγμα είναι η φωτιά, έτσι, πως καταστρέφει εκτάσεις ολόκληρες. Η φωτιά έγινε ξανά απρόβλεπτη. Πάνω από 375.000 είναι οι εκτοπισμένοι. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες, τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ακραίες καιρικές συνθήκες και η κλιματική κρίση καθιστούν τα πύρινα μέτωπα όλο ένα και πιο ανεξέλεγκτα. Να πούμε ότι και η χώρα μας έχει στείλει ενισχύσεις, έχει στείλει βοήθεια. Είναι φιλικές χώρες και οι δύο έτσι κι αλλιώς, και η Ισπανία και η Γαλλία. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να είμαστε δίπλα τους, όπως και εκείνοι θα είναι δίπλα μας, αν χτυπά ξύλο συμβεί κάτι. Μην νομίζετε ότι, επειδή δεν έχουμε αυτή την τεράστια πυρκαγιά, ας πούμε, που συμβαίνει στη Γαλλία και την Ισπανία, μην νομίζετε ότι δεν έχουμε και εμείς εδώ φωτιές. Αλλά ευτυχώς δεν είναι κάτι το οποίο έχει ξεφύγει όπως τα προηγούμενα χρόνια μέχρι στιγμής. Και είναι αυτό που λέει ο λαός μας: χτυπά ξύλο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Πραγματικά. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο 561, γιατί δεν μου γράφει το όνομά του, λέει: η κυβέρνηση προεκλογικά δεσμεύθηκε για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, του έμφυα, της προσωπικής διαφοράς, άμεσα και όχι το 27. Και αν θα γίνει. Τα έκανε. Τώρα γιατί μιλάνε. Κοίταξε, για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, τώρα πρόσφατα πέρασε η ρύθμιση αυτή, το είπαμε, και τέλη Αυγούστου θα δουν όσοι τους είχαν περικοπεί οι συντάξεις, θα δουν τις συντάξεις κανονικές και ολόκληρες. Τον έμφυα μέχρι στιγμής τον έχει μειώσει. Όπως καταλαβαίνεις. Την προσωπική διαφορά επίσης τη μειώνει. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι βγήκαν με αυτό το αφήγημα. Με βάση τα οικονομικά, βλέπουν τι μπορούν να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, και σιγά σιγά ψαλιδίζουν τους φόρους. Θα πρέπει να ψαλιδιστούν και οι κρατήσεις, σε κάθε περίπτωση, και οι ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί αν δεις τις κρατήσεις, ωραίστε μου, από φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές το 1 τρίτο του μισθού στο κρατάνε. Στο κρατάνε. Ακούς, ας πούμε, τα μεικτά και είναι ένας εντυπωσιακός μισθός ή ένας καλός μισθός και αυτό που μένει στην τσέπη στο τέλος τρίβει στα μάτια σου. Λες, τι γίνεται ρε παιδιά. Τι γίνεται ρε παιδιά. Τέλος Αυγούστου με το καλό θα φύγει η φίλη μας Μαρία. Νομίζω είναι πολύ ωραίο διάστημα. Το τέλος Αυγούστου να περάσεις όμορφα. Καλά, θα μιλήσουμε έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Οι φόροι που μειώθηκαν, που λέει ο Μαρινάκης, επανέρχεται ο φίλος μου εδώ 561, φαίνονται λέει στην καθημερινότητα. Έχω μείωση φόρου εισοδήματος 4 ευρώ. Αξίζει να το συζητάμε. Φίλε μου, αυτό το έχω πει εγώ πρώτη. Κάθε φορά που μας λένε θα μειωθεί ο φόρος και βλέπεις ότι είναι ελάχιστο τελικά. Είναι ελάχιστο. Οι περισσότεροι είχαμε 5 με 10 ευρώ. Αυτό που μου λέει και ο Δημήτρης Ογκόλιας όταν το συζητάμε έτσι και έχουμε διαφορετικές απόψεις σε αυτό το θέμα, μου λέει: κοίταξε, αυτοί που έχουν οικογένειες, που έχουν παιδιά κλπ. Έχουν σημαντικότερη μείωση από ότι κάποιοι άλλοι, παράδειγμα. Εντάξει, εγώ να το δεχτώ. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη μείωση φόρου ή στο ζευγάρι, ας πούμε, μπορεί να φαίνεται ένα ποσό πιο σημαντικό. Αλλά εγώ, η πλειοψηφία των ανθρώπων με τους οποίους μιλάω και είναι στον κύκλο μου δηλαδή, η διαφορά τους είναι 4 με 5 ευρώ. Βαριά 10-11 σου λέω εγώ. Όχι, αυτό δεν φτουράει. Να το πούμε επί το λαϊκότερον, πραγματικά. Αν δεις δηλαδή, δεν σου κάνει διαφορά καθόλου. Με αυτή την αύξηση, με αυτή την ακρίβεια, ό,τι και να πληρώσεις, δηλαδή με το που βγαίνεις από την πόρτα του σπιτιού, πότε σου φεύγουν τα 20 ευρώ και αν πας στο σούπερ μάρκετ, πότε σου φεύγουν τα 50. Δεν το έχεις καταλάβει. Για να μην σου πω για το πρατήριο βενζίνης που πάλι θα το νιώσουμε. Και το άσχημο είναι ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα τουλάχιστον αποκλιμάκωση. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 20 πρώτα λεπτά. Περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις εφημερίδες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Και επειδή έχω συνηθίσει να λέω η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, πρέπει να συνηθίσω να λέω για αυτή την εβδομάδα η πολύ δυνατή φουρνιά των 8. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η δύναμός που θα είναι στην παρέα. Και θα πάμε μαζί, χεράκι-χεράκι, εδώ με τον Ορέστη Παπά και την Αφροδίτη Σιμίτη μέχρι τις 10. Καλή εβδομάδα σε όσους συντονιστήκατε τώρα και χρόνια πολλά, είπαμε, του Αγίου Πανελλήμωνα. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Είπαμε, τις διαβάζω με

Όλυμπος λοιπόν, παγκόσμιο μνημείο, έτσι, πολιτιστικής κληρονομιάς, με ομόφωνη παρακαλώ απόφαση της UNESCO, και είμαστε περήφανοι πλέον και για τον Όλυμπο όπως πάντα ήμασταν, τώρα έχουμε και τη Βούλα και την διεθνή αναγνώριση. Και έχουμε τις μεγάλες επιτυχίες που μας έφερε βεβαίως στο πόλο. Στο World Cup η Εθνική Πόλο πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε εδώ και χρόνια το πάλευαν αυτά τα παιδιά. Να που ήρθε η στιγμή και τα κατάφερα. Και πολλά πολλά συγχαρητήρια για την αγάπη μας. Συνεχίζουμε εφημερίδα Εστία. Σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο. Ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην προώθηση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία. Εξωθεσμικές προτάσεις δικοινοτικών φορέων. Τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία. Ναυτεμπορική. Ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει. Τα μέτωπα των πολέμων και τα υβριδικά υπερόπλα εντός εισαγωγικών. Κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου σοκ. Εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δασμών, επενδύσεις AI, μας γράφει χαρακτηριστικά. Και εδώ ο Όλυμπος, το μυθικό βουνό, παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Σημαντικότατη είδηση. Και εδώ οι πυρκαγιές βεβαίως. Πύρινη δοκιμασία για Γαλλία και Ισπανία και συνέντευξη της Υπουργού Τουρισμού, της Όλγας Κεφαλογιάννη, τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Ελεύθερος τύπος, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών στη σύνταξη ως 7 χρόνια νωρίτερα. Είναι το ειδικό ένθετο που έχει ο Ελεύθερος τύπος. Υψηλότερη σύνταξη έως 382 ευρώ το μήνα, πόσο μειώνονται τα όρια ηλικίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξη, το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς. Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις, πώς θα αναγνωρίσετε θητεία, ανεργία, ασθένεια, σπουδές, χρόνο παιδιών, εκπαιδευτικές και γονικές άδειες και να ασφάλισεις. Αναλυτικοί πίνακες λοιπόν από τον Ελεύθερο τύπο. Στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο, ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις. Στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Και εδώ σκηνές αποκάλυψης σε Γαλλία και Ισπανία, εκατομμύρια στρέμματα στάχτη, χιλιάδες εκτοπισμένοι, ένας νεκρός στη Βαλένθια και βεβαίως η σπουδαία είδηση. Και για τον Όλυμπο μας έκανε χαρούμενους, ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και είμαστε πρωταθλητές κόσμου στο πόλο, αυτά τα υπέροχα παιδιά. Πόσο πολύ συγκινούμε όταν τα βλέπω μέσα στην πισίνα, έτσι, την Εθνική Ομάδα Πόλου, με αυτά τα γαλάζια σκουφάκια και το εθνόσημο. Συγκινούμε πάρα πολύ, είναι λιοντάρια τα συγκεκριμένα παιδιά και το κατάφεραν γιατί το πάλευαν χρόνια. Να λοιπόν που όταν επιμένεις και το προσπαθείς, κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και τα καταφέρνεις. Εφημερίδα Δημοκρατία. Λοιπόν, στείνει νέο μπλόκο μετά τα σπιτάκια η Τεχάν. Ύποπτες μεθοδεύσεις και μπλόκο στο Τελωνείο. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές πότε ενημερώθηκε για τις υπερκοστολογήσεις και τι έπραξε. Συνεχίζει το θέμα καθημερινά η εφημερίδα Δημοκρατία. Και 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6% η αντιεροπορική μας ισχύ εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει χωρίς να υπολογίζει τους πολλαπλούς κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα από την εμπλοκή σε μια εύθραυστη πολεμική περιοχή. Πολλά αναπάντητα ερωτήματα, γράφει συγκεκριμένα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και θύελλα αντιδράσεων και από το εξωτερικό, η παγώνη πρόθυμη συνεργό στο πραξικόπημα Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ένα θέμα το οποίο είχαμε σχολιάσει και εμείς τις προηγούμενες ημέρες. Εφημερίδα των συντακτών. Χρυσές business με τα σπιτάκια. Να τα πάλι τα σπιτάκια ανακύκλωσης και δικαίως νομίζω, γιατί πολλοί κάνουν λόγο για ένα σκάνδαλο μεγαλύτερο ακόμη και από εκείνο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ανακύκλωση της αρπαχτής λοιπόν είναι ο τίτλος. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτε εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του, επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγκυοδοσίας στα σούπερ μάρκετ. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
Επίσης, σιδηρόδρομος, καθυστερήσεις και προχειρότητα φρενάρουν την ασφάλεια. Και μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η Ευρώπη φλέγεται, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στις δύο χώρες. Πάνω από 325.000 πολίτες εγκατέλειψαν.

0: Έκλεισαν τα σπίτια τους. Εκκλήσεις για τη λήψη σοβαρών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εφημερίδα Κόντρα. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή τους στο ειδικό δικαστήριο. Η εισαγγελική πρόταση προς το δικαστικό συμβούλιο για το ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών με κατηγορούμενους τους Κώστα Αγοραστό, Χρήστο Τριαντόπουλο αποτελεί σταθμό για τη δικαστική πορεία της υπόθεσης. Απορρίπτει αποδομώντας πλήρως τις αιτιάσεις και τους ισχυρισμούς Τριαντόπουλου Αγοραστού και εισηγείται να δικαστούν και οι δύο στο ειδικό δικαστήριο, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Και πανάξια στην κορυφή, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Πόλο Ανδρών, και φωτογραφία βεβαίως από τους έξαλλους πανηγυρισμούς και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό και είναι διαφορετικά με τα χρυσά μας παιδιά. Και αιτήσεις από σήμερα για τον έξω δικαστικό μηχανισμό. Να σας πούμε ότι στις 9 και 5 θα φιλοξενήσουμε τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, για να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ είναι το συγκεκριμένο. Και νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ πολύ κόσμο. Και ολοκληρώνουμε εφημερίδα απογευματινή. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροοφειλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλη της 5.000 ευρώ. Από 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις. Διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες και σέρβισερς. Ανοίγουν οι αιτήσεις. Παγώνουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Ένα θέμα πολύ πολύ σοβαρό. Το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς, τη σημαίνει ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO, αναφέρει η εφημερίδα, και ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους και στην κορυφή του κόσμου με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας. Η ομαδάρα του Βλάχου, αναφέρεται βεβαίως στην Εθνική Ομάδα Πόλο, νίκησε 15-14 στον τελικό του World Cup και σήκωσε ψηλά τη γαλανόλευκη, και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: μηνύματά σας πέφτουν βροχή πραγματικά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σε αυτή την ώρα έρχεστε ήδη η πρωινή παρέα και πέφτει με την παρέα που έχετε συνηθίσει να ακούτε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι διακοπές και ευχόμαστε να περάσει όμορφα. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, όπως είπαμε χαρακτηριστικά, την Παρασκευή. Και έχετε γίνει μια μεγάλη ωραία συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, καλωσορίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον έχω ήδη προαναγγείλει, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας, γιατί θέλουμε να καταλάβουμε λίγο πού βρισκόμαστε τώρα από πλευρά τιμών. Εγώ ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισίας, το είδα νωρίτερα, 2.038 είδα σήμερα.
1: Έτσι είναι αλήθεια.
0: Είναι αμόλυβδη,
1: τα περισσότερα πρατήρια της χώρας και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Παρόλη την επιδότηση που έχει έρθει μετά από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα δηληστήρια.
0: Ναι. Αυτό λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Δεν τη βλέπουμε πουθενά. Δηλαδή, φανταστείτε να μην υπήρχε και αυτό που θα είχε πάει.
1: Ναι. Θα ήμασταν στα 2,10 και πάνω για τη βενζίνη αμόλυβδη και αντίστοιχα 2,10 και για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Λοιπόν, να διευκρινίσουμε.
1: Είναι μια συνέχεια από τις αρχές Ιουλίου, την 1η Ιουλίου, όπου οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο μερών στην περιοχή του Κόλπουτ, με τα στενά του Ορμούς κλειστά, αλλά και οι εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με κατέρωθαν χτυπήματα σε ενεργειακές αποθήκες.
0: Εντάξει, είχαμε ησυχάσει λίγο το διάστημα της εκεχηρίας, η οποία το είχαμε πει ότι ήταν έθραυση έτσι κι αλλιώς. Τελείωσε αυτό λοιπόν. Δεν προλάβαμε να βγάλουμε το καλοκαίρι και να το πάλι που υπάρχει αύξηση. Χθες είχαμε μια καινούρια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για το μήνα Αύγουστο, που αφορά ωστόσο μόνο στο πετρέλαιο κίνησης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ σωστά. Θέλοντας η κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές στα λοιπά προϊόντα. Δηλαδή, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, προϊόντα τα οποία διακινούνται σε υπεραγορές, σημεία αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων. Θέλοντας να κρατήσει λοιπόν γενικότερα τις τιμές και σε άλλα προϊόντα, προχώρησε αυτή την ανακοίνωση μέσω του Πρωθυπουργού ότι θα επιδοτήσει το πετρέλαιο κίνηση άλλα 10 λεπτά. Ο σκοπός ποιος είναι? Να παραμείνει το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα επίπεδα του 1,90. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό επειδή και η κυβέρνηση και στην προηγούμενη επιδότηση, η οποία είχε ξεκινήσει με τα 20 λεπτά και είχε καταλήξει με τα 15 στην τιμή του δηληστηρίου μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι, τώρα λοιπόν το μέτρο αυτό είναι για όλο τον Αύγουστο. Αλλά πετρέλαιο κίνησης τώρα ποιοι χρησιμοποιούν? Χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες, τα φορτηγά, οδηγοί ταξί, έτσι οι περισσότεροι. Και δεν ξέρω, έχουν οι καταναλωτές γενικότερα ντίζελ?
1: Οι αγρότες χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, οι αλλοίς χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι, οι επαγγελματίες γενικά.
1: Ναι. Και στην επαρχία αρκετός κόσμος, έτσι. Σε μεγάλες αστικές πόλεις δεν είναι δειγμένοι τόσο, αλλά και εδώ υπάρχει σε ένα ποσοστό.
0: Κάθε μείωση είναι σημαντική και κάθε μείωση τη θέλουμε σε κάθε περίπτωση. Εγώ ακούω από χθες γκρίνια ωστόσο και δεν μπορώ να σας κρύψω ότι το αισθάνομαι κι εγώ, γιατί θα ήθελα μεγαλύτερη ενίσχυση και στο θέμα της αμόλυβδης.
1: Ναι.
0: Είναι ένα διάστημα, κύριε Παπαγεωργίου, που οι περισσότεροι, είτε λίγο είτε πολύ, κάπου θα πάνε παραέξω. Δηλαδή, και να θες να πας στην Αττική λίγο πιο πέρα να κάνεις ένα μπάνιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καταναλώνεις βενζίνη. Αυτό το διάστημα, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια μεγαλύτερη, πιο γενναία ενίσχυση και στην απλή αμόλυβδη?
1: Αλήθεια είναι. Κοιτάξτε, η Ελλάδα καταναλώνει καθημερινά περίπου στα 2 εκατομμύρια λίτρα και βενζίνη και πετρέλαιο. Οποιαδήποτε παρέμβαση λοιπόν της τάξης των 10 λεπτών σημαίνει ημερήσια περίπου στις, αν δεν κάνω λάθος, 200.000 ευρώ επιδότηση.
0: Ότι είναι μεγάλο το κόστος, λέτε, για να μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο.
1: Είναι μεγάλο το κόστος. Βέβαια, η κυβέρνηση εισπράττει χρήματα από το ΦΠΑ. Όταν ένα προϊόν
0: αυτή την κουβέντα πόσες φορές την έχουμε κάνει, κύριε Παπαγεωργίου?
1: Ναι.
0: Πόσες φορές την έχουμε κάνει? Μια απλή απόδειξη να πάρεις από το βενζινάδικο, βλέπεις τι πληρώνεις για καύσιμο και τι πληρώνεις για φόρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά εδώ
1: έτσι
0: υπάρχει ακριβώς άρνηση πεισματική να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Εντάξει, είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε συνέχεια, αλλά και τι να κάνουμε, να μην το λέμε δηλαδή?
1: Μα είναι και η μοναδική αποτελεσματική λύση.
0: Ναι, προφανώς. Δεν θέλουν να το αγγίξουν στο θέμα.
1: Ναι, το επόμενο διάστημα, εγώ το είχα πει πριν περίπου στην περίοδο τέλη Μαΐου, ότι εκεί που είχε αρχίσει να διαφαίνεται μια σχέση εκεχηρίας, ότι πήγαν να τα βρουν τα δύο μέρη. Είχα πει τότε λοιπόν σε μια τηλεοπτική εμφάνιση ότι δυστυχώς και αυτή η κρίση θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετά χρόνια. Ήδη βιώνουμε, ήδη κουβαλάμε στην πλάτη μας το βαρύ φορτίο της κρίσης του πολέμου της Ουκρανίας. Αυτό δεν έχει ξεπεραστεί. Μπορεί να μην εντείνει τις τιμές προς τα άνω, όμως έρχονται περίοδοι όπου πιέζουν. Δηλαδή το πετρέλαιο τώρα πέρασε τη τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Οφείλεται κυρίως στην ένταση που ξαναδημιουργήθηκε στην περιοχή της Ρωσίας και της Κρυμαίας και της Ουκρανίας.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, μιλούσαμε παράγοντες της αγοράς με ανθρώπους που έχουν περάσει δεκαετίες ολόκληρες στο χώρο και επικεφαλής έτσι μεγάλων ελληνικών εταιριών και έλεγαν το εξής. Αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες τώρα, η αγορά θα πάρει μήνες να εξομαλυνθεί και μάλιστα αρκετοί μου έλεγαν ακόμη και για την άνοιξη του 27.
1: Είναι αλήθεια, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται να δούμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Ξέρετε, θα έχουμε πολύ μικρές βραχύβιες εξάρσεις και εντάσεις, οι οποίες θα οθούν τις τιμές προς τα πάνω. Αυτό κρατήστε. Δηλαδή, δεν έχει τόσο αξία, γιατί ξέρετε, οι παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πρατηριούχοι, οι εταιρείες προς την κυβέρνηση, τα ληστήρια, είναι πολύ μικρές. Mm-hmm. Δηλαδή, και εμείς έχουμε συμπιέσει οι πρατηριούχοι πολύ το κέρδος μας. Θέλοντας να προσελκύσουμε τους καταναλωτές, γιατί οι καταναλωτές είναι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν πάρα πολλά χρόνια. Είναι δίπλα μας συνέχεια. Mm-hmm. Άρα και εμείς σε μια δύσκολη στιγμή προσπαθούμε να πιέζουμε το περιθώριο κέρδους. Αντίστοιχα και εταιρείες χοντρικής, αντίστοιχα και τα δελιστήρια, συμφωνίες που γίνονται. Κρατήστε όμως αυτό. Θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, όχι μήνες, χρόνια, μικρές βραχύβιες εντάσεις, οι οποίες θα οθούν τις τιμές προς τα πάνω. Και σταδιακή αποκλιμάκωση. Σήμερα από την Παρασκευή, μάλλον το απόγευμα, έχει ξεκινήσει μια μείωση τη τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Γιατί έγινε μια παρέμβαση από τους Κινέζους, γιατί κάποιος άλλος είπε να κάνουμε λίγο πίσω και να σταματήσουμε να έχουμε πυράβλους. Όχι, θα σταματήσει και αυτήν την εβδομάδα. Ενδεχομένως θα δούμε και το πετρέλαιο να μειώνεται. Αυτό θα φέρει μια αργή σταδιακή αποκλιμάκωση. Δεν πέφτουν ακαριαία οι τιμές. Mm-hmm.
0: Όχι, ενώ ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρετε, όλοι οι καταναλωτές αυτό λένε. Σε αυτή τη χώρα έχουμε βαρεθεί να τα βλέπουμε όλα να πηγαίνουν, να εκτινάσονται πάνω, εκτοξεύονται τιμές πραγματικά. Και πόσο αργά κατεβαίνουν, αν κατέβουν.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Έτσι. Και ένας αστερίσκος.
1: Αυτό θα ζούμε το επόμενο διάστημα.
0: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι έχετε πίεση χρόνου, κύριε Παπαγεωργίου, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Εσείς που βλέπετε τις συνήθειες των καταναλωτών. Βλέπετε να έρχονται να φουλάρουν, βλέπετε να φεύγουν για ταξίδι, βλέπετε να θέλουν να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο και να επιστρέψουν. Τι σας λένε, γιατί κατά τα ψέματα, αν έχεις ένα πρατήριο βενζίνης που συνήθως βάζεις ή της γειτονιάς ας πούμε, αναπτύσσεται και μια προσωπική σχέση έτσι, με τον καταναλωτή.
1: Αλήθεια, ναι, ναι.
0: Τι σας λένε λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι ότι οι Έλληνες έχουν αποκτήσει καταναλωτική συνείδηση. Είναι πολύ προσεκτική. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια είναι αρκετά παλαιότερα με τους Ευρωπαίους και τους Δυτικοευρωπαίους. Mm-hmm. Που πηγαίναμε και στα σούπερ μάρκετ και στα μανάβικα και βλέπαμε ότι παίρνανε δύο φέτες καρπούζι, τρία μήλα, δύο μπανάνες. Και εμείς πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ και γεμίζαμε τρία καλάθια μεταφερόμενα.
0: Αυτό κάποτε το κοροϊδεύαμε έτσι που έκαναν οι ξένοι.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Αυτό λοιπόν έχει περάσει και σε εμάς τώρα. Γιατί έχουμε ακριβήνει τα πάντα. Mm. Στην ίδια λογική που υπάρχει και στην Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και στα καύσιμα. Εγώ θυμάμαι παλαιότερα η κατανάλωση των καυσίμων γινόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή κινούμασταν μέσα στην πόλη ελεύθερα, πηγαίνοντας από εδώ, πηγαίνοντας από εκεί. Τώρα βλέπεις οι μετακινήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες.
0: Καλύπτουν μόνο την απαραίτητη.
1: Mm-hmm. Ακριβώς, τα απαραίτητη ανάγκη για να μεταβούμε στην εργασία μας. Δυστυχώς οι δρόμοι δεν ευνοούν. Η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η κατασκευή των δρόμων έχει γίνει με πρότυπα της δεκαετίας του 90 ή του 2000. Τώρα έχουν αυξηθεί οι ανάγκες. Δηλαδή αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία μέσα στις μεγάλες αστικές πόλεις, επειδή έχει συγκεντρωθεί και όλος ο πληθυσμός, είναι να επεκταθεί το οδικό δίκτυο. αυτό θα μειώσει.
0: Προβληματισμός υπάρχει μεγάλος. Δεν νομίζω ότι είναι στη συνήθεια. Ελάχιστοι πρέπει να είναι αυτοί που φουλάρουν πια, έτσι. Δεν μιλάμε για την περίπτωση που θα φύγει ταξίδι. Αλλά το σύνηθες νομίζω είναι 10-15 ευρώ βαριά 20.
1: Έτσι,
0: αυτό βλέπω και εγώ δηλαδή, και όχι μόνο από μένα, από τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου που γεμίζουν εκείνη την ώρα. Γεμίζουν. Θέλουν να βάλουν βενζίνη, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, αν δεν μιλήσουμε ξανά. Και καλή δύναμη και στο δικό σας το κλάδο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδεσματικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
3: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
4: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
5: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Πάμε να περάσουμε στα πολλά μηνύματά σας, γιατί θα μείνουμε πίσω και δεν θέλω. Ξέρετε ότι εμένα είναι μεγάλη μου χαρά και θέλω να τα διαβάζω όλα στον αέρα, γιατί αισθάνομαι ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάποιοι είστε στη δουλειά, κάποιοι είστε και έξω οδηγείτε, είστε στο τιμόνι. Άλλοι είστε σε καλοκαιρινές διακοπές ή στην παραλία αυτήν την ώρα και μας έχετε πάρει μαζί σας. Και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει όμως το γεγονός ότι μπορούμε και να αλλάξουμε απόψεις. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία συντροφιά αυτή και πολύ δυναμική του Alpha Radio 989. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που περνάτε το καλοκαίρι σας μαζί μας. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: Καλημέρα σας. Εγώ έχω γυρίσει από διακοπές μιας εβδομάδας σε νησί. Έλληνας τουρίστας, είναι ανέκδοτο. Επίσης, εκτός από τους υπόλοιπους δείκτες φτωχοποίησης που έχουμε δεχθεί, πρόσφατα δημοσιεύθηκε ότι είμαστε και οι τελευταίοι στη στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη. Κατά τα άλλα, σταθερότητα προς τα κάτω πάντα, διερωτάται εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Και μια που ανέφερε στην ανασφάλεια, τη στεγαστική κρίση, να πούμε ότι θα έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο αύριο το πρωί, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τον κύριο Θέμη Μπάκα. Με το Θέμη έχουμε συζητήσει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αυτή τη σεζόν, εδώ μαζί με τον Δημήτρη Γκόλια, όλα τα ζητήματα που αφορούν στην αγορά ακινήτων. Επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ να βρείτε φοιτητικά σπίτια, οικονομικά και ευκαιρίες. Θα εστιάσουμε στα φοιτητικά, όχι μόνο όμως, θα ανοίξουμε την ομπρέλα και επίσης θα τον ρωτήσω αν υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες, γιατί ο Έλληνας τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια, έχει αφήσει το ξενοδοχείο και στρέφεται περισσότερο στο Airbnb. Αν έχει δυνατότητα να υπάρχει και ένα κουζινάκι, ένα ψυγείο, να πάρεις κάτι για το δεκατιανό των παιδιών, για ένα κολατσιό, να έχεις ένα μπουκάλι γάλα, βρε αδερφέ, μες στο ψυγείο, να κάνεις δύο ζαρζαβατικά, ντομάτα, αγκουράκι, κάτι να τους φτιάξεις. Έτσι ένα μικρό σνακ, ζαμπόν τυρί για ένα τοστ. Όλα αυτά τα προτιμάει ο Έλληνας γιατί γλιτώνει. Δηλαδή, αν βγεις με το παιδί έξω από νωρίς το πρωί, από το πρωινό να ξεκινήσεις μέχρι αργά το βράδυ, χώρια τους λουκουμάδες, χώρια τα παγωτά, χώρια τα τοστάκια, καταλαβαίνεις ότι σου φεύγει μια περιουσία. Οι περισσότεροι λοιπόν στρέφονται τώρα στη λύση του Airbnb. Θα τον ρωτήσουμε λοιπόν αν υπάρχουν ακόμη οικονομικά δωμάτια σε διάφορες περιοχές της χώρας, να δώσουμε έτσι καμιά ωραία ιδέα. Αν δεν έχετε προγραμματίσει κάτι, μήπως είναι κάτι το οποίο αντέχει το βαλάντιο και μπορείτε για λίγες μέρες να φύγετε. Νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης λέει: Ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη 70 λεπτά το λίτρο και μετά βάλει 24% ΦΠΑ και μετά βάλει φόρο εισοδήματος στην επιχείρηση. Αυτό από μόνο του έχει ως αποτέλεσμα να ξεκινάς με πάνω από ευρώ το λίτρο και όλα στο κράτος. Αλήθεια είναι αυτό. Όλο το κράτος. Αυτό δεν αισθανόμαστε όλοι οι περισσότεροι. Πολύ εύστοχα νομίζω το είπες, φίλε μου Αντώνη. Ο Πάνος λέει: Τη μιζέρια τη λέμε ότι γίναμε Ευρωπαίοι, αλλά από τους Ευρωπαίους δεν παίρνουμε. Να σου πω κάτι. Υπήρχε περίοδος τέλος πάντων που πήγαινες σε ευρωπαϊκές χώρες ή πήγαινες, ξέρω εγώ, στην Αμερική, όσοι είχατε δυνατότητα και είχατε δικούς τους ανθρώπους εκεί. Και βλέπατε, πήγαινε ο άλλος στο μανάβικο του σούπερ μάρκετ και έλεγε: Θέλω μία ντομάτα. Ο Έλληνας τώρα κρυφογελούσε. Γιατί εμείς ήμασταν και large πάντοτε, έτσι. Και έλεγε: Μα είναι δυνατόν μια ντομάτα? Ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι θέλει να φάει μια ντομάτα. Δεν έχει τη δυνατότητα να την πάρει, δηλαδή. Τα ίδια λοιπόν έχουν γίνει και τώρα, παιδιά. Και έστειλα εκεί αγορά. Αν πας, θα δεις, θα πάρει δύο ντοματούλες, ένα αγκουράκι, να μπορέσει να φτιάξει κάνα δύο χωριάτικες. Αγκουροντομάτες βασικά, γιατί χωριάτικη έχει και φέτα, έχει και άλλα μέσα. Για να μπορέσει να περάσει. Αυτά λοιπόν που παλιά εμείς τα κοροϊδεύαμε, εμείς που ήμασταν πολύ large. Και όμως λοιπόν τα βλέπεις. Και επίσης, καλοκαιρινές διακοπές, πόσοι μου έλεγαν. Μα μου κάνει εντύπωση, έρχεται ένα ζευγάρι Γερμανών, ας πούμε, και παίρνουν μία χωριάτικη. Γιατί τη θεωρούν και πλήρες γεύμα τη χωριάτικη, έχει πολλά μέσα. Μία χωριάτικη, μία τζατζίκι που τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί να νιώσεις ότι είσαι και Ελλάδα, βρε αδερφέ, εκτός από τη χωριάτικη, θες και λίγο τζατζίκι. Μία πατάτε ζήτημα και μία μπύρα στη μέση. Αυτό ήταν το φαγητό τους. Ή παλιά, ξέρω εγώ, έβλεπες μία μουσακάς στη μέση. Κυρίως πιάτο ένα, για να μοιραστεί το ζευγάρι. Ο Έλληνας ήταν πάντα περισσότερο large, δηλαδή θα έπαιρνε και τα γύρω-γύρω, ρε παιδί μου, όχι μόνο τις μερίδες, θα έπαιρνε και μια σαλάτα πλούσια και οπωσδήποτε και άλλα, και κολοκυθάκια κλπ. Ήμασταν πάντα περισσότερα large από τους υπόλοιπους. Απλά αυτό που κοροϊδεύαμε, αυτό έχουμε γίνει και εμείς. Λοιπόν, ο φίλος ο Σάκης μου λέει: καλημέρα, Τίνα μου, καλή εβδομάδα. Του Αγίου Παντελεήμονα σήμερα, βεβαίως το είπαμε. Είναι η ενορία εκεί στον Άλυμο, το ξέρω, γιατί είναι και τα δικά μου μέρη εκεί. Άλυμος αγαπημένος. Χρόνια πολλά, λέει στο βαστισιμιό μου τον Παντελή, που τον υπερλατρεύω. Να τον χαίρεσαι, Σάκη μου. Και μου γράφει: τώρα με 3-4 ευρώ ούτε καφέ δεν παίρνει. Εννοεί προφανώ να πα έξω να τον πιει. Καταλαβαίνω. Όχι να τον πάρει στο χέρι. Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος λέει: στη Γερμανία που έχω ζήσει πολλά χρόνια, όταν πάνε οι Γερμανοί στα εστιατόρια, μια χαρά παραγγέλνουν. Τώρα εδώ τι κάνανε, λέει, δεν ξέρω. Στην Ελλάδα ήταν πιο συγκρατημένοι, γιατί παλιά σας έχω πει, μου έχει μείνει κάθε καλοκαίρι, το θυμάμαι. Ελληνικά εστιατόρια που είχαν άλλη τιμή για τους Έλληνες, άλλη τιμή για τους ξένους. Δηλαδή αυτά τα φασολάκια ξού, ακόμα τα θυμάμαι. Φασολάκια ξού σήμαινε φασολάκια για τους ξένους, ωραίστη μου. Και τα άλλα, τα απλά τα φασολάκια ήταν για τους Έλληνες. Κάτι τέτοια κάναμε. Ήμασταν και λίγο, να το πω χαριτωμένα, εξυπνοπούλια. Λοιπόν, η φίλη η Όλγα λέει: πήγαινε κορόιδο λαέ να τους ψηφίσεις όλους. Αντί η κάθε κυβέρνηση να παίρνει τους φόρους από τους κλέφτες, γιατρούς, υδραυλικούς, τις καφετέρειες κλπ. Που δεν δίνουν αποδείξεις, έχει όλους εμάς που τα παίρνει σίγουρα. Και με τους φόρους προσπαθούν να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Ότι δίνουν παροχές είναι ντροπή, έξαλλη Όλγα, και δεν μπορώ να σου πω ότι δεν σε καταλαβαίνω, Όλγα μου. Ο φίλος μου εδώ, 561, η κυβέρνηση με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα τιμωρεί τον κόσμο για να μην κάνει διακοπές. Σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείωσαν τους φόρους στα καύσιμα. Εδώ η κοροϊδία και η αδιαφορία για τους πολίτες συνεχίζονται. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989.

0: Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων στις 9, να σας θυμίσουμε ότι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος η ΔΕΗ. Χαιρόμαστε λοιπόν τον ήλιο, πληρώνουμε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε λοιπόν, μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και πείτε και εσείς αλληλούια, σύμφωνα και με την διαφήμιση της ΔΕΗ, με το αλληλούια. Και επίσης να σας θυμίσουμε ότι καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr που μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις και από την πρώτη σειρά. Εξαιρετικά, να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία το Χρυσικό. Από το ράδιο ενημέρωσης του 92,2 η δύναμη στην Πιερία. Φροντίζει να φτάνει η φωνή μας καμπάνα σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, χέρι-χέρι μαζί με το ράδιο ενημέρωση, λέει. Για την καλύτερη ενημέρωση και ψυχαγωγία, Όλυμπος, είμαστε περήφανοι, λέει, που είναι στον τόπο μας. Βεβαίως, βεβαίως, άμα σου πω, χθες που άκουσα την είδηση ότι είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, εσένα σκέφτηκα, Ηλία μου. Να έχουμε χρόνο κάποια στιγμή, χέρι-χέρι, να ανεβούμε μέχρι την κορφή του Ολύμπου. Δεν ξέρω αν θα αντέξουμε, εσύ θα μου πεις. Πες μου κιόλας, εσύ που είσαι από την περιοχή, το έχεις κάνει. Είχα την απορία, Ηλία. Έχεις ανέβει μέχρι πάνω ποτέ? Πάντως είναι εντυπωσιακά, δεν το συζητώ και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, εννοείται. Ο φίλος μας ο Ομέρ, καλημέρα, Ντίνα μου, καλή εβδομάδα σε όλους. Να είσαι καλά, Ομέρ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μελέτης μου λέει: δεν ξέρω αν πρέπει να τσιμπάμε πάντα όταν πλησιάζουν εκλογές. Μας τάζουν λαγούς με πέτρα χίλια. Εγώ δεν θέλω να μου τάζουν. Θέλω να κάνουν και να τα βλέπω. Δεν θέλω πολλά λόγια. Ούτε εγώ θέλω πολλά λόγια, φίλε μου Μελέτη. Αλλά όπως βλέπεις, υπάρχει ένα σύστημα εδώ πέρα. Κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και η κυβέρνηση με τη δική της πλευρά. Κάτι λίγο σου δίνει, κάτι λίγο σου δίνει. Θα έρθει και μια ΔΕΘ που θα είναι γενναιόδορη, το πιστεύω αυτό. Κυρίως για τους επαγγελματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και θα δούμε πώς θα βαδίσουμε μέχρι τις εκλογές και πότε αυτές θα γίνουν. Ο φίλος ο Μιλτιάδης μου λέει: να υποθέσω ότι είσαι ικανοποιημένη, λέει, με το ψαλίδισμα. Ποιο ψαλίδισμα? Το 2019 ο Μητσοτάκης είπε: ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται. Και κυβέρνησε 7 χρόνια με τον νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί εγώ δεν τα έχω πει αυτά? Εσύ κατάλαβες ότι είμαι ικανοποιημένη? Κατάλαβα ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και έπρεπε να έχει γίνει και νωρίτερα. Φίλε μου Μιλτιάδη, δεν παρακολουθείς επισταμένος. Δεν πρέπει πραγματικά να μας ακούς καθημερινά, γιατί εμείς αυτά τα λέμε. Και ο φίλος ο Βαρκάρης στον Αρχαίροντα: καλημέρα όμορφη, προτιμώ να κάτσω σπίτι, να τα φάω σουβλάκια, να πεθάνω από χοληστερίνη, παρά να πάω να δώσω για μια εβδομάδα 5.000 ευρώ. Εσύ Βαρκάρη μου είσαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί στη βάρκα σου, αν μη τι άλλο, πας και καμιά βόλτα και αλλάζει τον αέρα σου. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η ώρα είναι 9, η Λένα Βασιλάκου είναι κοντά μας. Η Λένα μας. Λένα.
1: Καλή σας
0: πιο
1: ημέρα
0: και πάλι. Πιο αργά το λέω σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Σημείωσέ το.
1: Καλύτερα.
0: Και στις 9.
1: Καλύτερα πιο αργά.
0: Το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου με τη Λένα Βασιλάκου. Μη φύγει κανείς, έχουμε και άλλη ώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τρία τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου, Μποτιλιάρης με επικρατή από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι ανατμήματα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου στο ύψος των ΚΤΕΛ. Επίσης, στη λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Δαφνί, λόγω επίσης τροχαίου ατυχήματος, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό 20 με 25 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Επίσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Δουκής Πλακεντίας και Κηφισίας. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο, καθώς θα μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν. Στα 87,56 δολάρια το βαρέλι προλίγου ήταν η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 84,73 η τιμή του αμερικανικού αργού. Το πετρέλαιο πέρασε την τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Θα μας ταλαιπωρήσει αυτή η κρίση για πολλά χρόνια. Θα έχουμε βραχύβιες εξάρσεις και εντάσεις, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Αποκλιμακώνεται προσωρινά, όπως όλα δείχνουν, η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Πάντως, οι εκατέρωθεν προειδοποιήσεις και τα ανοιχτά μέτωπα στην περιοχή διατηρούν την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα. Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει πως η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανησυχεί για τη μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών για τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot, καθώς και για άλλα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας που προστατεύουν κράτη της περιοχής. Το στενότερο που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που επιχείρησαν να το διασχίσουν χωρίς την άδεια του Ιράν σταματήθηκαν το προηγούμενο 24ωρο σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπνα η Ουάσιγκτον επέβαλε εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Ιράν και Ομάν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πλοίων χωρίς επιθέσεις. Ασαφές παραμένει αν μια ενδεχόμενη συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από την αμερικανική πλευρά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αποκλείεται νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης. Πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Γαλλία, με τις φλόγες να απειλούν πλέον την πόλη του Μπορντό. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης στην Ισπανία αλλά και την Ανατολική Ιταλία. Ανάλογη εικόνα στην Ισπανία, ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Δραματικές εικόνες και στην νοτιοανατολική Ιταλία, η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλαμα Νακόρε στην Απουλία. Αρχίζει στις 11 το πρωί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία για το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Προαναθεωρητικής Βουλής. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική φανερή. Η αναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια και αντικείμενο τις προτινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες απόψε θα λάβουν τουλάχιστον 151 ψήφους. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης. ενώπιον του ανακριτή Χανίων αναμένεται να μεταχθούν σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος προκειμένου να απολογηθούν για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Πηγές αναφέρουν πως η ειδικογραφία αφορά σε σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών και αλλοίωση τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε ο Όλυμπος ως πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας με ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας επιτροπής κατά την 48η Σύνοδο στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Νέο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτή τη φορά σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ πριν από περίπου 5 ώρες. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα αγόρι 2 ετών. Σύμφωνα με τη δήμαρχο του Σιάτλ, Κέιτ Γουίλσον, δύο ύποπτοι έχουν τεθεί υποκράτηση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην κορυφή του κόσμου δεσπόζει η Εθνική Πόλο Ανδρών μετά τη νίκη της με 15-14 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική Πόλο Ανδρών. Εντυπωσιακή εμφάνιση χθες του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι μεταβλητοί με ένταση 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Κοντά σας και πάλι η Ντίνα Μόσχου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το θερινό πρόγραμμα βεβαίως στο Αλφα Radio. Η Ντίνα Μόσχου είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 10. Αυτή την εβδομάδα θα λέμε 8 με 10 και εσείς και εμείς την Παρασκευή θα σας χαιρετήσουμε. Και μόλις είπα θα σας χαιρετήσουμε, θυμήθηκα ότι έχουμε μια κρεμότητα εμείς από την προηγούμενη ώρα. Να ακούσουμε το κυματάκι της φίλης μας της Ποθητής από τη Σαντορίνη, να σας ταξιδέψουμε μέχρι την Περίσσα. Για πάμε. Εξαιρετικά, έχει κυματάκι, καλό βλέπω. Άρα δεν πειράζει τώρα. Να είσαι Σαντορίνη, να είσαι στην Περίσσα, νομίζω το ευχαριστήσει ακόμα και έξω να είσαι ή να βρει τα ποδαράκια σου. Φίλη μου Ποθητή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράζεσαι μαζί μας. Λοιπόν, ο φίλος ο 561 μου λέει: ο νόμος Κατρούγκαλου καταργήθηκε μόνο για τις συντάξεις χειρίας, όχι γενικά, για να ξέρουμε τι λέμε. Εμείς στις συντάξεις χειρίας αναφερόμασταν, καλέ μου φίλε. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην το άκουσα από την αρχή. Το είπαμε όμως και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, καλημέρα. Θα στείλω στο φίλο το Γιάννη. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις, φίλε μου Γιάννη. Το καταλαβαίνεις, νομίζω. Την καλημέρα μου. Και καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Και ναι, κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Σάκης λέει: είναι πολύ μικρός ο κόσμος τελικά. Βέβαια είναι, Σάκη μου, εννοείται. Να μεταφέρω λέει και μια είδηση από την Κύπρο μας. Έρχεται σήμερα στο νησί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτιέρες. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μετά από 20 χρόνια. Βεβαίως είναι σημαντικό. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι τις προηγούμενες μέρες, το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Σάκης επανέρχεται και λέει ότι η Πάφος έχει το καλύτερο ηλιοβασίλεμα παγκοσμίως και έτσι όπως βλέπω τις εικόνες, πάρα πολύ μου αρέσει. Πριν να σου πω, δεν έχει τύχει ποτέ να πάω στην Κύπρο. Είχα δυνατότητα, τελευταία στιγμή κάτι άλλαξε, εν πάση περιπτώσει, στα πλάνα και δεν κατάφερα να πάω. Νομίζω ότι είναι στις εκκρεμότητες που θέλω πάρα πολύ να καταφέρω να πραγματοποιήσω κάποια στιγμή. Ο φίλος ο Νίκος λέει: θα πνιγούμε αντί να κλείσει το κύμα. Καλά, δεν είναι και κύμα για να πνιγείς κι εσύ. Αλλά είναι στη Σαντορίνη, έχει λίγο αεράκι, καταλαβαίνεις. Ένα κυματάκι το έχει. Εσύ μπορείς να παίξεις στην ακροθαλασσιά, αν θέλεις, φίλε μου Νίκο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει το κύμα, μου αρέσει και εμένα γιατί όπως σας έχω πει με ταξιδεύει. Επίσης στη Μαρία μας, επίσης στον Κώστα μας, στην Αγγελική, στη Μαργαρίτα, στον Αντώνη, τη Σπυριδούλα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που αυτές είναι απλές καλημέρες. Τα μηνύματα τα διαβάζω όλα όπως σας έχω πει. Επομένως περιμένουμε, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Ο αριθμός Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Συνεχίζουμε και αυτή την ώρα να είμαστε με τον Ορέστη Παπά εδώ, το φίλο μου, μάστερ της κονσόλας, και βεβαίως την Αφροδίτη Σιμίτη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε κοντά μας τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο. Θα σας πούμε όσα θέλετε να μάθετε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ο οποίος ανοίγει σήμερα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το γνωστό, πολύ έμπειρο δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλή εβδομάδα, κυρία Μόσχου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρωινή επικοινωνία. Ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολλούς. Έχω λάβει ήδη αρκετά μηνύματα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε να δούμε γι' αυτό το καινούριο εξοδικαστικό, ο οποίος ανοίγει σήμερα.
1: Ακριβώς, έχουμε μια βελτίωση του προηγούμενου εξοδικαστικού, ένας ουσιαστικά καινούριος εξοδικαστικός μηχανισμός με τρία βασικά νέα στοιχεία. Το πρώτο έχει να κάνει με το όριο υπαγωγής, δηλαδή ξεκινάμε από τις 5.000 ευρώ και όχι από τις 10.000 ευρώ οφειλών, άρα διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής. Υπάρχει και μια εκτίμηση ότι αυτό αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νέους οφειλέτες. Ακούγεται μεγάλο το νούμερο, αλλά από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε πράγματι οι μικροί οφειλέτες είναι η μεγάλη πλειοψηφία και είναι και αυτοί οι οποίοι δείχνουν και ενδιαφέρον για να μπουν σε ρυθμίσεις. Άρα, διευρύνοντας το πεδίο αυτό, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ότι κάποιοι οι οποίοι οφείλουν κάτω από 10.000 ευρώ, από 5 έως 10.000 ευρώ, θα μπορούν να βρουν μια λύση. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει ότι ουσιαστικά με τη διαδικασία αυτή έχουμε μια βελτιωμένη επιλογή συγκριτικά και με τις 72 δόσεις που ξεκίνησαν στις 18 Ιουλίου. Και φυσικά εκεί τίθεται ένα ζήτημα κατά πόσο πιο πολύ τι συμφέρει περισσότερο. Να πω επιγραμματικά τις
0: διαφορές. Αυτή είναι μεγάλη απορία. Διαφορές. Τι συμφέρει.
1: Ακριβώς. Η ρύθμιση των 72 δόσεων έχει να κάνει μόνο με λήξη πρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αφορούν ΕΦΚΑ και δημόσιο, δηλαδή εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Άρα δεν αφορούν funds, τράπεζες, services. Άρα κάποιος ο οποίος έχει αρρύθμιση στις οφειλές και στις τράπεζες, μάλλον είναι καλύτερα να απευθυνθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εκτός εάν πιστεύει ότι οι 72 δόσεις μπορούν να του δώσουν μια καλύτερη λύση. Το δεύτερο βασική διαφορά είναι ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων των οφειλών προς το δημόσιο έχει ένα αυξημένο επιτόκιο 5,84%, ενώ η ρύθμιση του εξοδικαστικού, εφόσον πάει καλά, έχει ένα επιτόκιο σταθερό 3%. Mm-hmm. Η τρίτη σημαντική διαφορά έχει να κάνει με το γεγονός ότι, όπως είπαμε, ρυθμίζονται οι δόσεις, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου με τις 72 δόσεις μέχρι τέλος του 2023. Οι επόμενες οφειλές, δηλαδή οι ρυθμίσεις, οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά το 2023, για να τηρηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων πρέπει να είναι και αυτές ενήμερες, δηλαδή ή να πληρώνονται κανονικά ή να κάνεις τη ρύθμιση την πάγια των 24 δόσεων. Με τον εξοδικαστικό μηχανισμό μπορούν να μπουν όλες οι οφειλές, ακόμα και οι τρέχουσες, και δεν υπάρχει μεγάλη πίεση να είναι οι ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες. Μπορούν φυσικά να εξαιρεθούν κάποιες ρυθμισμένες, αλλά είναι πιο ευέλικτος μηχανισμός. Φυσικά τίθεται και το εξής ζήτημα, και αυτό πρέπει να προσέξουν πάρα πολλοί οφειλέτες και με το νέο εξοδικαστικό τώρα. Είναι πιο αυστηροποιημένο το πλαίσιο της μη τήρησης. Να το πω απλά, κυρία Μόσχου.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πείτε ότι προχωράει ο Νικολακόπουλος η Μόσχου και βρίσκει μια βιώσιμη δόση, η οποία όμως την ξεκινάει, την υπογράφει, την ξεκινάει, αλλά ύστερα από κάποιους μήνες σταματάει. Αν σταματήσει μετά από κάποιους μήνες τη ρύθμιση που έχει υπογράψει με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ανοίγει ο δρόμος άνετα για τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας, ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Το λέω έτσι απλά. Mm. Οι άμυνες του έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Επομένως, πριν υπογράψει, πρέπει να σταθμίσει ότι θα μπορεί μέχρι την αποπληρωμή να είναι συνεπής, διότι μετά ανοίγει, όπως είπα, ο δρόμος χωρίς να έχει ουσιαστικά μέσα άμυνας. Επομένως, πρέπει να τα σταθμίσει πολύ. Να πω και ένα εναλλακτικό σενάριο, το οποίο πολλές φορές συστήνω στους δανειολήπτες, στους οφειλέτες. Μπορεί, υπάρχει η ευελιξία, είναι κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί, κάποιες ρυθμίσεις να τις ρυθμίσεις εξοδικαστικά, δηλαδή πέρα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό μόνος σου, με την τράπεζα, με το fund, mm-hmm. και να τις εξαιρέσεις από τον εξοδικαστικό και να μπεις μόνο, ας πούμε, για τον ΕΦΚΑ ή μόνο για την εφορία ή μόνο για κάποιες άλλες.
0: Μπορείς να επιλέξεις ποιες θα βάλεις δηλαδή μέσα.
1: Ακριβώς. Τις ενήμερες, δηλαδή αυτές που τις έχεις ρυθμίσει μόνος σου, μπορείς να τις εξαιρέσεις. Φυσικά εκεί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί το σύστημα είναι δύσκολο Και παράλογο δύσκολο είναι αυτό που λέω, η τυραννία του ηλεκτρονικού συστήματος. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο σύστημα, υποβάλλεις ερωτήματα, σου απαντάνε ότι σαν να απαντάει το AI, ότι μπορείς να βρεις απαντήσεις από τα συνήθεια ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει δημιουργείται μια δυστοκία, μια δυσκολία, αλλά αν είσαι προσεκτικός και έμπειρος μπορείς να ελιχθείς ώστε να εξαιρέσεις κάποιες οφειλές, διότι όταν μπαίνει ο Νικολακόπουλος ή Μόσχος στον εξοδικαστικό, κατεβαίνουν, αντλούνται όλα τα στοιχεία όλων των οφειλών και των ενήμερων. Άρα πρέπει να προσέξεις τις ενήμερες αυτές που έχεις ρυθμίσει, είτε με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, είτε όπως είπα προηγούμενα απευθείας με την τράπεζα, να τις εξαιρέσεις, διότι διαφορετικά θα μπουν από την αρχή αυτές, θα χάσεις τις ρυθμίσεις που έχεις και θα βγει μια υπέρογγη δόση. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Είναι σημαντικό πάντως το ότι μπορούν να ενταχθούν άνθρωποι που οι οφειλές είναι μικρότερες, δηλαδή από 5.000 ευρώ, γιατί ήταν μια σπαζοκεφαλιά και είχαν μια αγωνία οι άνθρωποι αυτοί, γιατί σου λέει, εντάξει, εγώ δεν χρωστάω τα 10.000, 100.000 προς τον άλλη, αλλά και εγώ να ρυθμίσω, θέλω να τελειώνω. Είχαν και εκείνη την αγωνία τους, έτσι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι οι 5.000, οι 6.000 οφειλείς, εύκολα, εφόσον δεν μπορείς να τη ρυθμίσεις, υπερβαίνει τις 10 και τις 20, μετά πρέπει να κάνεις ρύθμιση με τις 72 δόσεις, αλλά αν θα την έχεις χάσει, διότι ουσιαστικά αν οι οφειλές σου δεν δημιουργήθηκαν μέχρι το 23, οι επόμενες θα καβαλήσουν, να το πούμε απλά, τις προηγούμενες δόσεις, άρα θα έχεις πρόβλημα. Και έτσι δημιουργεί μια μεγάλη ανακούφιση για όλους αυτούς τους δανειολήπτες, τους οφειλέτες γενικότερα. Μην ξεχνάμε ότι πέρα από τις προσαυξήσεις που είναι υπέρογγες του δημοσίου, είναι φυσικά και των φανς. Άρα φτάνουμε στο σημείο να αναγκάζονται μετά να ρυθμίσουν 15-20.000, ενώ θα μπορούσαν να είχαν ρυθμίσει τις 5-6.000 από την αρχή.
0: Μάλιστα, και πριν κλείσουμε, επειδή ξέρετε ότι είναι διαδραστική η εκπομπή, κύριε Νικολακόπουλε, ρωτούν κάποιοι ακροατές τι ισχύει με τον Τηρεσία. Άκουσαν γι' αυτό τον καινούριο κρατικό Τηρεσία, ο οποίος δημιουργείται. Πόσα χρόνια μετά μπορεί κάποιος να διαγραφεί από εκεί?
1: Να σας πω, υπάρχουν στοιχεία που είναι αναλόγως το τι έχει καταχωρηθεί και πώς έχει γίνει. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη έχεις κάνει μία ρύθμιση, γράφεται η ρύθμιση, αλλά ουσιαστικά η διαγραφή γίνεται με την εξόφληση. Εάν έχει γίνει κατάσχεση, είναι πιο μακρινή η εξόφληση, η διαγραφή, δηλαδή μένουν τα στοιχεία. Το ερώτημα είναι, και το θέτω ως νομικός, γιατί τίθεται ζήτημα με τα προσωπικά δεδομένα, αυτά τα προσωπικά δεδομένα στον κακό Τηρεσία, αυτό που ήδη είχε ισχύσει για τις τράπεζες κτλ. Βλέπω ότι και στο παρελθόν η χρήση των προσωπικών δεδομένων αυτών δεν είχε εξαλειφθεί. Δηλαδή, εάν είχες εξοφλήσει, είχαν περάσει 5 χρόνια, είχες κάνει αίτηση για τη διαγραφή, έβλεπα ότι σε πολλές των περιπτώσεων ο δανειολήπτης είχε δυσμενή αντιμετώπιση, διότι βλέπανε κάποια στοιχεία ή είχαν καταχωρήσει κάποια στοιχεία οι τράπεζες. Άρα εδώ πρέπει να είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο και για τον κρατικό Τηρεσία και για τον παλιό Τηρεσία, να το πω έτσι απλά, ότι τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον προβλέπονται διαγραφές, πρέπει να διαγράφονται, και εφόσον βλέπουμε ότι αναβιώνουν ή ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα, να υπάρχουν ισχυρά πρόστιμα στις τράπεζες ή σε οποιονδήποτε τα χρησιμοποιεί βάρος μας.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι αρκετά χρόνια παραμένει το όνομα κάποιου.
1: Ακριβώς.
0: Που μπορεί να έχει αποπληρώσει, και αυτό δημιουργεί μια τρομερή δυστοκία, γιατί εντάξει, υπάρχουν και πολλά απρόπτα στη ζωή. Μπορεί κάποιος να χρειαστεί να δανειστεί ξανά, ας πούμε, και δεν έχει τη δυνατότητα. Περνάει από αυτό το φίλτρο.
1: Περνάει από αυτό το φίλτρο, δηλαδή, να το πω απλά, δεν θα μπορεί να πάρει ούτε ένα ψυγείο με δόσεις, δηλαδή μια χρήση πιστωτικής κάρτας, και βλέπουμε ότι πόσο απαραίτητη πλέον είναι η χρήση των ηλεκτρονικών καρτών, είτε της πιστωτικής κάρτας είτε της χρεωστικής κάρτας. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, άρα πρέπει, όπως είπαμε, να είναι αυστηρό το πλαίσιο για τους παραβάτες, να είναι πιο σύντομα τα χρονικά διαστήματα, δηλαδή παραδείγματος χάρη για το θέμα των ακάλυπτων επιταγών. Υπήρχε ένα ζήτημα ότι μια δυσμενέστερη αντιμετώπιση. Όμως υπάρχουν και ακάλυπτες επιταγές που καλύφθηκαν ύστερα από λίγο, διότι εκ παραδρομής έγινε λάθος κοινοποίηση ή οτιδήποτε. Αυτές δεν μπορούν να πάνε στα χρόνια της διαγραφής που έχουν οι ακάλυπτες επιταγές κάποιου αναξιόπιστου, ο οποίος έχει σωρία ακάλυπτων επιταγών και δεν τα πλήρωσε ποτέ ή τα πλήρωσε μετά από πολλά χρόνια. Πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση αναλόγως με το προφίλ του οφειλέτη και τις συνεργασίες που έχει κάνει.
0: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ χρήσιμα, κύριε Νικολακόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ και για όλες τις επικοινωνίες που είχαμε τη σεζόν που πέρασε εδώ στην πρωινή μας εκπομπή με τον Δημήτρη Γκόλια. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και πρώτα θα τα ξαναλέμε από το Σεπτέμβρη.
1: Στη διάθεσή σας, εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά, κύριε Νικολακόπουλε. Την καλημέρα μας. Ήταν ο έμπειρος δικηγόρος.

0: ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό, με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για το γόνατο,
2: Αρθρολέν.
1: Για τη μέση,
2: Αρθρολέν.
1: Για τις αρθρώσεις,
2: Αρθρολέν.
1: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
2: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: φίλος ο Σάκης μου στέλνει ένα μήνυμα, φωτορεπορτάζ είναι στην ουσία. Κόλαση λέει στο σειρμό του μετρό 27 Ιουλίου και το χάος συνεχίζεται. Έχει βγάλει φωτογραφία μέσα από το βαγόνι, έτσι, του μετρό, από το σειρμό. Είναι πραγματικά πατής με πατός. Τόσος κόσμος. Πρέπει να σας πω ότι εγώ χρειάστηκε να πάρω το μετρό, γιατί στο κέντρο της Αθήνας δεν παίρνω το αυτοκίνητο. Πάντα χρησιμοποιώ το μετρό. Γενικά ως μέσο μου αρέσει. Τώρα έμαθα ότι θα κοιτάξουν λίγο και το θέμα με τους κλιματισμούς, και καιρός ήταν, θα πω εγώ. Όπως επίσης έχω δει σειρμούς οι οποίοι είχαν φθαρμένα σχισμένα καθίσματα. Απαράδεκτο. Απαράδεκτη εικόνα δηλαδή, να έρχεται και τουρίστας από το εξωτερικό και να βλέπει αυτό το χάλι. Και για εμάς τους ίδιους που τα πληρώνουμε σε κάθε περίπτωση, δεν θέλουμε να βλέπουμε κουρέλια στα καθίσματα. Θα μου πεις, είναι πολλά χρόνια που έχουν λειτουργήσει και έχουν αγοραστεί. Εντάξει, να το καταλάβω. Άλλαξε τα όμως. Πραγματικά δεν μπορώ να το βλέπω να είναι μέσα στη μαυρίλα ή να είναι σκισμένο και να κάθομαι πάνω στις τρύπες, δηλαδή. Πραγματικά είναι ντροπή. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν πρέπει να σας πω ότι το Σάββατο που χρειάστηκε να περιμένω το μετρό, εντάξει, ήρθε στην ώρα στο χρονοδιάγραμμα, έτσι στα 11 λεπτά που γράφει, γιατί είναι πιο ωραία τα δρομολόγια Σαββατοκύριακο, είναι και καλοκαίρι, αντιλογικό να το καταλάβεις. Είχε τόσο κόσμο μέσα, αισθάνθηκα τέτοια δυσφορία. Ένιωσα ότι δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός, είχε κάποια παράθυρα ανοιχτά. Όταν έχεις άλλα θηρία δίπλα σου να κρέμονται ωστόσο και είσαι όρθιος, ειλικρινά περίμενα να κάνω υπομονή να φτάσω στο Σύνταγμα που θέλω να κατέβω. Είναι από τις φορές που ειλικρινά μετάνιωσα που πήρα το μετρό. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι η κατάσταση είναι πραγματικά ασφυκτική. Και βλέποντας αυτό που μου στέλνει ο φίλος ο Σάκης, νομίζω πως έτσι είναι η κατάσταση ακόμα. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Το μετρό θα μπορούσε να είναι κόσμημα. Θέλει να το προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αυτά ως προς τις μετακινήσεις. Θα περάσουμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε κοντά μας την καλή συνάδελφο Κατερίνα Μαστραντονάκη από το αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Όταν λέω εγώ ότι η φίλη μου η Αφροδίτη Σιμίτη χτυπάει κέντρο στις μουσικές επιλογές, πραγματικά είναι λες και ξέρει όλα τα τραγούδια τα οποία μου αρέσουν. Αυτό είναι ο Billy Idol. Πάντα έπαιζα σε κόμπες μου Billy Idol, το Eyes Without a Face. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφροδίτη μου αγαπημένη. Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Σας έχω ήδη προαναγγείλει την καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Ντίνα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας.
0: Είσαι καλά?
1: Να φτάσουμε στον Αύγουστο.
0: Πρωτίστως, να φτάσουμε.
1: Να φτάσουμε στον Αύγουστο.
0: Να φτάσουμε και μετά, βρε, αδερφέ, γιατί είμαστε τον ναι. Αύγουστο.
1: Ωραία.
0: Ραδιοφωνικά εννοείς.
1: Θα... Ναι, ραδιοφωνικά εννοώ και
0: πειράζω,
1: να βγούμε σε
0: Κατερίνα.
1: Άδεια βασικά.
0: Να βγούμε σε άδεια βασικά. Αλλά εσύ μέχρι να βγει σε άδεια καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει μια βροχή ζητημάτων για τα οποία θα πρέπει να μας ενημερώνεις. Είπαμε το αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Α, ναι.
0: Δυστυχώς δεν σταματά ποτέ. Είχαμε ένα καινούριο περιστατικό από τη Σαλαμίνα χθες το βράδυ με ένα κοριτσάκι το οποίο φαίνεται ότι ήπια αρκετά.
1: Μόλις 15 ετών, συναγερμός λοιπόν σήμανε χθες το βράδυ στις αρχές την ακυριστική στη Σαλαμίνα, όταν ένα 15χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο, Ντίνα μου, το τεράστιο ζήτημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης ποτών σε ανηλίκους. Λοιπόν, όλα συνέβησαν γύρω στις 11 χθες το βράδυ. Οι ανήλικοι βρισκόταν σε πολύ γνωστή καφετέρια της περιοχής και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η μικρή κατανάλωση τόση μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μέσα στο κατάστημα όπου κατέρευσε το παιδί. Αμέσως μεταφέρθηκε σε ενυλικόθυμη κατάσταση στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Εκεί οι γιατροί παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε το παιδί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου και συνεχίζεται να την παρακολουθούν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Το κορίτσι εκεί ήταν με άλλη παρέα ίδιας ηλικίας, ξέρουμε.
1: Ναι, τα πρώτα στοιχεία τώρα δεν είναι, γιατί έχουν πάρει οι αστυνομικοί τους ανθρώπους που ήταν γύρω από το παιδί. Αλλά κοίταξε, το ζητούμενο ποιο είναι τώρα, αν ήταν με παρέα ή όχι, το ζητούμενο είναι ένα, Δύναμο. Ότι ο καταστηματάρχης επέτρεψε στο παιδάκι που είναι μόλις 15 ετών να πιει αλκοόλ. Και αμέσως
0: ναι, ότι...
1: που έφτασε στο σημείο.
0: Παρέα, αν ήταν. Πέρασε... Μιλάμε ότι έχουν εκτεθεί τόσα παιδιά σε κίνδυνο, έτσι. Και δεν νομίζω αυτό, ότι πήγε μόνη της να τα πιει, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, με αυτή την άποψη. Κοίταξε, εντωμεταξύ από την παρέτηση δεν έχει συλληφθεί κάποιος άλλος. Αυτό που συνελήφθη είναι ο 38χρονος ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ενώ οι αρχές προχώρησαν, οι αστυνομικοί εκεί του τοπικού τμήματος, προχώρησαν και στη σύλληψη του πατέρα της, που είναι 41 ετών, ο οποίος έχει έρθει τώρα αντιμέτωπος με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σαφέστατα όμως, η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από το αστυνομικό τμήμα, έτσι ώστε να διαπιστωθούν και πόσα άτομα βρισκόταν μαζί της. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, επικράτησε και πανικός εκείνη την ώρα που το παιδί λιποθύμησε, που κατέρευσε. Άρχισαν να το τρέχουν στα νοσοκομεία. Καταρχήν το πρώτο και το ζητούμενο είναι η υγεία του παιδιού και πώς.
0: Κατερίνα, συνήθως τα παιδιά βιάζονται να κάνουν πράγματα νωρίς. Το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, το τσιγάρο, γιατί το θεωρούν μαγιά, το θεωρούν μόδα, σου λέει, αλλά να ξεκινήσω κι εγώ, όλοι καπνίζουν. Δηλαδή, βλέπεις παιδάκια από το δημοτικό. Βλέπεις να πίνουν αλκοόλ. Θεωρούν ότι έχουν μεγαλώσει. Βιάζονται να γίνουν άνδρες και γυναίκες. Δεν καταλαβαίνουν ότι η υγεία τους είναι ακόμα πάρα πολύ ευαίσθητη. Ο οργανισμός είναι παρθένος. Δεν μπορεί να του ρίχνεις μέσα δηλητήρια. Τα έχω δει δηλαδή να πηγαίνουν σε πάρτι να κατεβάζουν βότκα με άδειο στομάχι.
1: Θα σου εξηγήσω κάτι. Γιατί έτυχε στη ζωή μου να έρθω αντιμέτωπο με αρκετούς γιατρούς λόγω της υγείας μου και με ένα πράγμα μου λέγανε όλοι. Κατερίνα, δεν έχει σημασία πότε κόβεις το τσιγάρο, αλλά πότε το ξεκινάς. Όσο πιο μικρός είσαι και ξεκινήσεις το τσιγάρο ή το αλκοόλ, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι επιπτώσεις που θα έχεις στην υγεία σου ως ενήλικας. Οπότε αυτό, αν μας ακούει κάποιος, αν μπορούμε έστω και ένα παιδί να νοθετήσουμε, θα είναι κέρδος για όλη μας τη ζωή. Το θέμα είναι να μην ξεκινήσεις νωρίς αυτές τις κακές συνήθειες. Μακάρι να μην τις ξεκινήσουν ποτέ τα παιδιά.
0: Αλλά εδώ δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία σοβαρό. Εδώ το παιδί ήταν ημιλιπόθυμο. Έχουμε δει παιδιά να πέφτουν σε κόμμα από το αλκοόλ. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή, μπορεί να απειληθεί και η ζωή ακόμη ενός παιδιού που θα καταναλώσει πολύ αλκοόλ.
1: Φυσικά, άμεσα, να πάθει δηλητηρίαση, άμεσα. Μέχρι έχουμε δει, γι' αυτό και πολλοί γιατροί μας έχουν αναφέρει ακόμη και τύφλωση. Ότι μπορεί να τυφλωθούν κάποια παιδιά από τη δηλητηρίαση από το αλκοόλ.
0: Και από τα ποτά μπόμπες, έτσι, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι πίνεις τελικά.
1: Ναι, αυτό εντάξει είναι ένα ζητούμενο που πάντα προσπαθούν και οι αρχές από την πλευρά τους να το. Αλλά δεν μπορούν ποτέ λόγω του κέρδους. Ό,τι έχει κέρδος, Δύναμο, γίνονται και τα. και τέλος πάντων οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν κέρδος εις βάρος άλλων ανθρώπων και στην υγεία κάποιων άλλων ανθρώπων.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Μεγάλη προσοχή στα παιδιά. Μεγάλες ευθύνες έχουν, Κατερίνα, και οι άνθρωποι που έχουν τα καταστήματα αυτά. Είπαμε, με βάση τον νόμο απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ σε παιδιά κάτω των 18.
1: Μα έτσι ακριβώς είναι, και το θέμα δεν είναι τα παιδιά. Οι ενήλικες είναι που προσφέρουν το αλκοόλ στα παιδιά. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο, και αυτοί πηγαίνουν κατηγορούμενοι και αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί ο ανήλικος δεν έχει, ας πούμε, επίγνωση των πράξεών του πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Το λένε και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, όλοι οι επιστήμονες το λένε. Mm-hmm. Οπότε οι ενήλικες είμαστε εμείς, αυτοί που θα μπορούμε να καθοδηγήσουμε τα παιδιά σωστά, έτσι ώστε να
0: έτσι
1: μην
0: έχουμε. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή, Κατερίνα μου, είναι διαδραστική και το ξέρεις, όση ώρα μιλάμε, μας έρχονται μηνύματα από ακροατές. Θα σταθώ στο μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Νίκος. Μία πληροφορία, λέει, στον Γκάζι υπάρχουν μικρά μαγαζάκια μίνι μάρκετ που έχουν συνήθως αλλοδαπή και πουλάνε αλκοόλ 24 ώρες. Και μικρά και μεγάλα. Όποιος θέλει αλκοόλ παίρνει, λέει, χωρίς τίποτα. Χωρίς κανέναν έλεγχο, εννοεί προφανώς.
1: Ναι, μπαίνει.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι η αστυνομία έχει αυτή την πληροφορία, αν δεν την έχει να τη μάθει. Εκεί στον Γκάζι, λοιπόν,
1: πολύ
0: μικρά
1: σωστά
0: μαγαζάκια μίνι μάρκετ.
1: Οι πολίτες είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ και οι καλύτεροι άνθρωποι που μπορεί να βοηθήσει αυτό το διαδραστικό που λες. Βέβαια. Η κοινωνία διαδραστικά μπορεί να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Από όσο γνωρίζω όμως, υπάρχουν και περιπολίες αστυνομικών και το τμήμα εκβιαστών, κυρίως εκεί στον Γκάζι, επειδή υπάρχουν πολλά μαγαζιά. Υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν περιπολίες και επιτηρούν. Καλό θα είναι και αυτό, βέβαια, να ενημερωθούν κατάλληλα και οι αστυνομικοί, έτσι ώστε να προστατεύσουν όσα περισσότερα παιδιά μπορούν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα θέματα που έχεις, ωστόσο, Κατερίνα μου, γιατί είπαμε το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι πλούσιο. Θες να δούμε λίγο τι γίνεται με την περίπτωση του Αιγύπτιου με την χειροβομβίδα.
1: Λοιπόν, τώρα αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία. Μιλάμε για μια υπόθεση, ουσιαστικά μια άκρως επικίνδυνη υπόθεση. Που εδώ το σημαντικό ποιο είναι, δύναμο, ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα ήταν ένας άνθρωπος μέσα από τις φυλακές. Να ξεκινήσω από την αρχή για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Υπήρχε λοιπόν μια εγκληματική ομάδα που ετοιμαζόταν να χτυπήσει με χειροβομβίδα κατάστημα στην Αττική και το εξάρτησε η ελληνική αστυνομία. Είναι μια επιχείρηση που θυμίζει πραγματικά κινηματογραφική ταινία. Το πιο συγκλονιστικό είναι αυτό που σας ανέφερα, ότι ο εγκέφαλος της υπόθεσης έδινε τις εντολές μέσα από το κελί του σε κατάστημα κράτησης της Θεσσαλονίκης. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, το νήμα αρχίζει να ξετυλίγεται στις 23 Ιουλίου, όταν το τμήμα δίωξης παράνομης διακίνησης και εμπορίας αντικειμένων έφτασε μια σοβαρή πληροφορία. Δηλαδή, οι αστυνομικοί πήραν μια σοβαρή πληροφορία ότι ένας 30χρονος Αιγύπτιος με παρελθόν στα ναρκωτικά σχεδίαζε να ενεργοποιήσει εκρηκτικά ή να βάλει φωτιά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Οι αρχές τον έθεσαν άμεσα υπό στενή παρακολούθηση και αντίστροφη μέτρηση σήμανε το μεσημέρι της 24 Ιουλίου. Οι αστυνομικοί, φαντάσου, τον παρακολουθούσαν Δίνα βήμα-βήμα από την Κηφισιά μέχρι την Κηφάδα. Εκεί ήταν τον 30χρονο Αιγύπτιο να συναντά έναν 27χρονο Έλληνα, πολύ παλιό γνώριμο του τμήματος εκβιαστών. Τον είχαν πιάσει στο παρελθόν για διάφορα δικήματα, μεταξύ των οποίων ακόμη και διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και εκβιασμού σε νυχτερινά κέντρα. Και η συναλλαγή κράτησε ελάχιστα. Τώρα εδώ θα σου κάνω μια παρένθεση. Δεν ξέρουμε γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα, βέβαια.
1: Ναι, αυτό. Οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι έξω. Τέλος πάντων, η συναλλαγή κράτησε ελάχιστα λεπτά. Ο 27χρονος, ο Έλληνας, αυτό που σου λέω, παλιός γνώριμος του τμήματος εκβιαστών, παρέδωσε ένα αντικείμενο που έμοιαζε σαν ένα απλό χάρτινο ποτήρι καφέ. Όμως δεν ήταν ένα απλό ποτήρι καφέ. Οι αστυνομικοί, όταν είδαν αυτήν τη συναλλαγή, επενέβησαν ακαρία, γιατί δεν γνώρισαν τι ήταν αυτό που του έδινε μέσα στο κουτί, υποτίθεται, του καφέ. Και μόλις άνοιξαν το ποτήρι, συνέλαβαν τον 30χρονο και άνοιξαν το ποτήρι, αντί για ρόφημα, υπήρχε μια αμυντική χειροβομβίδα, δεμένη με ένα μαύρο πλαστικό καλώδιο, έτοιμη και απόλυτα λειτουργική για να σκορπίσει το θάνατο. Λοιπόν, η έρευνα δεν σταμάτησε στον δρόμο. Τα ψηφιακά ίχνη λοιπόν οδήγησαν τις αρχές στις φυλακές της Θεσσαλονίκης, που σου είπε ότι αποκαλύφθηκε ότι ο Αιγύπτιος 31 ετών κρατούμενος ήταν αυτός που κινούσε τα νήματα. Σε έφοδο που έγινε στο κελί του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο με το οποίο καθοδηγούσε τον 30χρονο βομβιστή.
0: Μέσα από τις φυλακές, θα έχουμε δει πόσες φορές, Κατερίνα, να γίνονται αυτά. Οργανώνονται επιθέσεις μέσα από τις φυλακές. Δηλαδή, για ποιο λόγο τον έχεις βάλει φυλακή, πες μου, για να σταματήσει η δράση του, υποτίθεται.
1: Έτσι, έχει δίκιο. Σου έρχεται να τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Αυτός ο άνθρωπος έχει μπει φυλακή για να σταματήσει την παράνομη δράση.
0: Και συνεχίζει τη δουλειά του κανονικά τώρα, κατάλαβες.
1: Όχι, τη δουλειά του. Γίνεται και ηγέτη. Δηλαδή, μαθαίνουν τα κόλπα ακόμα καλύτερα μέσα στις φυλακές. Και μετά, από ένας απλός, ας πούμε, στον δρόμο ένας μικρός κακοποιός, γίνεται τώρα και ηγέτης μιας ομάδας και καθοδηγεί άλλους κακοποιούς.
0: Εδώ το σοφρονιστικό σύστημα μπάζει και μπάζει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, επειδή έχει περάσει, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Χρυσοχοίδη αυτό, μαζί ο κύριος Χρυσοχοίδης, τι στραβό πηγαίνει στις φυλακές. Κάτι πηγαίνει πολύ στραβά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι τωρινό, έτσι. Δεν μιλάμε για
0: αυτό. Όχι, δεν είναι τωρινό, αλλά κάποια στιγμή να τελειώνουμε.
1: Κάτι εδώ. Προσπαθούν να μαζέψουν τα αμάζευτα. Μου είπαν ότι θα βάλουν καινούργια. Τα μηχανήματα που έχουν για να ελέγχουν αν έχει κάποιο ναρκωτικά, αυτά που είναι σαν τα αεροδρόμια. Μου είπαν ότι θα τοποθετήσουν καινούργια τέτοια μηχανήματα στις φυλακές. Πιστεύουν ότι θα βάλουν και αυτό το σύστημα, το οποίο θα γύρω από τις φυλακές θα σταματάει το σήμα των κινητών. Είναι κάτι το οποίο είχαν προσπαθήσει να το βάλουν και στον Κορυδαλλό, αλλά είχαν διαμαρτυρηθεί κάτι και εκεί της περιοχής, γιατί κακά τα ψέματα σε μια περιοχή.
0: Επηρεάζει και τους κατοίκους.
1: Βέβαια, δηλαδή δεν γίνεται να μην έχει σήμα στο κινητό σου τώρα, όταν προφανώς θα μετακομίσουν οι φυλακές από τον Κορυδαλλό.
0: Καλά, αυτό το ακούμε χρόνια.
1: Τα ακούμε χρόνια, βέβαια. Είμαι όντως.
0: Και το ζητάνε κάτι και δηλαδή, εκεί από το Δήμο, τόσες προσπάθειες έχουν κάνει τόσα χρόνια, τίποτα. Και όχι τίποτα άλλο. Είχαμε και κάτι προσγείωση ελικοπτέρων, αν θυμάμαι καλά.
1: Δύο.
0: Και κάτι αποδράσεις από εκεί.
1: Ναι, εντάξει, αυτά σταμάτησαν όμως.
0: Σταμάτησαν γιατί το κάλυψαν κάπως από πάνω και τώρα δεν μπορεί να κατέβει ελικόπτερο, κατάλαβες.
1: Βέβαια, γιατί ξέρεις τώρα πώς.
0: Έχουμε ζήσει πολλά, Κατερίνα.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι
0: έχουμε ζήσει πολλά.
1: Έχουμε ζήσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, αυτό το. Γιατί βάλανε σειρματοπλέγματα πάνω από όλες τις φυλακές, γιατί μην ξεχνάς ότι τώρα και η νέα τεχνολογία. Τα λέει, τους πετάγανε και με τα drones, τους πετάγανε και ναρκωτικά. Δηλαδή, τα λέει, είχαμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά.
0: Δηλαδή, βάλανε σύστημα από παντού. Και από γη και από αέρος.
1: Να δούμε πώς θα το κάνουμε τώρα, γιατί τα πράγματα ξεφεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και θέλω να σε πάω και μία βόλτα στη Σύρο.
0: Να με πάσεις στη Σύρο που πραγματικά με έχει πολύ προβληματίσει αυτή η υπόθεση και δεν έχω ακόμη καταλάβει τι έχει συμβεί με αυτή τη γυναίκα που δολοφονήθηκε.
1: Κοίταξε να δεις, μιλούσα τώρα και με αστυνομικούς οι οποίοι χειρίζονται αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, θα απολογηθεί το ζευγάρι 41 και 31 ετών που κατηγορούνται ότι σκότωσαν την διασώστρια του ΕΤΑΒ, αλλά όμως κοίταξε, η κατηγορία είναι θανατηφόρο σωματική βλάβη και συνέργεια σε σωματική βλάβη. Δεν είναι δολοφονία, δηλαδή είναι ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη με συγκεκριμένες κατηγορίες. Τώρα, το ζευγάρι επιμένει στο σενάριο της ληστείας, ότι η 41 ετών διασώστρια πήγε στο σπίτι τους 5 και 20 τώρα το απόγευμα, λίγο η ώρα. Λίγο αυτό είναι που μπερδεύει τους αστυνομικούς. Η ώρα που πας, παιδί μου, απογευματιάτικα να χτυπήσει το κουδούνι για να κάνει ληστεία. Βέβαια, η γυναίκα ήταν εντυμένη σαν αστακός. Φορούσε full face, φορούσε γάντια. Μάλιστα, πάνω από το γάντι, είχε βάλει μέσα στο χέρι της, μέσα σε μια σακούλα, πάνω μέσα από το γάντι και πάτησε το κουδούνι για να μην αφήσει κανένα αποτυπώνει. Δηλαδή, μόνο στην αίσθηση να μην αφήσει κανένα DNA, κατάλαβες, πάνω στο κουδούνι.
0: Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό.
1: Κρατούσε μαχαίρι, είχε στο σακίδιο της λωστό. Αλλά το πρόβλημα είναι 5 και 20 το απόγευμα. Όμως, επειδή δεν υπάρχει άλλη πλευρά, δίδαμε. Έχουμε μία πλευρά, τους δύο ανθρώπους που λένε ότι αυτή η γυναίκα που δεν την ξέρουμε, δεν βγαίνει επαφή στα τηλέφωνά τους.
0: Δεν είχαν καμία επαφή μαζί της, έτσι. Γιατί αρχικά είχαν πει ότι χρωστούσαν ενοίκια και πήγε να τα εισπράξει.
1: Όχι, αυτό το σενάριο
0: δεν είχαν επαφή.
1: Δεν το αναφέρουμε ποτέ. Η μόνη τους κοινωνική επαφή ήταν ότι τα παιδιά τους πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή, κοινωνικά. Γνώριζαν ο ένας τον άλλο. Στη Σύρο είναι και ένα μικρό νησί τώρα. Όταν μένουν όλοι μαζί στην ίδια πόλη, σε ένα μικρό νησί.
0: Μόνιμοι κάτοικοι Σύρου, όλοι.
1: Ναι, όλοι. Και η διασώστρια και το ζευγάρι, όπου γνωρίζονταν κοινωνικά. Κοινωνικά εννοώ από το σχολείο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα αν λέγανε.
0: Δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιο προηγούμενο, ωστόσο.
1: Εκτός αν προκύψει κάτι από τα εγκληματολογικά εργαστήρια που έχουν πάρει τα κινητά τηλέφωνα και τα ερευνούν, αλλά με την πρώτη εικόνα και την πρώτη επαφή δεν βγαίνει να έχουν κάτι τέτοιο. Βγαίνει ότι αυτή η γυναίκα, 5 και 20, ντυμένη σαν αστακός, φορώντας το παντελόνι του ΕΚΑ που το δικό της, το παντελόνι που είχε στη δουλειά της και μία άλλη μπλούζα από πάνω, όμως όχι να φαίνεται ότι είναι τρετά. Είχε ένα σακίδιο στην πλάτη της, είχε full face, έκρυβε δηλαδή τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Φαίνεται αρκετή ώρα την να παρακολουθεί το σπίτι.
0: Καλοκαίρι, 5 ώρα το απόγευμα. Πας δηλαδή, χτυπάς το κουδούνι και κυκλοφορείς με full face.
1: Άκου να δεις. Και φαίνεται ότι παρακολουθεί το σπίτι. Μετά χτυπάει το κουδούνι και με ένα μαχαίρι. Ανοίγει την πόρτα η σύζυγος που είναι 31 ετών και φαίνεται ότι με ένα μαχαίρι, μάλιστα έχει και μια μικρή αμυχή στην γυλιά η γυναίκα, ότι πάει να την, δηλαδή με το που τη βλέπει μπροστά της, ότι πάει να τη μαχαιρώσει. Οι κάμερες όμως δεν καταγράφουν τίποτε άλλο. Μετά φαίνεται ότι βγαίνει ο άντρας, παίρνει ένα μαχαίρι από την κουζίνα, της το καρφώνει στην πλάτη, αυτή αρχίζει να τρέχει, φεύγει από το σπίτι, της πετάει μια γλάστρα, στη συνέχεια μια καρέκλα και φωνάζει και τους περαστικούς και η γυναίκα φώναζε βοήθεια να την πιάσουν και να τη συλλάβουν. Την ώρα που την πιάνουν όμως κάτω, είχε πέσει στο έδαφος, άφησε και την τελευταία της πνοή σε εκείνο εκεί το σημείο η γυναίκα από τα χτυπήματα. Τώρα, μένει πραγματικά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το ζευγάρι λέει ότι αυτή μπήκε μέσα για να τους ληστέψει. Mm-hmm. Οι αστυνομικοί δεν έχουν την άλλη εκδοχή, δεν έχουν άλλη. Έχουν καταγράψει τα γεγονότα οι αστυνομικοί. Και τα γεγονότα θέλω να σου πω ότι. Το ότι μπήκε με το μαχαίρι, το ότι είχε λωστό στο σάκ μαγιάς, τα γεγονότα συμπίπτουν με αυτά που λέει το ζευγάρι.
0: Ναι, δηλαδή, είναι όλα αυτά που κουβαλούσε μαζί της, παιδί μου. Είναι πιστεύει ναι, αυτά.
1: Είναι αυτά, αλλά τώρα ο λόγος ήταν η ληστεία. Υπήρχε κάτι άλλο που δεν ξέρουμε και δεν ξέρει και κάποιος άλλος να το πει στους αστυνομικούς. Τι να σου πω, μέχρι και ο εισαγγελέας έκανε αναπαράσταση, έβαλε το ζευγάρι χθες και κάνανε αναπαράσταση.
0: Ναι, και τους έβαλε σε διαφορετικές ώρες, ας πούμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Δεν έπρεπε να ακούσει ο ένας τι θα πει ο άλλος, σε καμία περίπτωση. Και όλα αυτά συμπίπταν. Δηλαδή, δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Και από τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, μου λένε οι αστυνομικοί, μέχρι και που τους έστειλαν οι αστυνομικοί στον εισαγγελέα, τις καταθέσεις τους δεν ήταν αντικρουόμενες που λέμε καταθέσεις. Δηλαδή ότι έλεγε ο ένας, έλεγε και ο άλλος. Mm-hmm. Οπότε μου λέει τώρα σε τούτη τη φάση δεν μπορώ να πιστέψω κάτι διαφορετικό σαν αρχή, σαν αστυνομία. Τώρα, αν προκύψει από τα εργαστήρια, από τα εγκληματολογικά, ανασύρουν τίποτα παλιά μηνύματα μέσα από τα κινητά και διαφωτιστεί κάπως η υπόθεση διαφορετικά από το σενάριο της ληστείας, τότε θα είμαστε κι εμείς εδώ.
0: Είναι
1: να
0: πολύ
1: μεταφέρουμε
0: στους ακροατές μας
1: τα γεγονότα.
0: Mm-hmm. Πολύ σε κάθε περίπτωση. Όντως,
1: είναι μια περίεργη. Τώρα θα δούμε τι θα αποφασίσει, είναι η ώρα του ανακριτή. Σήμερα 12 η ώρα θα απολογηθεί το ζευγάρι στον ανακριτή. Βέβαια. Ο ανακριτής θα έχει μπροστά του όλα τα στοιχεία. Περάσαμε δηλαδή στην κύρια ανάκριση. Οπότε ο ανακριτής θα έχει μπροστά του όλα τα στοιχεία. Mm-hmm. Και σαφώς θα είναι ο άνθρωπος που θα αποφασίσει και για την τύχη αυτού του ζευγαριού. Έτσι. Αν θα τους αφήσει ελεύθερους ή αν θα τους προφυλακίσει. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε.
0: Βέβαια. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μακάρι κάποια στιγμή να έχεις να μας πεις και κάτι ευχάριστο. Δύσκολο βέβαια στο ρεπορτάζ αυτό. Αλλά είναι αυτό που λέμε όσο ζω, ελπίζω.
1: Το μόνο ευχάριστο που θα σας λέω εγώ πάντα είναι ότι από θαύμα σώθηκε. Όταν σας το λέω αυτό.
0: Όταν λες από θαύμα σώθηκε. Ναι, είναι κάποιος δηλαδή τυχερός στην ατυχία του, δηλαδή, πραγματικά.
1: Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, εγώ εκεί είμαι και να σας πω ότι ό,τι περνά, το ξεχνάμε. Ό,τι περνάει, το ξεχνάμε και είναι όλα καλά.
0: Έτσι. Και βγαίνουμε πιο δυνατοί μέσα από αυτά. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, στις επόμενες εκπομπές του Αλφα Radio. Να είσαι καλά. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη από το αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στον κύριο Παναγιώτη. Με αφορμή τα όσα έλεγα νωρίτερα για το μετρό, που είχα και εγώ έτσι μια κακή εμπειρία το απόγευμα του Σαββάτου. Πάρα πολλοί κόσμος, αποπνικτική ατμόσφαιρα, δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός. Προσπαθούσαμε να φτάσουμε μέχρι το ανοιχτό παράθυρο για να παίρνουμε λίγο αέρα, δηλαδή ήταν η κατάσταση τρομερή. Ανυπομονούσα να φτάσω στον προορισμό μου για να μην κατέβω νωρίτερα, δηλαδή τόσο πολύ. Και λέει λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης: καλημέρα κυρία Μόσχο. Εμείς ως πολίτες έχουμε παράπονα από την Αττικό Μετρό και τα λέμε μεταξύ μας. Εσείς τα θίγετε από μικροφόνου. Κάλεστε και τον υπεύθυνο της Αττικό Μετρό να ακούσουμε μια εξήγηση για αυτή την κατάντια. Βεβαίως να καλέσουμε. Εγώ έχω να σας πω: όταν πρωτοξεκίνησε το μετρό, ήταν πραγματικά διαμάντι. Στην πορεία έχουν βγει προβλήματα και τα λέμε σε κάθε ευκαιρία. Όχι μόνο στον υπεύθυνο της Αττικό Μετρό, όχι μόνο σε συναδέλφους οι οποίοι μπορεί να εργάζονται εκεί. Εννοώ στο γραφείο τύπου, αλλά και στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Μεταφορών. Εμείς τα θέτουμε τα ζητήματα αυτά. Βεβαίως να καλέσουμε μέσα σε αυτήν την εβδομάδα που θα είμαστε στον αέρα έναν υπεύθυνο της Αττικό Μετρό να μας πει τι προγραμματίζει για το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφίλια οι θερμοκρασίες θα ανέβουν αυτή την εβδομάδα. Σήμερα μπορεί να φτάσει και 38 βαθμούς και 39. Αύριο επίσης θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα, την Τρίτη. Ίσως να έχουμε ανάσες δροσιάς για Τετάρτη και Πέμπτη. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε ήδη οριακά πριν από τον Αύγουστο. Περιμένουμε ψηλές θερμοκρασίες. Η κατάσταση ήταν ανυπόφορη τις προηγούμενες μέρες του καύσωνα, αλλά είπαμε ψυχραιμία, γιατί σοβαρό καύσωνα μέχρι τώρα δεν είχαμε. Ήταν το πρώτο διάστημα έτσι που πραγματικά μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Βεβαίως πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες στο κλεινό νάστι που λέμε χαρακτηριστικά, όταν βράζουν τα τσιμέντα και δεν μπορείς ούτε το βράδυ να κοιμηθείς, Ορέστη μου. Βράζει ο τόπος, Ορέστη μου. Εκεί που λέω βράζει ο τόπος, βλέπω εδώ έναν πρώην συνάδελφο, είναι πολιτικό τα τελευταία πολλά χρόνια, ο οποίος έχει επιβιβαστεί στο καράβι. Έχει επιβιβαστεί στο καράβι και για την ακρίβεια είναι στο κατάστρωμα. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς πηγαίνει, είναι ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Ενώ κυριολεκτικά πού ακριβώς πηγαίνει. Διότι μεταφορικά ο κύριος Καραμέρος φαίνεται στο βιντεάκι το οποίο έχει αναρτήσει να ανεβαίνει, επιβιβάζεται στο πλοίο, πηγαίνει στο κατάστρωμα και γράφει λοιπόν στην ανάρτησή του το εξής: σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Την Ελλάς δηλαδή. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολύ. Όχι στην πρώτη θέση, στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μια θέση, αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί. Αλληγορικό λοιπόν το βίντεο αυτό που ανήρθησε ο κύριος Καραμέρος. Καλή πορεία, το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω το είχε πει και χωρίς περιστροφές ότι αυτό ήταν το πλάνο. Και τώρα λοιπόν εγγράφεται από σήμερα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη για το ταξίδι, όπως λέει χαρακτηριστικά, και στο κατάστρωμα. Κοίταξε να δεις, το κατάστρωμα καλοκαίρι είναι ωραία. Καλοκαίρι είναι ωραία. Αλλά δεν θα είναι πάντα καλοκαίρι. Κάποια στιγμή θα πιάσουν και τα κρύα. The world.

0: αυτή την εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά εμείς για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις δύο ώρες που μου κρατήσατε και εσείς συντροφιά με αυτόν τον ωραίο τρόπο που έχετε, το διαδραστικό, να μου στέλνετε μηνύματα από όποιο σημείο κι αν είστε. Είτε είστε κάπου και ταλαιπωρήστε, όπως ο Σάκης είναι μέσα στο μετρό με πάρα πολύ κόσμο, είτε φίλη μου υποθητή, η οποία είναι στην παραλία την Περίσσα της Σαντορίνης και μου στέλνει το κυματάκι. Συμμετέχετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ντίνα Μόσχου λοιπόν ήταν στη συντροφιά για το δύο ώρο που πέρασε μαζί με τον Ορέστη Παπά, εδώ πολύτιμο συνοδοιπόρο, μάστερ της κονσόλας όπως λέω χαρακτηριστικά. Είπαμε πολλά και Sony, ας λαλήσει και άλλο Ειδώνη, όπου άλλο Ειδώνη Γιώργος Ευγενίδης αμέσως μετά, σωστά. Ειδώνη είπα, καλό δεν είναι, ωραίο, ωραίο πουλάκι είναι το Ειδώνη. Έτσι. Έχει να σας πει και ο Γιώργος πάρα πολλά. Λένα Βασιλάκου όμως προηγουμένως, η Λένα μας, το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο. Τώρα έχω την πολυτέλεια να το λέω δύο φορές.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν είναι, στο δύο ώρων δύο φορές.
1: Μπράβο Ντίνα.
0: Λένα Βασιλάκου, το ωραίο μας δελτίο, αμέσως μετά Γιώργος Ευγενίδης. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι το Περιστέρι, όπου νωρίτερα σημειώθηκαν και τροχαία ατυχήματα. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη συμβολή της με τη λεωφόρο Κηφισού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Περισσότερα από 100 ακτοπλοϊκά δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στα 86,41 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent και στα 83,63 η τιμή του αμερικανικού αργού. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε βραχύβιες εξάρσεις και εντάσεις που θα οθούν τις τιμές προς τα πάνω και στη συνέχεια σταδιακή αποκλιμάκωση. Οι τιμές δεν πέφτουν ακαρία, ανέφερε στον Alfa Radio 989 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Στο Σάλτσμπουργκ μετέβη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντός ολίγου θα έχει συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ. Στην ατζέντα των συνομιλιών οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς η Ευρώπη μπορεί να υψώσει αναχώματα απέναντι στην ακρίβεια. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει πως επουδενή δεν πρέπει να υπάρξουν τέλη διέλευση στα στενά του ορμού. Σταθερή και ανταλλάντευτη θέση του είναι ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αρχίζει σε μία ώρα στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωση των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα αράφια των σούπερ μάρκετ από το τέλος Αυγούστου. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης. Το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Προαναθεωρητικής Βουλής. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική φανέρη. Η αναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια και αντικείμενο τις προτινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες θα λάβουν σήμερα τουλάχιστον 151 ψήφους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί εκτάκτο σύσκεψη σε μία ώρα, καθώς οι πυρκαγιές απειλούν τον Μπορντό, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κυρίως κοντά στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου οι φλόγες απέχουν περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη, καθώς και γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστεγιόν στην Ισπανία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Δραματικές εικόνες και στην νότιο-ανατολική Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Καλαμανακόρε στην Απουλία. Νέο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού στις ΗΠΑ της Αμερικής, αυτή τη φορά σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ πριν από περίπου 6 ώρες. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα αγόρι 2 ετών. Η δήμαρχος του Σιάτλ, Κέιτι Γουίλσον, ανέφερε πως 2 ύποπτοι έχουν τεθεί υποκράτηση. Συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου για το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Πόλο Ανδρών. Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου κέρδισαν 15-14 την Ουγγαρία χθες στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα χθες στον τελικό του μήκου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο κ. Καιρό σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι εδώ. Πέντε και σήμερα. Κάπως έτσι. Και μετά τους ζυγούς λύσαμε κι εμείς. Να πάμε να ξεκουραστούμε με την άδεια του καταστήματος και την άδεια της πολιτικής ηγεσίας. Καλά να είναι τα παιδιά, τα οποία συνομολόγησαν όλα, και αυτή ήταν και η είδηση από το Προεδρικό Μέγαρο που βγήκε σε αυτή την κάπως άνευρη δεξίωση, θα έλεγα εγώ, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. Συνεπώς, μπορούμε τώρα όλοι να κάνουμε τον προγραμματισμό μας και όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας, κυρίες και κύριοι, να προγραμματίσει ο καθένας με βάση το τι κρίνει. Και ο καθένας όσο αντέξει τώρα, διότι είναι προφανές ότι από Σεπτέμβριο και μετά θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι, αλλά μέχρι τότε έχουμε 4-5 εβδομάδες ανάπαυλας και ανασύνταξης. Η επικαιρότητα είναι σε θερινούς ρυθμούς. Είμαστε, όπως κάθε καλοκαίρι, στην ευχάριστη θέση να γιορτάζουμε σημαντικές αθλητικές επιτυχίες. Εχθές ήταν η σειρά των ανδρών του Πόλο, οι οποίοι για πρώτη φορά κατέκτησαν παγκόσμιο κύπελο. Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, τα αγόρια του Θοδωρή Βλάχου κατάφεραν και κέρδισαν την Ουγγαρία στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στο μακρινό Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μπροστά σε πάρα πολλούς Έλληνες, διότι έχουμε πολύ ισχυρή ομογενειακή κοινότητα στην Αυστραλία. Συνεπώς, ήταν σαν να παίζαμε και λίγο εντός έδρας. Κάπως αδικήσαμε τους Ούγγρους, αλλά οι Ούγγροι είναι ως γνωστόν, όπως και οι Ιταλοί, πολύ μεγάλα μεγέθη στο παγκόσμιο πόλο. Όμως και εμείς είμαστε πολύ μεγάλο μέγεθος στο παγκόσμιο πόλο, και με ένα αγχωτικό παιχνίδι καταφέραμε και τους κερδίσαμε. Εκεί που κερδίζαμε με δύο γκολ μας σοφάρισαν, όμως βρέθηκε το χέρι του αρχηγού, του Στέλιου Αργυρόπουλου, και έβαλαν πολύ ωραίο γκολ, και έτσι μπορέσαμε και κερδίσαμε τους Ούγγρους και ανεβήκαμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, και με αυτό γιορτάζουμε μια σημαντική επιτυχία και μια ωραία στιγμή αυτό το καλοκαίρι, γιατί δεν έχουμε μεγάλες διοργανώσεις που να διαγωνίζονται Έλληνες, ενώ δεν έχουμε μεγάλες, δεν έχουμε Ολυμπιακούς, δεν έχουμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν, που συνήθως ο Στίβος μας δίνει τις χαρές, ή ο υγρός Στίβος εν προκειμένου, γιατί στο Μουντιάλ δεν λαμβάναμε μέρος, οπότε ό,τι μπορεί ο καθένας είναι η αλήθεια. Ό,τι μπορεί ο καθένας, δηλαδή εμείς εδώ με το πόλο μας. Θα πάμε μέχρι τις 12 μαζί. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Σταμάτης Καρλούτσος, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχιδεξία της εκπομπής και την Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη εδώ στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alfaradio989.gr που είναι το email μας, και στο 6947-789-989. Τώρα ακούστε να δείτε τι συνέβη. Πήγα το... είπαμε με τη σύντροφό μου το Σάββατο, λέμε δεν πάμε ένα θερινό. Ας πάμε ένα θερινό. Τι έπαιζε στα θερινά? Κατά το μείζον έπαιζε την Οδύσσια, και μετά έπαιζε κάτι ταινίες β' διαλογής, τώρα μια γαλλική της πλάκας, μια ισπανική της πλάκας, ούτε καν από τις καλές, αυτές τις ωραίες που φέρνουν το καλοκαίρι τα θερινά, κυρίως γαλλικές και ιταλικές, που τις βλέπεις ευχάριστα, ξέγνιαστα, δεν προβληματίζεσαι ιδιαίτερα, περνάνε δύο ώρες και μετά από μια εβδομάδα δεν θυμάσαι ότι είδες την ταινία, θυμάσαι μόνο την ωραία δροσερή κατά βάση βραδιά στο θερινό με popcorn και ό,τι πίνει ο καθένας. Πήγαμε λοιπόν και είδαμε την Οδύσσια. Πρώτα, νούμερο ένα. Επειδή έγινε πάρα πολύ μεγάλη φασαρία για την Οδύσσια πριν βγει στις αίθουσες και λέγανε ντροπή και πώς το έχει κάνει έτσι ο Νόλαν που έχει κακοποιήσει τον ελληνικό πολιτισμό. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε από το ότι τα ομηρικά έπι είναι έπι. Παραμύθια. Έχουν κάποια πραγματολογικά στοιχεία, δεν πάβει να είναι μύθος. Δεν πάβει να είναι μια ενδιαφέρουσα αφήγηση. Το ότι εμείς στη σύγχρονη εκδοχή τα έχουμε εκλάβει ως ακριβή διήγηση της ιστορίας, ως σαν να είναι ο Ηρόδοτος και να αφηγείται ιστορικά δεδομένα, είναι δικό μας πρόβλημα, όχι του Ομήρου, ο οποίος έγραφε μια ιστορία για να ψυχαγωγήσει και να προβληματίσει, εν πάση περιπτώσει. Πάω λοιπόν να ψάξω εισιτήρια. Σε όλα τα μεγάλα θερινά σινεμά της Αθήνας και τα γνωστά... πρώτα απ' όλα, παρένθεση.
Την ταινία αυτή αξίζει να μην τη δεις σε θερινό. Αξίζει να τη δεις στις αίθουσες της IMAX, γιατί η ταινία είναι γυρισμένη με film IMAX 70mm. Έτσι το γύρισε ο Νόλαν. Ας το παραβλέψουμε αυτό, πες ότι θες να πας θερινό. Στο θερινό πηγαίνουμε στην Αγία Παρασκευή, διότι δεν βρήκαμε πουθενά αλλού, δηλαδή στα μεγάλα του κέντρου, στην Έγλη, στο Πολεμικό Μουσείο. Εδώ, δηλαδή κοίταξα 4-5 από τα μεγάλα που είναι και πιο κεντρικά κλπ. Δεν είχε ούτε κολυμπηθρόξο. Πάμε στην Αγία Παρασκευή. Γιατί καταλήξαμε, γιατί βρήκαμε στην Αγία Παρασκευή, ούτε το είχα πάρει πρέφα. Ήτανε πολιούχος, ήταν της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο. Γινόταν, μην πω τι το πανηγύρι, κανονικό πανηγύρι. Είχε πάρα πολύ κόσμο και βάραγε και η καμπάνα. Αυτό δεν εμπόδισε πρώτα απ' όλα κανέναν από το να πάει στο σινεμά. Το σινεμά ήταν γεμάτο. Διάβαζα παρένθεση τα οικονομικά στοιχεία της ταινίας. Επειδή με αφορμή την ιστερία του Μάσκ και όλες αυτές τις κουβέντες για τη μαύρη Ελένη και τη μαύρη Κλιτεμνίστρα και το ένα και το άλλο και τα κριτήρια συμπερίληψης του Χόλιγουντ και λοιπά, που και εμένα δεν πέθανα με την ωραία Ελένη που εμφανίζεται 5 λεπτά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έβλεπα λοιπόν τα οικονομικά στοιχεία, την οικονομική απόδοση, διότι όλοι αυτοί οι περίεργοι λένε τη γνωστή φράση go woke or go broke, δηλαδή άμα είσαι woke, άμα η ταινία είναι woke, να χρεοκοπήσεις, να πας σε χάλια στα ταμεία. 3 φορές τα λεφτά της έχει βγάλει η ταινία. Και έχει παίξει 10 μέρες, έτσι. Έχει budget 250 εκατομμύρια δολάρια και διάβαζα σήμερα το πρωί τα στοιχεία, τα εισπρακτικά, έχει κάνει στα ταμεία 650 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή σε 10 μέρες είναι ήδη, για το στούντιο είναι εισπρακτική επιτυχία. Έτσι, ο βασικός αντικειμενικός σκοπός της εκάστοτε ταινίας, που είναι να βγάλει τα λεφτά της για το στούντιο, επετεύχθη. Τώρα το άλλο, το οσκαρικό και το ένα και το άλλο, είναι μια άλλη συζήτηση. Πρέπει να σας πω λοιπόν το εξής. Ένα συμπέρασμα σε ένα λεπτό, και ο καθένας βεβαίως έχει τη δική του άποψη και θα τα πούμε και αναλυτικότερα στην πορεία. Η ταινία είναι ωραιότατη. Δεν σου χτυπάει κατά τη γνώμη μου τόσο πολύ σε 2 ώρες και 50 λεπτά ότι εμφανίζεται 10 λεπτά η Λιουπίτα Νιόγκο ως Ελένη και ως Κλιτεμνίστρα που τρώει τον Αγαμέμνονα. Δεν σου χτυπάει τόσο πολύ. Ότι η Ζεντάγια, η οποία δεν είναι όσο μαύρη είναι η Λιουπίτα Νιόγκο, κάνει τη θεά Αθηνά, η οποία συχνά εμφανίζεται να διαλέγεται με τον Οδυσσέα, δεν ενόχλησε όλους αυτούς, γιατί μάλλον η Ζεντάγια είναι πιο ωραία από τη Λιουπίτα Νιόγκο, οπότε δεν τους πει, άσε που τα έχει και με λευκό, είναι παντρεμένη με τον Τόμ Χόλαντ, ο οποίος παίζει τον Τηλέμαχο, οπότε άμα τα έχει με λευκό, εντάξει, αυτό περνάει καλύτερα. Είναι προφανές ότι έβαλε και μια μαύρη ηθοποιό για να πιάσει και μαύρα κοινά, ενώ Αφροαμερικανούς ή Αφρικανούς κλπ. Η ταινία πάντως ως αισθητικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραία και η διαφήμιση για τη χώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ειδικά στην Ιθάκη πρέπει του Νόλαν να του κάνουν μία πρωτομή σε φυσικό μέγεθος. Το λέω έτσι για να είμαστε συνεννοημένοι. Πάμε να βάλουμε το πρώτο τραγούδι της ημέρας και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είστε πάντα μαζί μας. Βλέπω εκτός από τον Όλαν έχουν αρχίσει και οι celebrities να έρχονται στην Ελλάδα. Βλέπω το ζεύγος Bieber, Justin Bieber, Hailey Bieber στις σπέτσες. Τους είδα να τρώνε κιόλας. Και εγώ φιλοδοξώ το... Όχι το άλλο Σαββατοκύριακο, το παράλληλο Σαββατοκύριακο. Καλά να είμαστε, προς τα εκεί. Επίσης είδα τον Harden, τον NBA-er, ο οποίος ήταν στη Μύκονο, γινόταν πανηγύρι, αλλά αυτός έτρωγε, δεν ενδιαφερόταν. Εντάξει, ωραία είναι, μια χαρά είναι. Η Ελλάδα είναι τουριστικός προορισμός διεθνών προδιαγραφών πλέον, να μην το συζητάμε ιδιαίτερος. Ωραία είναι, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψουμε να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και θα πάμε μετά τις 10.30 και χαλαρά στα πολιτικά μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
3: Για το γόνατο,
4: Arthrolen.
3: Για τη μέση,
4: Arthrolen.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Arthrolen.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Μου λέει, καλή σας μέρα. Ακούω το Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα. Μου λέει ο Γιώργος Καπράλος, λέει την επόμενη φορά έλα για ταινία στον Κορυδαλό, στο Σινέ Παράδεισος, πολύ κοντά στο μετρό, σε ταράτσα. Στα συνοικιακά έχει κόσμο τόσο όσο και καλό φαγητό. Το σημειώνω, φιλέ. Απλά το έκανα επειδή ήμουν στο κανάλι, ήμουν στο Star το Σαββατοκύριακο. Και έφυγα και θέλαμε να πάμε να δούμε μια ταινία 9-9 και 4. Δηλαδή έφυγα από εδώ, από το γραφείο 8 και 4, ξέρω εγώ, μέχρι να πάω στα Βερλίσια να πάρω τη σύντροφό μου. Έπρεπε να πάμε κάπου το οποίο να ήταν σε έναν άξονα από 5 έως 15 λεπτά και η Αγία Παρασκευή είναι με τα μάξι 10 λεπτά από το σπίτι το δικό μας. Οπότε κάπως έτσι καταλήξαμε. Ωραία ήταν, οφείλω να πω, δεν ήταν άσχημα. Απλά άκουγα την καμπάνα της Αγίας Παρασκευής γιατί είχε το μπολιούχο και εκεί που ξέρεις. Ήτανε χαλαρά, είχε μια ατμόσφαιρα η ταινία, ξέρω εγώ, είχε μια δραματική κορύφωση. Α, μια παρατήρηση που έχω να κάνω. Στα ομηρικά έπει ο Οδυσσέας περιγράφεται ως πολύτροπος, έτσι, ένας μπριόζος άνθρωπος, ζωηρός και με χιούμορ κλπ. Ο Οδυσσέας του Νόλαν, όπως σε όλες τις ταινίες του Νόλαν, η κεντρική του ήρωες, είναι πιο εσωτερικός. Δηλαδή έχει διάφορες ενοχές. Δεν ξέρω αν ο Οδυσσέας είχε ενοχές. Οφείλω να πω επίσης ότι 3-4 σκηνές του Νόλαν ήταν καταπληκτικές. Δηλαδή η σκηνή του πώς μπαίνουν στην Τρία οι Έλληνες βασιλείς και ο στρατός τους μετά τον Δούριο Ήπο. Η σκηνή στο νησί της Κίρκης. Κορυφαία επίσης η Σαμάνθα Μόρτον που παίζει την Κίρκη. Η σκηνή όταν καταδύεται στον Άδη για να πάρει το χρησμό του Τηρεσία. Τρομερές σκηνές. Τώρα, έχει γίνει μια δραματουργική προσαρμογή, είναι προφανές. Δηλαδή, παραλείπεται εντελώς, να κάνω ένα μικρό spoiler, παραλείπεται ως παραλείπεται πλήρως η άφιξη του Οδυσσέα στη χώρα των Φεάκων. Δεν υπάρχει. Από την Καλυψό πάει απευθείας στην Ιθάκη. Μετά τα 7 χρόνια στις Καλυψούς, πάει απευθείας με έναν τρόπο μαγικό στην Ιθάκη. Αυτό τώρα εξυπηρετεί την οικονομία της ταινίας. Η ταινία είναι ταινία. Ας την αντιμετωπίσουμε έτσι. Κατά τη γνώμη μου, σας λέω, είναι μια πολύ ωραία διαφήμιση για τη χώρα μας. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Δευτέρα σήμερα δεν έχει πρωινές. Οπότε ας ξεκινήσουμε από τα νέα. 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, λύγει σε μία εβδομάδα η νέα προθεσμία αντικατάστασης. Τι θα γίνει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό, τι θα ισχύει για τις συναλλαγές με το δημόσιο, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους και πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταινία. Η απογευματινή ευκαιρία ρύθμιση χρεών. Ο εξοδικαστικός με κατόφλι τις 5.000 ευρώ, από 50 ευρώ το μήνα σε 200 έως 420 δόσεις, διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, σέρβισερς, ανοίγουν οι αιτήσεις, παγώνουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων

0: Στην Ευρώπη όμως γίνεται πανηγύρι. Δυστυχώς, δυστυχώς. Και έχουμε και τα δύο ελληνικά Καναντέρ, τα οποία συνδράμουν στην Ισπανία. Είδαμε χτες τις πρώτες εικόνες. Η Δημοκρατία έχει πρώτο θέμα. Οι Έλληνες πληρώνουν και πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6% η αντιεροπορική μας ισχύς εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Ενδιαφέρον, μια πατριωτική εφημερίδα σαν τη Δημοκρατία θεωρεί ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να συνεργάζεται με τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας. Άλλο πρώτο θέμα. Στην Ινέο Κόλπο με τα σπιτάκια η Τεξάν, ύποπτες μεθοδεύσεις και μπλόκο στο Τελωνείο. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Ο Ελεύθερος Τύπος στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Αυτά τα πρωτοσέλιδα μου αρέσουν πάντα. Αυτά μου αρέσουν. Συζητάμε τώρα για το νέο παραγωγικό μοντέλο, για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, αν θα έρθουν επενδύσεις, αν το ένα. Στη σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα. Πώς θα κάθεσαι από τα 58, ξέρω κάτι τέτοιο. Απέχω. Οπότε αντιλαμβάνομαι τη σωρευτική κόπωση, αλλά δεν μπορεί το προσδόκιμο ζωής να έχει πάει εκεί που έχει πάει και να συζητάμε τώρα για παραγωγικότητα και βιωσιμότητα ασφαλιστικών ταμείων και να λέμε του άλλου πώς θα βγει στη σύνταξη από τα 58. Λοιπόν, άλλο πρώτο θέμα από τον Ελεύθερο Τύπο. Σκηνές αποκάλυψης σε Γαλλία και Ισπανία, εκατομμύρια στρέμματα στάχτη, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι, ένας νεκρός στη Βαλένθια. Επίσης, μεγάλο θέμα στην εφημερίδα. Στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησε τον Αύγουστο, στοχευμένη παρέμβαση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Είναι αυτεμπορική, ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει, κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου σοκ, εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δασμών, επενδύσεις AI. Επίσης, 72 δόσεις. Άτονο το ενδιαφέρον για ρυθμίσεις χρεών στον ΕΦΚΑ και δημόσιο ταμείο τράπεζης ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα εξοδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η Εστία έχει πρώτο θέμα, σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο, ο ρόλος του ΟΗΕ στην προώθηση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία, εξωθεσμικές προτάσεις δικοινωτικών φορέων, τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκοσίας με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη του κύριου Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, την προοπτική συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τον Πρωθυπουργό του Ψευδοκράτους, τον κύριο Ερχιουρμάν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Βέβαια, κάθε φορά που ακούγεται κινητικότητα, στο τέλος δεν καταλήγουμε πουθενά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας δούμε και τι θα γίνει. Διότι η θητεία του κυρίου Γκουτέρες τελειώνει στο τέλος του έτους, οπότε φαντάζομαι ότι και αυτός ενδιαφέρεται μήπως μπορέσει και καταγράψει μια κινητικότητα σε ένα από τα στοιχειωμένα θέματα του χαρτοφυλακίου του στον ΟΗΕ. Και τελειώνω με την κόντρα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση παραπομπής του στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Θα δούμε βεβαίως και την απόφαση το φθινόπωρο του Δικαστικού Συμβουλίου, της Ολομέλειας του Δικαστικού Συμβουλίου, αν θα παραπεμφθεί ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, σε ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω να δούμε και την τελευταία θερινή μέτρηση, γιατί είχε χθες δημοσκόπηση η ΜΑΡΚ. Στο πρώτο θέμα τη συζητήσουμε με τον Γιώργο Τράπαλη της Good Affairs.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Δευτέρα, είναι 27 Ιουλίου. Βαίνουμε προς την ολοκλήρωση του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Και βαίνουμε και προς τις διακοπές, για να είμαι ειλικρινής. Κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάποιοι άλλοι μένουν στο μετερίζι της ενημέρωσης. Τώρα, τον Ιούλιο θεωρητικά πολλές ειδήσεις δεν έχει και δημοσκοπήσεις δεν έχει, όμως έχει. Η χθεσινή έρευνα της Mark για το πρώτο θέμα έδειξε κάποιες βασικές συνισταμένες του πολιτικού συστήματος, με τις οποίες κλείνει η αυλαία της φετινής πολιτικής σεζόν, εν αναμονή της επανέναρξης.

0: από Σεπτέμβριο και μετά στην πραγματικότητα, γιατί το ότι επιστρέφουν οι πολιτικοί από τις διακοπές τους κάποια στιγμή στις 20 Αυγούστου δεν σημαίνει ότι όλοι ασχολούνται και μαζί τους. Για να δούμε τι βλέπουμε και τι θα δούμε από εδώ και πέρα με τη βοήθεια του πολιτικού αναλυτή της εταιρείας Good Affairs, του Γιώργου Τράπαλη. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Έχεις φύγει ή είσαι εδώ πέρα στα Πέριξ?
1: Ώρα που μιλάμε είμαι εδώ, είχα φύγει λίγο, ξαναγύρισα και πιστεύω ότι από ό,τι φαίνεται, γιατί αυτό είναι η πρώτη κουβέντα, αφού φαίνεται να τελεσιδικεί το γεγονός ότι οι εκλογές πάνε μακριά, σιγά σιγά ηρεμούμε και εμείς για λίγο. Τουλάχιστον για ένα επόμενο 25ήμερο.
0: Εντάξει, μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Πορευόμαστε όπως πρέπει Γιώργο μου. Τώρα άσε.
1: Έτσι φαίνεται λοιπόν ότι πάμε σε μια εκλογική διαδικασία η οποία αργεί. Η οποία θα πάει στην ώρα της, να είμαστε ξεκάθαροι. Κάτι το οποίο δεν ήταν ποτέ σε αμφισβήτηση για τον Πρωθυπουργό. Αλλά θα λέγαμε ότι υπήρχαν πολλές σκέψεις να γίνουν πολύ πιο πριν εκλογές. Τελικά επικράτησε αυτό το οποίο θα ήθελε και ο ίδιος. Προσωπικά η άποψή μου ήταν ότι οι εκλογές, άμα ήταν να γίνουν, θα είχαν γίνει και πριν τη δημιουργία των νέων κομμάτων.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι όμως μια προσωπική άποψη.
0: Κοίταξε να σου πω τώρα την μαύρη αλήθεια και μετά θα πάμε και στα των δημοσκοπήσεων. Ο Μητσοτάκης, από τη στιγμή που υπάρχουν σχέδια για τα καινούργια κόμματα, θέλει αφενός να τους βγάλει όλους στο μεϊντάνι και αφετέρου να τους εξαντλήσει όλους. Να τους βάλει να ενταχθούν σε μια, πώς να σου το πω, καθημερινότητα πολιτικής αντιπαράθεσης, να μην υπάρχει αυτό το momentum του. Γιατί όταν σε περιμένουν έχει και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον του τι λες. Όταν βγεις και μπαίνεις στην καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι αυτό το θέλει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι η στρατηγική του. Θα δείξει αν είναι η σωστή ή όχι, αν τελικά αυτό μπορεί να τον οδηγήσει στα υψηλότερα δυνατά ποσοστά τα οποία θα μπορούσε να πάρει, όποια και αν είναι αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως σίγουρα είναι αυτό που θέλει να κάνει. Θεωρεί ότι έχει πιο μεγάλες αντοχές από κάθε άλλο κόμμα, ότι έχει τη μεγαλύτερη υπομονή από κάθε άλλο κόμμα και ό,τι και αν συμβεί σε δυσκολίες καλοκαιριού ή χειμώνα, που κανείς δεν μπορεί να ξέρει, ή πιθανά με το όποιο σκάνδαλο υπάρχει και θα προχωρήσουμε την προεκλογική περίοδο με αυτό, θα είναι στην... Θα συμβούν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από την κυβέρνησή του μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Είναι ένα ρίσκο, αλλά είναι το πιο φυσιολογικό ρίσκο για έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι απόλυτα θεσμικός.
0: Να εξαντλήσει την τετραετία. Λοιπόν, τώρα, η χθεσινή δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ μας δείχνει κάποια πράγματα. Μας δείχνει πρώτα απ' όλα ότι διαμορφώνεται ένα πολύ καθαρό δίπολο, το Νέα Δημοκρατία Ελλάς. Ας μην μείνουμε στα ποσοστά. Μπορούμε να τα συζητήσουμε και αυτά όμως. Και το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση. Το ερώτημα που έχω εγώ είναι για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι.
1: Το γεγονός ότι δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι νομίζω ότι είχε φανεί όχι τώρα. Τώρα είναι το αποτέλεσμα του προβλήματος που είχε το ΠΑΣΟΚ και το αποτέλεσμα όλων αυτών των στρεβλών καταστάσεων σε όλη αυτή την αντιπολιτευτική του στάση από το 2023 και μετά. Προφανώς έχει και μια ιστορία πίσω στο ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι ότι κανείς δεν έκατσε στο ΠΑΣΟΚ να δει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι συνέβη μετά τις ευρωεκλογές, πως τελικά δεν κατάφερε το ΠΑΣΟΚ από τη μία να εγκαθιδρυθεί όπως το κυρίαρχο κόμμα της κεντροαριστεράς και από την άλλη να σπρώξει ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία πιθανά στα πιο δεξιά της και να πάρει ένα κομμάτι στον χώρο του κέντρου. Ούτε στο κέντρο κοινό κατάφερε ποτέ να γίνει κυρίαρχο, ούτε στο κέντρο αριστερό, ούτε να δείξει ότι θα ήταν μια συγκυβερνητική λύση απαραίτητη για τη χώρα. Δηλαδή σε τρεις διαφορετικές ερωτήσεις δεν έδωσε καμία απάντηση. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά έρχεται και παίρνει ένα ποσοστό λόγω αδράνειας και λόγω μιας ιστορικότητας. Το ζήτημα όμως είναι αν θα μπορούσε να είναι κάποια στιγμή το εναλλακτικό κόμμα εξουσίας. Νομίζω ότι θα μπορούσε υπό μια τελείως διαφορετική στρατηγική και νομίζω για να είμαστε και ξεκάθαροι πια, όταν οι ίδιοι πολίτες έδιναν τέτοια χαμηλά ποσοστά στον επικεφαλής του όσον αφορά το κομμάτι της κυβερνησιμότητας, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει δώσει μια διαφορετική απάντηση στις κομματικές του εκλογές. Όχι γιατί υπάρχει ζήτημα προσωπικά με τον κύριο Ανδρουλάκη από τους πολίτες ψηφοφόρους, αλλά για οποιονδήποτε λόγο αυτοί τον είχαν κατατάξει πάρα πολύ χαμηλά στο θέμα διακυβέρνησης χώρας.
0: Καλά, δεν είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάτι που του χρεώνουν οι πολίτες, δεν έχει κάποια εικόνα.
1: Όχι, δεν είναι κάποια μομφή.
0: Όχι,
1: αλλά είναι το ζήτημα
0: δεν
1: ότι.
0: Δεν πιστεύουν οι πολίτες ότι ο Ανδρουλάκης μπορεί να είναι πρωθυπουργός.
1: Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι στο κομμάτι το εκτός Πασόκ, δηλαδή το έξω από αυτό το 10, 11, 12, όσο και αν το Πασόκ παίρνει, το υπόλοιπο ποσοστό είδε τις εκλογές του Πασόκ σαν μια επανάληψη, σαν μία από τα ίδια. Εκ των πραγμάτων λοιπόν δεν θα το στήριζε όσο προχωρούσαν οι εκλογές, εκτός αν δεν εμφανιζόταν κάποιος άλλος που θα έπαιρνε το ποσοστό πολύ απλά του κύριου Τσίπρα, θα πήγαινε αναλογικά στα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως κεντροαριστεράς. Όμως, από τη στιγμή που εμφανίστηκε και το κενό καλύπτεται, ήταν λογικό το Πασόκ να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του.
0: Ναι. Καλά. Άρα εσύ θεωρείς ότι το Πασόκ περίπου εκεί που είναι, εκεί που το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, κάπου εκεί θα μείνει, ας πούμε.
1: Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, βασικά να το πω διαφορετικά. Για να ανέβει το Πασόκ θέση, σημαίνει, ή για να ανεβάσει πλήρως τα ποσοστά του, σημαίνει ότι θα κάνει πάρα πολλά λάθη ή ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ή το επιτελείο του. Αυτό πρέπει να το δούμε, είναι μια αλήθεια, αλλά ποια η μπάλα είναι στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα από τη δεύτερη θέση. Τώρα, το αν η δεύτερη θέση και η επανάληψη των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών του 23 αποτελεί επιτυχία για τον κύριο Τσίπρα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε στην κουβέντα για τον κύριο Τσίπρα. Όσον αφορά για τη δεύτερη θέση, νομίζω ότι πολύ δύσκολα δεν έχουμε ήδη καθορισμένο νικητή.
0: Να το συζητήσουμε όμως και αυτό.
1: Αλλά αυτό όμως είναι μια επιτυχία για τον κύριο Τσίπρα.
0: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι επιτυχία για τον κύριο Τσίπρα αυτό? Γιατί ο κύριος Τσίπρας τώρα εμφανίζεται ως ένα πρόσωπο φρέσκο, χωρίς μια υπάρχουσα κομματική δομή, χωρίς τα βαρύδια του παρελθόντος, αν θέλει να το δει κανείς και κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα το να πάρει τα ίδια ποσοστά που πήρε με τα βαρύδια και με όλα αυτά είναι κάτι φοβερό, ας πούμε, έχει κάποια δυναμική να γίνει πρωθυπουργός σε 5 χρόνια από τώρα?
1: Το μόνο που πραγματικά μπορεί κάποιος να δει στον κύριο Τσίπρα ως επιτυχία είναι ότι ουσιαστικά θα έρθει να πάρει τα ίδια ποσοστά από ό,τι φαίνεται, έτσι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε στις μετρήσεις, αλλά χωρίς να έχει κάποιον ο οποίος μπορεί να τον κρατάει πίσω ή διαφορετικά να πούμε κάποιους που θα έρθουν να του αλλάζουν τη στρατηγική ή τη τακτική. Κάτι το οποίο είδαμε κυρίαρχα στις δεύτερες εκλογές. Σε εκλογές του 2023, όταν, και θα θυμάμαστε πάρα πολύ καλά, επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης, λέω ένα παράδειγμα, και τελικά έχασε όλο το κεντρό κοινό τότε. Το θυμόμαστε χαρακτηριστικά. Τώρα, ξαναλέω, είναι επιτυχία αυτό, εάν το δούμε μακροπρόθεσμα, ότι ο κύριος Τσίπρας στοχεύει τις εκλογές πιθανά τις μεθεπόμενες, και δεν μιλάμε για την, όταν λέω μεθεπόμενες, δεν μιλάμε για την εκλογική διαδικασία, η οποία θα είναι ακριβώς αν έχουν μια δεύτερη εκλογική διαδικασία. Αυτό μένει να το δούμε. Ο χρόνος είναι μακρύς για τις μεθεπόμενες εκλογές προφανώς.
0: Εδώ, κάτσε, καλά, εδώ δεν έχουμε φτάσει γίνει στις επόμενες.
1: Ακριβώς. Τώρα, σίγουρα πάντως η pole position στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο θα είναι σημαντική. Βέβαια, εκεί πρέπει να δώσει απαντήσει ο κύριος Τσίπρας σε κάτι άλλο. Αν τελικά αυτός ο χώρος είναι αυτός ο οποίος θα δίνει την κυβερνητική απάντηση σε περίπτωση που το φιλελεύθερο κόμμα δεν είναι ψηλά. Γιατί στην Ευρώπη βλέπουμε άλλα στοιχεία. Αλλά επειδή τώρα ανοίγουμε κουβέντες πολύ μεγαλύτερες.
0: Βέβαια, εμείς εδώ δεν έχουμε αυτή την τάση ενίσχυσης της ακροδεξιάς που έχουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, εδώ τα αντίστοιχα κόμματα στα δεξιά του πολιτικού χάρτη, είτε τα υπάρχοντα είτε τα κυοφορούμενα, αναφέρομαι στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δεν έχουν δυναμική να πάνε πάνω από το να είναι μεσαία κόμματα.
1: Βέβαια. Το αθρηστικό των κομμάτων, τα οποία ορίζονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, με τις δημοσκοπήσεις τις οποίες βλέπουμε, έχουν κάνει ένα τεράστιο πικ. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν τα αθροίσουμε όλα αυτά τα κόμματα και τα παρουσιάσουμε, ναι, θα δούμε ότι μιλάμε για 13-14 μονάδες παραπάνω από ό,τι πήραν στις βουλευτικές εκλογές. Το αν αυτά δεν έχουν ενοποιηθεί, το αν αυτά ακόμα δεν έχουν έναν επικεφαλής και έχουν 4-5 κόμματα, ό,τι συμβαίνει και στο κεντροαριστερά, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τα ίδια. Όμως ο χώρος σίγουρα είναι σε άνθηση. Όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Αφού ακολουθούμε την Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, εντάξει. Λογικό είναι και αυτό. Λογικό από είναι και αυτό. Να σου πω κάτι. Όταν η κεντροαριστερά αποτυγχάνει να δώσει τις απαντήσεις που ζητούν οι πολίτες, επειδή η φύση απεχθάνεται τα κενά, θα συμβεί περίπου ό,τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Έχουμε αφήσει τώρα ένα πράγμα στην πραγματικότητα.
1: Πανευρωπαϊκά δεν δίνει τις απαντήσεις.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους από το 2010 και μετά δεν δίνει καμία απάντηση σε αυτό το κομμάτι.
0: Εγώ άλλο τώρα θέλω να ρωτήσω, γιατί το είπαμε με έναν τρόπο, αλλά δεν το εξήγησαμε. Υπάρχει το ερώτημα του τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θα κάνει το κόμμα του. Όλοι προσπαθούν να προβλέψουν τι επιτυχία θα έχει. Έχω την αίσθηση ότι το Μαξίμου ενδεχομένως να τον υποτιμά. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να τον υπερτιμούν και ότι η αλήθεια να είναι κάπου στη μέση. Εσύ πώς το βλέπεις?
1: Νομίζω ότι το πιο εύκολο μπορούμε να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται να πάρει το εκλογικό του ποσοστό, θα είναι από αυτό το οποίο δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές και ψήφισε Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή, αυτό το περίπου 12-13% το οποίο είναι το ενδιάμεσο, εκεί θα δούμε τι μπορεί να πάρει από αυτό ο Αντώνης Σαμαράς. Οι δύο στους τρεις που τον στηρίζουν φαίνεται να είναι να προέρχεται από αυτό το κοινό. Τώρα, εάν ο Αντώνης Σαμαράς πάρει ποσοστά τα οποία πρώτα απ' όλα θα μπορούν να τον βάλουν στη Βουλή. Ο δεύτερος στόχος του είναι πιθανό να περάσει το ποσοστό της πολιτικής άνοιξης. Είναι ένα ζήτημα του 93, αυτό το 4,90 κάτι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα φανεί στο νόμο εκλογές. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχουν ήδη πάρα πολλά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σίγουρα γιατί έχουμε μια δομημένη κυβέρνηση όσον αφορά το ποσοστό της.
0: Καλά, είναι προφανές ότι το κόμμα του Σαμαρά δεν θα λειτουργήσει προσθετικά στα άλλα κόμματα της δεξιάς. Θα ανακατέψει την τράπουλα.
1: Θα ανακατέψει την τράπουλα το ζήτημα που μπορεί να πάρει. Γιατί, για παράδειγμα, δεν φαίνεται να μπορεί να πάρει κομμάτι από τον κύριο Βελόπουλο. Φαίνεται ότι μπορεί να έχει κάποια συγγενικά χαρακτηριστικά με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, όμως και εκεί η ίδια η προσωπικότητα της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Αντώνη Σαμαρά είναι τελείως αντίρροπη.
0: Απευθύνονται σε άλλα ηλικιακά κοινά πρώτα απ' όλα.
1: Ακριβώς αυτό. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι μπορεί τελικά να πάρει ο κύριος Σαμαράς και από αυτά τα κόμματα. Γιατί αν τελικά πάρει μόνο ένα κομμάτι από αυτό της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία στον δρόμο προς τις εκλογές και το κάθε κυβερνητικό κόμμα είναι το πιο εύκολο κομμάτι να ξαναγυρίσει σε αυτήν. Πιο εύκολα βλέπουμε να φεύγουν τελείως αντίρροπα, δηλαδή να πηγαίνουν πιθανά σε αντιδραστικά κόμματα, σε κόμματα που είναι με τελείως διαφορετικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά, παρά να πηγαίνουν στα όμορα κόμματα οι ψηφοφόροι, οι οποίοι φεύγουν από σένα.
0: Μάλιστα. Καλά. Τώρα, ας μην μιλήσουμε για προοπτικές συνεργασίες. Αυτό είναι λίγο μακρινό. Πάντως, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, για να το κλείσουμε, το σενάριο της αυτοδυναμίας φαντάζει κάπως, πώς να το πω, όνειρο θερινής νυχτός. Θα κρυθεί βεβαίως και από τη συμμετοχή σε εκλογές. Δηλαδή, μικρότερη συμμετοχή θεωρητικά κάπως ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία και τα παραδοσιακά κόμματα που εμφανίζουν κοινό.
1: Σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Το σενάριο της αυτοδυναμίας, το πρώτο σημείο κλειδί είναι το ποσοστό των κομμάτων το οποίο θα είναι εκτός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Όσο πιθανό είναι, θα λέγαμε, τα κόμματα τα οποία είναι κοντά στο 3% να μπουν, άλλο τόσο πιθανό μπορεί να και να μην μπουν. Και για να είμαι ειλικρινής, το πιο πιθανό είναι να μην μπουν.
0: Αυτό εξυπηρετεί τον πρώτο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα σενάριο του 15-17% εκτός Βουλής, όσο πιθανό μπορεί να είναι να δούμε ένα σενάριο του 9% και του 7% εκτός Βουλής. Δηλαδή, να βλέπουμε κόμματα να είναι στο 3,1-2,7, το έχουμε δει στο 12% αυτό, για παράδειγμα, όσον αφορά το κάτω κομμάτι. Και το οποίο προφανώς, όσο είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, αυτό ευνοεί το πρώτο. Θα ευνοήσει τόσο ώστε να μιλήσουμε για πιθανότητα αυτοδυναμίας, φαίνεται πολύ δύσκολο. Είναι μια αλήθεια. Αλλά εάν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι σχετικά ψηλά, δηλαδή να προσεγγίζουν το 30%, εκεί πιθανά σε μια δεύτερη εκλογική διαδικασία μπορούμε να δούμε αυτό το σενάριο. Δεν είναι εύκολο. Είναι μια αλήθεια ότι δεν είναι το πλέον πιθανό σενάριο, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πολύ καλό καλοκαίρι, εύχομαι, γιατί τώρα και για μένα είναι η τελευταία εβδομάδα και θα τα πούμε και πάλι από το Σεπτέμβριο και μετά, τέλος Αυγούστου και μετά, να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς κι εσύ και να γεμίσεις μπαταρίες. Χαιρετώ.
1: Τα λέμε, για χαρά.
0: Γεια σου. Ο Γιώργος Τράπαλης, κυρίες και κύριοι, ο πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Εμείς πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
4: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
5: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Λίγκο.
4: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Είναι 11 παρά 10 στα ραδιόφωνα. Σήμερα η μέρα θα είναι ζεστή. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι σήμερα στο κέντρο της Αθήνας οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 35-36 βαθμούς, γιατί περάσαμε. Καλά, μην κάνεις έτσι. Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Μην κάνεις έτσι. Το καλοκαίρι είναι, συγγνώμη, ρε παιδιά. Είμαστε Ιούλη μήνα. Άμα δεν κάνει τον Ιούλιο 35-36 βαθμούς, πότε θα κάνει? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά τώρα δεν είναι πρωτοφανέρο τα πράγματα. Να μην τρελαθούμε. Φέτος το καλοκαίρι μην το βασκάνω. Μην το βασκάνω. Φέτος το καλοκαίρι δεν έχει. Δύο μέρες έκανε 40 βαθμούς, ας πούμε, και το βράδυ είχε υψηλές θερμοκρασίες που δεν σου επέτρεπε να πάρεις πολύ ανάσα. Εντάξει, κάτσαμε με τα air condition. Ούτε του παπά να μην το πείτε. Εχθές και προχθές και πάρα προχθές, εμείς κοιμηθήκαμε με το σεντονάκι και κουκουλωμένοι με το σεντονάκι, διότι είχε το βράδυ αεράκι, έμπαζε από το παράθυρο από πάνω. Είχε. Δηλαδή, ήθελες, έβλεπα. Αυτός που πήγανε στην Επίδαυρο το Σαββατοκύριακο για να δούνε την Ειρήνη. Καλά, την Παρασκευή έβρεξε καρέκλες, διέκοψαν την παράσταση μετά από την προσπάθεια να παίξουν, τέλος πάντων μία ώρα έκαναν, διέκοψαν εν πάση περιπτώσει συζήτηση και το Σάββατο το επανέλαβαν. Το Σάββατο λοιπόν έβλεπα φωτογραφίες, πήγανε αρματωμένοι με τα μπουφάν, γιατί είχε πάρα πολύ δροσιά, ψύχρα κανονική. Μα και εμείς που πήγαμε σινεμά το Σάββατο το βράδυ που πήγαμε στην Οδύσσια, πήγαμε με μακριμάνικα και με ένα φουτεράκι από πάνω, γιατί κάτι είχε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ωραίο καλοκαιράκι είναι. Οι μετεωρολόγοι λένε λοιπόν, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ότι ένα διήμερο, τριήμερο τώρα θα έχει υψηλότερες θερμοκρασίες. Θα είναι μέχρι 35, 36, 37 στο κέντρο της Αθήνας. Το βράδυ θα έχει μεν καλύτερες θερμοκρασίες, όχι αυτό που είχε τις προηγούμενες ημέρες, όμως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά τα μελτέμια επανέρχονται και η θερμοκρασία ξαναπέφτει στους 27, 28, 29 κατανότατον εδώ στα βόρεια, άντε να κάνει ξέρω και 30 στο κέντρο της Αθήνας. Τίποτα δηλαδή το τόσο δύσκολα διαχειρίσιμο. Για να είμαστε λοιπόν ειλικρινείς και να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε, φέτος το καλοκαίρι μας έχει πάει καλά από άποψη ζέστης. Έχει ζέστη, αλλά όχι δραματικά πράγματα. Έχει ρίξει και βροχές, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που είναι ένα βασικό μας πρόβλημα. Και επειδή και η προηγούμενη χρονιά είχε αρκετή βροχή, αυτό διευκόλυνε κάπως τα πράγματα και μάλλον μας έδωσε λίγο περισσότερο χρόνο, διότι είχε σχεδιαστεί, είχε εκπονηθεί ένα μεγάλο πλέγμα έργων για τη διαχείριση του νερού, έτσι ώστε να έχει περισσότερο χρόνο το σύστημα να ανταποκριθεί στις αυξημένες προκλήσεις λόγω της λειψιδρίας και των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν και για την κατανάλωση από τα νοικοκυριά και για την κατανάλωση από την άρδευση για τις καλλιέργειες. Οπότε έβρεξε αρκετά και τώρα έβρεξε λίγο και αυτό ήταν εξαιρετικά ωφέλιμο. Και γενικώς, ξαναλέω, χτυπώ ξύλο, γιατί το καλοκαίρι έχει μπροστά μας κατά μία έννοια δύο μήνες ακόμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε πολύ μεγάλη πυρκαγιά η οποία να μας φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και να μας κοστίσει ακόμα έναν πνεύμονα πρασίνου που δεν έχουμε και πάρα πολλούς ομολογουμένους. Ξαναλέω όμως, η αντιπυρική περίοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τώρα ο τρίτος μήνας της αντιπυρικής περίοδου. Ξεκίνησε τον Μάιο. Μάιος, Ιούνιος, τελειώνει και ο Ιούλιος και πάμε στον Αύγουστο. Ιστορικά τον Αύγουστο έχουν υπάρξει μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα και πρόπερση η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε την Πεντέλη και επί δύο μέρες δεν ήταν κατορθωτό, δεν ήταν εφικτό να τεθεί υπό έλεγχο. Ξεκίνησε από το Βαρνάβα, από ένα σπινθήρα σε κολόνα και έφτασε να καίει την Πεντέλη, τα άνω βρυλίσια, τις παρυφές του Γέρακα και να απλώνεται μέχρι τη λίμνη του Μαραθώνα. Μιλάμε για πολύ μεγάλη ακτίνα. Αυτό συνέβη 15 Αυγούστου.
Άρα λοιπόν ας είμαστε όλοι προσεκτικοί και ας μην επαναπαυόμαστε, γιατί μπορεί να έχουμε ατυχήματα. Χτυπάω ξύλο, έτσι. Χτυπάω για να είμαστε προσεκτικοί. Και γενικώς αποφύγετε και τις βλακίες. Μην πετάτε τσιγάρα. Μην κάνετε μέρες, παράδειγμα, μέρες που έχει ζέστη και ισχυρό άνεμο, μην πάτε να κόψετε με το χλωοκοπτικό. Μην πας να κάνεις, ρε αδερφέ, υπαίθριες εργασίες στο δάσος, σε δασικό χώρο. Θα φύγει μια σπίθα, θα γίνει μια πυρκαγιά, η οποία πάρα πολύ γρήγορα θα πάρει διαστάσεις και θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι προφανές ότι δεν το θέλει κανείς να βάλει πυρκαγιά, αλλά πάρα πολλές πυρκαγιές μπαίνουν από απρονοησία και από βλακεία. Λοιπόν, ας προσέξουμε λίγο για να μην χρειαστεί να σηκώνουμε κάθε τρεις και λίγο ελικόπτερα, αεροσκάφη και να κινητοποιούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αρκετή δουλειά έχουν οι άνθρωποι, μπας και τους τιμιώσουμε λίγο. Λοιπόν, θα βάλει διαχειρός Αφροδίτης η μύτη τραγούδι ο Σταμάτης Καρλούτσος και επανέρχομαι για το φινάλε της πρώτης ώρας.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στην κορυφή της ώρας, κυρίες και κύριοι. Η Λένα Βασιλάκου έχει έρθει εδώ στο στούντιο για το δελτίο των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά. Θα είναι μαζί μας μετά τις 11:10 και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, να συζητήσουμε και για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που σχηματοποιείται, ποιοι έχουν λαμβάνει. Θα δούμε επίσης και αυτό το περίφημο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το ΕΠΑ, το οποίο διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις και κριτική από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε λίγα λεπτά από τώρα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Έκτακτη σύσκεψη της Διυπουργικής Μονάδας Κρίσης για τις Πυρκαγιές συγκαλεί σε μία ώρα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί από το νέο κύμα καύσωνα. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κυρίως κοντά στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου οι φλόγες απέχουν πλέον 11 χιλιόμετρα από την πόλη. Ανάλογη εικόνα και στην Ισπανία, γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν, όπου μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 4,491 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 2,538 δις, κυρίως λόγω της καλής πορείας των φορολογικών εσόδων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, φόρους ακινήτων και άμεσους φόρους εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε προλίγου στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ανοίγει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με τους βομβαρδισμούς να έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες και το Ιράν να έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη διεμήνησε πως θα αναστείλει τις επιθέσεις της για όσο διάστημα η Ουάσιγκτον διατηρεί την πάυση των βομβαρδισμών. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της ένταξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 86 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 84 η τιμή του αμερικανικού αργού. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε βραχύβιες εξάρσεις και εντάσεις που θα οθούν τις τιμές προς τα πάνω και σταδιακή αποκλιμάκωση στη συνέχεια. Οι τιμές δεν πέφτουν ακαριαία, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σημείωσε πως πρατηριούχοι και δηληστήρια έχουν συμπιέσει το κέρδος τους. Στο Σάλτσμπουργκ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντάται με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Στην ατζέντα βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και ο τρόπος που η Ευρώπη θα μπορέσει να υψώσει αναχώματα απέναντι στην ακρίβεια. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Αρχίζει αυτήν την ώρα στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Οι δύο πλευρές είχαν εκφράσει τον Ιούνιο στην Τρίπολη τη βούλησή τους να συνεχίσουν τον επικοδομητικό διάλογο βάσει του διεθνούς δικαίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων που είχαν κινήσει το Σεπτέμβριο του 2025 στην Αθήνα. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πύλη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικροφυλέτες με ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες, τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, με ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές ύψους από 5.000 ως 10.000 ευρώ να ενταχθούν σε ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο, ανέφερε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Από την 31η Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5-20% σε σειρά βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στο Air News. Συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, με τις τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης. Το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Προαναθεωρητικής Βουλής. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική. Η αναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία και αντικείμενο τις προτινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες θα έχουν λάβει απόψε τουλάχιστον 151 ψήφους. Άμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους θανατώθουν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της καραντίνας, ζητούν εκ νέου οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, οι οποίοι αυτήν την ώρα πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στο λιμεναρχείο του νησιού. Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία μέσα στις επόμενες δεκαετίες και μέχρι το 2050 ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου αναμένεται να φτάσει στα 34 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 67% σε σύγκριση με το 2024, όποτε διαγνώστηκαν με την νόσο περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο καρκίνος του πνεύμονα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τα νέα περιστατικά αλλά και ως προς τους θανάτους. Νέο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτή τη φορά σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα αγόρι 2 ετών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας για το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Πόλο Ανδρών. Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου κέρδισαν 15-14 χθες στην Ουγγαρία, στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε χθες το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα στο τελικό του μήκου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Βόλο. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 36 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Κοντά σας και πάλι ο Γιώργος Ευγενίδης.

11 και 8 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είναι Δευτέρα, είναι 27 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, του Εθνοσωτηρίου 2026. Είναι η πρώτη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 σε extra large έκδοση και αυτή την εβδομάδα. Και μετά τους ζυγούς έλυσα. Εσείς δεν ξέρω αν είστε στην ακρόαση, ελπίζω ότι σύντομα θα τους λύσετε και εσείς. Κάποιοι είστε ήδη και ακούτε παραθυναλός και οφείλω να πω ότι σας ζηλεύουμε. Μην το πείτε ούτε του παπά αυτό το πράγμα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους. Η Ντίνα Μόσχου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Νίνα Ζαφυροπούλου έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Έλσα Ψαρίδη τη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς είστε στην παρέα μας. Στο 212-214-800. Στο onerbabakialfaradio989.gr που είναι το email μας. Και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τις μουσικές που ακούτε, τις μουσικές που ακούμε. Και η αλήθεια είναι ότι καλοκαιράκι τώρα, άμα οδηγείς, άμα είσαι και στην κίνηση, λίγη μουσικούλα την θέλει το σύστημα, οπότε για βάλτε παρακαλώ, κύριε Σταμάτη, δύο νότες για να υποδεχθούμε σε λίγο τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Γεννίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα, αφού ξεκαθαρίσαμε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, φαντάζομαι...
1: Το λέγαμε όμως, δεν άλλαξε κάτι.
0: Κάποιοι το λέγανε, δεν το πίστευαν όλοι. Να σας πω εγώ μια δεκαριά συναδέλφους σας, υπουργούς και βουλευτές, οι οποίοι παίζανε τα λεφτά τους για εκλογές το Σεπτέμβριο. Μην χαλάσουμε τις καρδιές μας.
1: Πάντως, ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής, ποτέ δεν άλλαξε, ποτέ δεν είπε κάτι διαφορετικό, επομένως δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε μπροστά μας ένα διάστημα αρκετό για να μπορέσουμε να κλείσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει το 2023. Όλες τις δεσμεύσεις, πολλά από αυτά τα έχουμε πετύχει, έχουμε δρόμο και δουλειά ακόμα μπροστά μας.
0: Θέλω τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας λίγο από το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να πάμε μετά και στα άλλα τα οποία τρέχετε, γιατί τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, έχετε και αυτό το νέο εθνικό πρόγραμμα το οποίο θα τρέχει από το 2026 έως το 2030 και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε μια εκτίμηση που θα διαμορφωθεί ο δημοσιονομικός χώρος, κύριε Παπαθανάση, με βάση και τα σημερινά στοιχεία του προϋπολογισμού που βλέπαμε?
1: Ναι, αυτά κλείνουν τον Ιούνιο. Πρέπει να περιμένουμε λίγο, να δούμε τον Ιούλιο, να δούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Είδατε ότι ο Πρωθυπουργός άμεσα με την αντίδρασή του προσέθεσε στην Αγγλία τα 15 λεπτά τον Αύγουστο. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πού θα κλείσει και τον Ιούλιο και μετά θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε, το μείγμα και τις επιλογές που θα κάνει, προφανώς όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, θα στοχεύουν στο να ενισχύσει τους ευάλωτους συμπολίτες μας και να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή είναι η στρατηγική, αυτή έχουμε εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια, στοχευμένες παρεμβάσεις για να στηρίξουμε πραγματικά εκεί που πονάει η οικονομία και η κοινωνία.
0: Πέρσι έγινε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που αφορούσε στην πραγματικότητα τους μισθωτούς κατά τεκμήριο. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν λαμβάνει, αλλά κυρίως αφορούσε τη μισθολογική, το φόρο στην κλίμακα των μισθωτών δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Εδώ, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, η στόχευση η βασική θα είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες και στην αγορά.
1: Πάντως, έχουμε πει ότι η μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων προφανώς δημιουργεί μια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι περισσότερες δουλειές, ανταγωνισμός, καλύτερη μισθή στον ιδιωτικό τομέα και η μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων είναι μέσα στη στρατηγική μας, είναι στο DNA μας. Επομένως, κάτι τέτοιο πρέπει να περιμένουμε, όμως είναι πολύ νωρίς εγώ να σας πω κάτι, καθότι αυτές τις αποφάσεις θα τις πάρει κύριε Ευγενίδη ο Πρωθυπουργός. Είναι δύσκολο ακόμα να γνωρίζουμε ποιες αποφάσεις θα πάρει και πού θέλει να στοχεύσει στην διεθνή έκθεση. Πάντως, προφανώς θα είναι και στην μείωση των υποχρεώσεων των φορολογικών, καθότι βλέπετε ότι αυτό είναι που δίνει αυτή την άνεση και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.
0: Mm-hmm. Πάντως, είπατε νωρίτερα για την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να επιδοτήσει και πάλι το κόστος των καυσίμων τον Αύγουστο, γιατί έχουμε μεγάλη ανατίμηση λόγω της κατάστασης στον Περσικό κόλπο. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχουν εφεδρείες και από τον Σεπτέμβριο και μετά, διότι οι τιμές δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη ροπή αποκλιμάκωσης και όσο παραμένουν αβεβαιότητες στον κόλπο, πολύ δύσκολα θα επιστρέψουν στα επίπεδα τα πιο διαχειρίσιμα.
1: Βλέπετε ότι οι εξελίξεις είναι καθημερινές, όπως είπατε, και μη προβλέψιμες. Προφανώς, όπως έχουμε αποδείξει, γιατί και τον Αύγουστο έγινε αυτό, ενώ συζητούσαμε ότι να δούμε τι δυνάμεις έχουμε, εμείς έχουμε τις δυνάμεις να συνεχίσουμε και το κάναμε τον Αύγουστο. Τώρα ας περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις, γιατί ακούμε ότι έχουν λίγο ησυχάσει τα πράγματα, αυτό θα ρίξει τις τιμές του πετρελαίου, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Όμως σε κάθε περίπτωση το έχουμε πει και το έχουμε κάνει πράξη και το κάνουμε πράξη ότι η στήριξη βρίσκεται πάντα μπροστά μας όταν το έχουμε ανάγκη.
0: Εγώ ρωτάω αν υπάρχουν εφεδρίες. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Αύγουστο κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το να βάλει ένα έμεσο πλαφόν, ας πούμε, η κυβέρνηση στην τιμή, πέρα από τη συμφωνία κυρίων με τα διηλιστήρια. Για τον Σεπτέμβριο ή για τον Οκτώβριο υπάρχουν λεφτά στην άκρη?
1: Ξέρετε, όσο η οικονομία μπορεί και αποδίδει μέρισμα, υπάρχει δυνατότητα. Αυτό όμως είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Είναι νωρίς να το πούμε, κύριε Ευγενίδη. Πρέπει να περιμένουμε, γιατί δεν ξέρουμε τις εξελίξεις. Μπορεί να ησυχάσουν τα πράγματα και να μην χρειαστεί να συζητήσουμε για τέτοιο θέμα. Ας περιμένουμε λοιπόν λίγο και θα δούμε τις εξελίξεις.
0: Λοιπόν, τώρα ας έρθουμε στα άλλα δύο μεγάλα θέματα που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του άλλου μήνα, στο τέλος του Αυγούστου. Υπάρχει πάντα μια κριτική ότι τα λεφτά τα πήραν και τα διαχειρίστηκαν οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλοι όμιλοι και δεν πέρασε στην πραγματική οικονομία. Τώρα που τελειώνει ό,τι είναι να τελειώσει, κύριε Παπαθανάση, μπορείτε να πείτε εσείς κάποια μετρήσιμα πράγματα τα οποία έγιναν για να καταλαβαίνει και ο πολλής κόσμος?
1: Κοιτάξτε, στην αρχή η αντιπολίτευση μιλούσε ότι δεν θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε ως κράτος τα χρήματα. Αποδείξαμε ότι τα δύο σκέλη, έχει δύο σκέλη, το Ταμείο Ανάκαμψης, το δανειακό σκέλος, έκλεισε, απορροφήθηκαν τα χρήματα, πήγαν σε επιχειρήσεις και μάλιστα προβλέψαμε κάτι, κύριε Βιεννίδη, και αυτό με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Κρατήσαμε για μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις ένα μεγάλο ποσό για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από τον Οκτώβριο ένα δανειοδοτικό κομμάτι το οποίο θα στηρίξει πραγματικά τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πήραν αριθμητικά μεγαλύτερο ποσοστό από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν βέβαια μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια. Οπότε έκλεισε αυτό. Πάμε στις επιδοτήσεις τώρα. Είναι το ποσό των 18 δισεκατομμυρίων που δεν το επιστρέφουμε πίσω. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουμε κλείσει και το 8ο αίτημα, μένει ένα ακόμα αίτημα. Είμαστε πολύ κοντά, έχουμε πει ότι δεν θα χάσουμε ευρώ. Επομένως, φεύγει το επιχείρημα που έλεγε η αντιπολίτευση ότι θα χάναμε ποσό, δεν θα χάσουμε.
0: Άρα θα πάρουμε όσα περιμέναμε να πάρουμε.
1: Ακριβώς, θα τα πάρουμε, θα το πετύχουμε. Παρότι έλεγαν ότι δεν θα το πετύχουμε. Πάμε τώρα. Αναθεωρήσεις γίνονται στα προγράμματα. Κάποια έργα τα οποία θα τα πληρώναμε από το εθνικό σκέλος ήρθαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και κάποια άλλα από το Ταμείο Ανάκαμψης ήρθαν στο εθνικό σκέλος. Επομένως, αυτή είναι η έννοια των αναθεωρήσεων. Στο τέλος της ημέρας να πάνε τα χρήματα εκεί που τα χρειάζεται η καθημερινότητα και η οικονομία. Και θέλω να σας δώσω παραδείγματα. Το εθνικό σκέλος θα πλήρωνε έργα του Αντώνη Τρίτσης, έτσι λέγεται ένα πρόγραμμα.
0: Αυτό που ήταν για τους Δήμους.
1: Ήταν για τους Δήμους. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν και το πληρώνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό. Επομένως, ελαφρύνουμε το εθνικό σκέλος. Αστικές αναπλάσεις. Τα έργα Ντάνιελ, τα οποία θα πληρωνόταν από εθνικό σκέλος, τα πήραμε και τα πληρώνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εκεί που υπήρχαν έργα τα οποία δεν θα ολοκληρωνόταν εντός του Ταμείου Ανάκαμψης, τα μεταφέραμε στο ΕΣΠΑ, δηλαδή πάλι σε ευρωπαϊκά χρήματα, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά ή κάποια άλλα έργα στο εθνικό σκέλος. Στο τέλος της ημέρας η αξία είναι να μην χάσουμε λεφτά και να πάνε πραγματικά εκεί που ούτως ή άλλως θα τα πληρώναμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την καθημερινότητα. Και θέλω να σας πω, επειδή λέτε για τις μεγάλους ομίλους, τα λεωφορεία αφορά τους λίγους. Αυτά τα λεωφορεία που βλέπουμε, τα καινούργια στον δρόμο.
0: Τα ηλεκτροκίνητα.
1: Τα νοσοκομεία. Οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, οι ανακαινήσεις των κέντρων υγείας, οι διαδραστικοί πίνακες, οι προληπτικές εξετάσεις, όλα αυτά δεν αφορούν την καθεμία και τον καθένα συμπολίτη μας.
0: Καλά, προφανώς, απλά ενδεχομένως, επειδή έχουμε ένα μοντέλο οικονομικό με πολύ μικρομεσαία επιχείρηση, υπάρχει ένα παράπονο από αυτούς τους επιχειρηματίες ότι εμείς, ας πούμε, δεν δουλέψαμε πολύ με γνώμονα το Ταμείο Ανάκαμψης και δούλεψαν πάλι οι μεγάλοι, οι οποίοι γίνανε μεγαλύτεροι. Αυτό είναι που ακούω εγώ ως προβληματισμό.
1: Υπάρχει απάντηση όμως. Καταρχάς, οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προσθέσαμε και άλλους πόρους στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και μπορούν να πάρουν δάνειο με επιδότηση 40% του επιτοκίου ή εγγύηση από το κράτος 80%. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανοίξαμε πάλι το πρόγραμμα αυτό του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Προσθέσαμε άλλα 100 εκατομμύρια που θα μοχλεύσουν περίπου 250 με 300 εκατομμύρια σε δάνεια. Και σας είπα ότι έχουμε πάρει 2 δισεκατομμύρια που θα μοχλεύσουν, δηλαδή θα δώσουν 4 δισεκατομμύρια σε δάνεια σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις με επιτόκιο 0,35%. Αυτά έρχονται και το κρατήσαμε για να μην υπάρξει καθόλου κενό στην δανειοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων. Επομένως, απαντάμε και σε αυτό ότι δεν έχουμε σταματήσει να στηρίζουμε τη μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση και σήμερα που μιλάμε. Mm-hmm. Με δύο εργαλεία, και Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και το ΕΣΠΑ που είναι μόνο για μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Ναι. Τώρα, η αντιπολίτευση και ιδίως το ΠΑΣΟΚ κάνει και μια άλλη κριτική. Ότι έργα τα οποία για το χύψιο μέγα λόγο απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν μπορέσατε να τα διαχειριστείτε, γιατί, τα εντάσσετε στον προγραμματισμό των τετραετή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, του ΕΠΑ, που εξαγγέλθηκε με ορίζοντα έως το 2030, και σας λέει, άκουσα τον κύριο Τσουκαλά το Σαββατοκύριακο, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να το λέει αρκετές φορές, ότι έργα που θα πληρώνονταν με ευρωπαϊκούς πόρους θα τα πληρώσει εν τέλει ο ελληνικός προϋπολογισμός. Τι απαντάτε?
1: Απαντώ λοιπόν ότι κάνει λάθος ο κύριος Τσουκαλάς, και το πρόβλημα με την αντιπολίτευση είναι ότι δεν διαβάζουν. Δεν διαβάζουν ακριβώς αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σας είπα προηγουμένως έργα τα οποία θα πλήρωνε το εθνικό σκέλος. Το Ντάνιελ, οι ζημιές δηλαδή που έκανε η καταστροφή του Ντάνιελ, αυτά θα πληρωνόνταν από εθνικά. Τα φέραμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σας εξήγησα για έργα της οδικής ασφάλειας που θα τα πληρώναμε από τα εθνικά και τα φέραμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αστικές αναπλάσεις, πάλι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ψηφιακά έργα τα οποία υποχρεωτικά δεν θα μπαίνανε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μεταφέραμε και αυξήσαμε τις ψηφιοποιήσεις. Επομένως, βλέπετε ότι το ισοζύγιο, αν θέλετε, είναι υπέρ του να ελαφρύνουμε το εθνικό σκέλος. Και βεβαίως δεν θα χάσουμε λεφτά αν ένα έργο δεν ολοκληρώνεται εντός του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεταφέρουμε στο ΕΣΠΑ, όπως σας είπα, κάναμε στα αντιπλημμυρικά. Πήραμε 4 έργα και τα μεταφέραμε. Μεταφέραμε όμως άλλα έργα από το εθνικό σκέλος και στο τέλος της ημέρας, κατ' ουσίαν, εποφεληθήκαμε από την μείωση του εθνικού σκέλους και άνοιγμα με παραθύρου για να προσθέσουμε άλλα έργα στο εθνικό σκέλος. Αυτή είναι η απάντηση, και η απάντηση αυτή αποδεικνύεται με τα έργα τα οποία έχουμε φέρει στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι. Τώρα, αυτό το ταμείο, το εθνικό ταμείο, σε ποιους κλάδους θα ρίξει βάρος και τι έργα θα σχεδιαστούν?
1: Το Εθνικό Ταμείο είναι, όπως εξηγήσαμε και προχτές, ναι, είναι ένα εθνικό ταμείο το οποίο είναι υπερδιπλάσιο της πενταετίας 21-25. Είναι ορίζοντα 26-30, έχει συνολικό προϋπολογισμό 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμυρίων κατ' ουσίαν που ήταν το προηγούμενο, και τα έργα είναι έργα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι έργα που βλέπουμε μπροστά μας, έργα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε ευρωπαϊκούς πόρους και θα πρέπει να γίνουν από τους εθνικούς πόρους. Είναι η αύξηση κατά περίπου 30% των πόρων που δίνουμε στις περιφέρειες για να υλοποιήσουν τα έργα τους των περιφερειών, και βεβαίως 20 τομεακά. Τι σημαίνει αυτό? Το κάθε Υπουργείο έχει ένα εθνικό σκέλος, έργα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε ευρωπαϊκούς πόρους, τα βάζουν εκεί. Ποια είναι αυτά τα έργα? Είναι έργα, παραδείγματος χάρη, οδικά έργα, έργα υποδομών, τα οποία πλέον δεν μπαίνουν σε ευρωπαϊκούς πόρους, έργα τα οποία έχουν σχέση με την στήριξη ακόμα της επιχειρηματικότητας. Είναι πολλά έργα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε ευρωπαϊκούς πόρους, και υπερδιπλασιάζουμε το πρόγραμμα για να μπορούμε να έχουμε μια δύναμη σαν κράτος, και αυτό είναι αποτέλεσμα βεβαίως της δημοσιονομικής πορείας. Αν δεν είχαμε αυτή την καλή δημοσιονομική πορεία, δεν θα μπορούσαμε να αυξήσουμε αυτούς τους πόρους που κατ' ουσίαν απαντούν τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν 18 δισεκατομμύρια, το εθνικό σκέλος τώρα έχει 13 δισεκατομμύρια παραπάνω, και δύο νέα ταμεία που αφορούν τους ευάλωτους, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που έχει πολλές δράσεις, ακόμα και θέματα κοινωνικής κατοικίας, έχει δράσεις για τους αναπήρους συμπολίτες μας, και το 5,3 δις αυτό, και 1,6 δις το Ταμείο Εξυγχρονισμού, που κατ' ουσίαν εξυγχρονίζει μετρό, μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί όλα αυτά, κύριε Ευγενίδη, αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν θέλουμε να έχουμε νέα μέσα μαζικής μεταφοράς, εξυγχρονισμένα μετρό. Έτσι, αυτά δεν είναι για την κοινωνία, για ποιους είναι?
0: Καλά, 100% θέλουμε να έχουμε εξυγχρονισμένα μετρό, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Απλώς πάντα γίνεται μια κριτική σε αποφάσεις και στον σχεδιασμό. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε αναλυτικότερα και μετά την αναγκαία ανάπαυλα του καλοκαιριού.
1: Εμείς δεν έχουμε ανάπαυλα.
0: Καλά,
1: πάντως.
0: Εντάξει, όλοι έχουν λίγη ανάπαυλα.
1: Εμείς δεν έχουμε
0: όλοι
1: ανάπαυλα.
0: Όλοι έχουν λίγη ανάπαυλα.
1: Κλείνει το ταμείο 31 Αυγούστου. Και καταλαβαίνετε ότι, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κλείσουμε. Επομένως, θα είναι ένας δύσκολος Αύγουστος, γιατί η προθεσμία δεν αλλάζει.
0: Σωστό.
1: 31 Αυγούστου όλες οι βεβαιώσεις και τα κλεισίματα των έργων πρέπει να είναι με ημερομηνία 31 Αυγούστου. Επομένως, καταλαβαίνετε, αυτό το θέμα της ανάπαυλας είναι λίγο δύσκολο.
0: Καταλαβαίνω ότι εσείς από το Υπουργικό εσείς την πατήσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Όχι, είναι η υποχρέωσή μας, είναι η δουλειά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παθανάση, για τη συζήτηση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επανέρχομαι.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφω, διαβάζω εδώ. Οι δωδεκαθεϊστές, λέει το CNN, είναι έξαλλοι με την Οδύσσεια του Νόλαν. Δηλαδή, εκεί που φτάσαμε να έχουμε αυτούς που ήταν έξαλλοι, ήταν μαύροι η Ελένη και η Κλυτεμνίστρα, τώρα έχουμε τους δωδεκαθεϊστές. Πού τους βρήκε πρώτα απ' όλα το CNN τους δωδεκαθεϊστές? Μάλιστα, έχει πάει το CNN, έχει βρει μια

0: σύντροφο του Φιλοπάπου και κατέγραψε εμπειρίες και δηλώσεις από την κοινότητα αυτή των 12 θεϊστών. Το δημοσίευμα του CNN τιτλοφορείται «These people say worshipping ancient Greek gods is a route to modern happiness». Και έχει τους 12 θεϊστές οι οποίοι κάνουν επίκληση στον ήλιο, τέλος πάντων. Τα μέλη του Λαύρης επισημαίνουν λοιπόν στο CNN ότι το Hollywood και η δυτική pop κουλτούρα έχουν διαχωρίσει τους σύγχρονους Έλληνες από την αρχαία ιστορία τους. Ο συνιδρυτής του Λαύρης, λέει ο κύριος Χρήστος Πανόπουλος, ο οποίος υιοθέτησε το θρησκευτικό όνομα Πανδίων, εκφράζει τη θλίψη του για την έλλειψη ελληνικής εκπροσώπησης στην ταινία του Νόλαν και σε άλλα έργα που αντλούν σε μεγάλο βαθμό από την αρχαία Ελλάδα. Είναι οικειοποίηση, δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός, δηλώνει χαρακτηριστικά στο αμερικανικό δίκτυο. Αυτοί θέλαν να παίξουν στον Νόλαν βασικά, αυτό είναι το πρόβλημά τους. Είχε έναν Έλληνα ηθοποιό η ταινία του Νόλαν στην αρχή, έναν ο οποίος, δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς είναι, τους λέει ότι άμα πάτε από εκεί που θα πάτε, θα δείτε πράγματα τα οποία δεν θα τα έχετε ξαναδεί. Άμα πάτε δηλαδή από τη χώρα των κυκλόπων, από τη χώρα των λεστριγόνων κλπ. Θα δείτε ένα σμάρι πράγματα. Η απογοήτευση των 12 θεϊστών, λέει, έγκυται στην αντίληψη ότι ο έξω κόσμος έχει δημιουργήσει ένα διαχωρισμό μεταξύ της σύγχρονης και της αρχαίας Ελλάδας. Η τελευταία, όπως λέει, ανήκει σε όλους, χωρίς οι Έλληνες να έχουν λόγο για το πώς λέγονται αυτές οι ιστορίες, και προσθέτει μάλιστα ότι το Hollywood δεν θα τολμούσε να κάνει σήμερα μια απεικόνηση αρχαίων Ινδικών ιστοριών, για παράδειγμα. Δηλαδή δεν μας ρώτησε το Hollywood βασικά, αυτό είναι το ζήτημα. Η ομάδα Λαύρης, λέει εδώ πέρα, κάνει ανοιχτές τελετουργίες και γιορτές, να πάμε. Ετοιμάσου εσύ που με κοιτάς περίεργα, ετοιμάσου να πάμε. Λέει εδώ έχει τα φαλιφόρια προς τιμή του Διονύσου. Καταλαβαίνεις τι είναι το φαλιφόρια. Δεν είναι πως λένε φαλιφόρνια που λένε κάτω στο φάληρο. Αυτό προσελκύει, λέει, συχνά ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα και εθνικότητες, οι οποίοι αναζητούν μια βαθύτερη πνευματική σύνδεση που νιώθουν ότι λείπει από το σύγχρονο κόσμο. Για παπάντζα μου φαίνεται εμένα αυτό. Λέει ότι ο ακολούθος του Λαύρη, οι μύθοι και τα τελετουργικά αποτελούν μια συμβολική γλώσσα με σκοπό την επίτευξη της επαφής με το θείο, προσαρμόζοντας τα αρχαία έθιμα στο σήμερα μέσω μιας διαδικασίας εξέλιξης, επιδιώκουν την κατάκτηση της ευδαιμονίας. Τώρα, γιατί εμένα κάτι μου βρωμάει εδώ πέρα στην ιστορία του Λαύρης και των 12 θεϊστών, τι να πω. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο με τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη της Ελλάς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ακούτε Alpha Radio 989. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 11 και 32. Κοινώς είμαστε λίγο μετά τις 11.30. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο ραδιό, στο ραδιοθάλαμο και στην παρέα σας. Εσείς στη δική μας, στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, τον αναπληρωτή τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Σαουλίδη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ευγενίδη, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις καταγράφεστε αρκετά υψηλά για τα δεδομένα του πράγματος. Αυτό έχει μια αξία. Σας άκουγα χτες το πρωί στην τηλεόραση του Sky που λέγατε ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε δεύτεροι, εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι. Δεν είναι λίγο μαξιμαλιστικό?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου μαξιμαλιστικό, υπό την έννοια ότι υπάρχει διαμορφωμένο στην κοινωνία ένα πλειοψηφικό μέρος το οποίο σήμερα αναζητά την πολιτική αλλαγή. Αναζητά την αλλαγή των πολιτικών που εφαρμόζονται από την σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, για να μπορέσει αυτό να γίνει εφικτό, θα πρέπει να καταβάλουμε την πρώτη θέση. Εξάλλου, να σας υπενθυμίσω ότι

0: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να φέρουμε στον τόπο μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Να δημιουργήσουμε και πάλι μια κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, η οποία θα μπορέσει να αλλάξει το μείγμα των πολιτικών που εφαρμόζονται σήμερα στον τόπο, ώστε να δώσει και πάλι τη δυνατότητα στους ανθρώπους, στους χαμηλόμιστους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους νέους, στους ανέργους, να ταινίσουν και πάλι το μέλλον με αισιοδοξία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνει, να καταχθεί εφικτό αυτό. Περνάει μόνο από την κατάληψη της πρώτης θέσης. Είναι ένας δύσκολος στόχος σίγουρα, αλλά δεν είναι ανέφικτος.
1: Καλά, εδώ ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρώην πρωθυπουργός δεν πήρε την πρώτη θέση, μάλιστα καταβαραθρώθηκε την προηγούμενη φορά στις εκλογές του 23. Γιατί τώρα θα πάτε καλύτερα από τα ποσοστά του 23?
0: Κοιτάξτε κύριε Ευγενίδη, εσείς είστε ένας έμπειρος και καλά ενημερωμένος δημοσιογράφος, μπορείτε να διαχωρίσετε τις διαφορετικές συγκυρίες που υπήρχαν τότε από αυτές οι οποίες είναι διαμορφωμένες σήμερα. Σήμερα είναι ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό διαμορφωμένο, με μια κυβέρνηση η οποία οδηγεί στο αδιέξοδο τα τελευταία 7 χρόνια την ελληνική κοινωνία, με μια κυβέρνηση η οποία κατά συντριπτική πλειοψηφία η οποία πιστεύει ότι κινείται στο πλαίσιο της διαφθοράς και της διαπλοκής, είναι προσιλωμένη σε αυτό, στις απευθείας αναθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Πρέπει λοιπόν, και όπως φαίνεται, αυτό να επιτυγχάνεται σταδιακά. Φαίνεται δηλαδή από τις μετρήσεις κοινής γνώμης, αν τις αντιμετωπίσουμε ως ένα εργαλείο ανάλυσης των πολιτικών δεδομένων, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει πάψει να στηρίζει, έχει πάψει να ακουμπά τις όποιες ελπίδες για καλύτερες μέρες έχει στην υπάρχουσα κυβέρνηση. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, μας φέρνει μπροστά στην μεγάλη ευθύνη του να καταφέρουμε να τους πείσουμε όλους αυτούς να γίνει αποδεκτό αυτό το οποίο λέει δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πλέον έχω την εμπειρία, έχω την ωριμότητα, γνωρίζω το τι θέλω να κάνω, το γνώριζα βέβαια και το 2015, ωστόσο όμως σήμερα γνωρίζω και το τι έχω να αντιμετωπίσω, ποια είναι τα εμπόδια τα οποία θα βρω μπροστά μου.
1: Mm-hmm. Τώρα, εσείς, επειδή δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θα κάνετε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, θα ανέβετε κατά τον τετριμένο τρόπο ότι εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας, κάνει κάποια ομιλία, παρουσιάζει κάποιους προγραμματικούς άξονες, κάτι τέλος πάντων για να αποκτήσει και λίγο περισσότερο περιεχόμενο η συζήτηση πέρα από το να μιλάμε για δημοσκοπήσεις?
0: Κοιτάξτε, τον τετριμένο τρόπο τον ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος 7 χρόνια κάθε χρόνο ανεβαίνει στην έκθεση ως πρωθυπουργός και τάζει λαγούς με πετραχίλια, χωρίς βεβαίως ποτέ να εξηγεί το πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα. Και βεβαίως εκ του αποτελέσματος όλα αυτά τα οποία τάζει να μην υλοποιούνται, να παραμένει η ελληνική κοινωνία σε ένα καθεστώς κοινωνικής στασιμότητας.
1: Δηλαδή, τι από αυτά που είπε
0: το ίδιο υποσχέθηκε, θα σας πω. Τι δεν υλοποιήθηκε? Δεν αυξήθηκε η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Δεν αποκαταστάθηκαν οι εργασιακές σχέσεις. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν έχουν γίνει. Δεν είναι ένα και δύο. Ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης αρέσκεται στο να παρουσιάζει αριθμούς οι οποίοι ευημερούν. Ωστόσο, όμως, από την άλλη, έχουμε μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε καθεστώς απελπισίας. Δηλαδή, συγκρίνουμε σήμερα από τη μία την ευημερία του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την άλλη την πραγματική, την υφιστάμενη απελπισία της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς αυτό το οποίο λέμε και θέλω να γίνει απόλυτα σαφές, και αν κάτι δεν είναι σαφές να μου το ξαναρωτήσετε για να σου το εξηγήσω, είναι το εξής. Έχουμε καταθέσει 7 δεσμεύσεις μέσω της διακήρυξής μας, με τις οποίες λέμε το πού θέλουμε να οδηγήσουμε τον τόπο και την ελληνική κοινωνία. Από την άλλη, έχουμε 5 εμβληματικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για κυρίαρχα ζητήματα της καθημερινότητας, δηλαδή το ενεργειακό κόστος, το στεγαστικό κόστος, το κόστος μετακινήσεων, τις πανελλαδικές εξετάσεις, την αναμόρφωση δηλαδή γενικότερα του δημόσιου σχολείου. Και βλέπετε ότι μετά από αυτό το πρώτο στάδιο μπαίνουμε στην εξειδίκευση. Βδομάδα με τη βδομάδα πιάνουμε ένα από αυτούς τους τομείς και καταθέτουμε ακριβώς το ολοκληρωμένο σχέδιό μας. Μπορεί πάλι να υπάρχουν κάποια κενά. Σε αυτούς λοιπόν, σε αυτόν τον επόμενο ένα μήνα, 5 εβδομάδες, όσο απομένουν μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης, όλα αυτά θα συγκεντρωθούν μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης με τα στελέχη και τα μέλη μας. Θα θα εξειδικευθούν σε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία στο σύνολό της, έχοντας πλέον τη μορφή του κυβερνητικού προγράμματος, θα παρουσιαστεί από τον Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση
1: της Θεσσαλονίκης. Αυτό ήθελα. Ότι στη ΔΕΘ, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας θα περιγράψει ένα κυβερνητικό, δεν θέλω να πω κυβερνητικό πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι πολύ εκτενές, αλλά τέλος πάντων ένα πιο συνολικό πρόγραμμα διακυβέρνησης.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ό,τι κενό υπάρχει, ό,τι ασάφεια θεωρείται η δημοσιογράφη ή ο κόσμος.
1: Εντάξει, είναι λογικό.
0: Δεν το λέω με. Δεν το λέω
1: να σας πω κάτι, κύριε Σαουλίδη. Είστε ένα ακόμα δύο μηνών. Ιδρυθήκατε τέλος Μαΐου. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει από ένα καινούριο κόμμα να έχει απαντήσεις εφόλης της ύλης. Όταν βέβαια μας λέτε ότι εμείς δεν αρκούμαστε στη δεύτερη θέση, θέλουμε την πολιτική αλλαγή και για να έρθει η πολιτική αλλαγή πρέπει να είμαστε πρώτοι, αντιλαμβάνεστε ότι όταν παρουσιαστεί και κάπως εξειδικευτεί αυτό το πολιτικό σχέδιο, θα πρέπει να δώσετε πιο επισταμμένες απαντήσεις. Για παράδειγμα, να πω τώρα το εξής.
0: Ναι.
1: Πήγατε να εξειδικεύσετε πιο αναλυτικά την πρόταση για την παιδεία. Το έκανε η αρμόδια τομεάρχης η κυρία Λαλιώτου μαζί με κάποιους άλλους ειδικούς, ας πούμε, που είναι στο κόμμα. Εγώ εξακολουθώ να μην έχω καταλάβει τι θα γίνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν αυτή την ώρα στη χώρα. Δεν έχω καταλάβει τι θα τροποποιηθεί στο νόμο Πιερακάκη. Δεν έχω καταλάβει εάν θα αδειοδοτούνται καινούργια πανεπιστήμια από εδώ και πέρα. Ό,τι αδειοδοτήθηκε, αδειοδοτήθηκε. Τελειώσαμε με αυτό. Από το επόμενο διδακτικό ή το μεθεπόμενο διδακτικό έτος θα λειτουργεί αυτό το πλαίσιο που υπάρχει σήμερα.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς θα ήταν ανεύθυνο από μέρους μας να βγαίναμε και να υποστηρίζαμε το ότι την επόμενη μέρα που θα λάβουμε τα ηνία της χώρας, που θα μας δώσει ο λαός την εντολή να κυβερνήσουμε και να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, να καταργούσαμε ό,τι έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Γιατί αυτό θα δημιουργούσε, όπως αντιλαμβάνεστε, μια κοινωνική αναστάτωση. Δυστυχώς, λόγω των πολιτικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας, του Υπουργείου Παιδείας και του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού, οι οποίοι έθεσαν την ελάχιστη βάση εισαγωγής, πολλά παιδιά τα οποία ήθελαν να σπουδάσουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, έπιαναν ένα όριο βάσης, είχαν δηλαδή κάποια συγκεκριμένη μοριοδότηση. Ναι. Λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής δεν κατέστη αυτό εφικτό, μείναν εκτός. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, από τη μία, πολλές θέσεις να παραμείνουν κενές στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Ναι. Και από την άλλη, τα παιδιά αυτά και οι οικογένειές τους, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης, να οδηγηθούν στα ιδιωτικά κολέγια ή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτούς τώρα να έρθει την επόμενη μέρα και να τους πεις ότι κάνατε δεν έχει καμία απολύτως, δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι ανεύθυνο. Επίσης, δεν θεωρώ ότι πιστεύει κανείς, ούτε και εσείς βέβαια, ότι εάν θα εφαρμόζαμε κάτι τέτοιο, ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους δεν θα προσέφηκαν στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν τώρα μπαίναμε σε μια διαδικασία δικαστικών διενέξεων, εμπλοκής του ελληνικού κράτους, το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη θα απόβαινε εις βάρος του ελληνικού δημοσίου.
1: Θα δηλαδή, το χάνε το δικαστήριο. Σωστά, καλά το λέτε.
0: Ακριβώς. Γιατί να μπούμε σε αυτό. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι θα πάψουν πλέον τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα κολέγια να λειτουργούν με αυστηρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, να υπάρχει δηλαδή μια εμπορευματοποίηση των ανώτατων πτυχίων, των μεταπτυχιακών και οτιδήποτε άλλο προσφέρουν αυτά. Θα τεθούν οι ίδιοι ακαδημαϊκοί κανόνες οι οποίοι ισχύουν και στα δημόσια πανεπιστήμια. Έτσι. Και από εκεί και πέρα όποιος αντέξει θα συνεχίσει να λειτουργεί. Εάν κάποιος δεν αντέξει, γιατί σήμερα νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε, ότι τα περισσότερα εξ αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων ή ιδιωτικών κολεγίων πληρούν με το ζόρι τις μισές από τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις ή από τις προϋποθέσεις υποδομών που έχουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια
1: αποκατάσταση,
0: θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Ο ανταγωνισμός θα δείξει πώς από όλα αυτά θα αντέξουν στην αγορά. Γιατί άμα λειτουργείς ένα-δύο χρόνια και δεν έχεις κόσμο και δεν έχεις πέρασμα στην αγορά, θα κλείσεις.
0: Ναι, ωστόσο όμως ο ανταγωνισμός επιβάλλει ότι υπάρχει και μια ισονομία στους όρους, στις προϋποθέσεις και τους κανόνες. Δηλαδή από τη μία ένας μαθητής ο οποίος δεν έχει πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής,
1: ναι,
0: δεν κρίνεται ικανός για να μπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε σχολή.
1: Θα βάλετε βάση εισαγωγής στο ιδιωτικό.
0: Περιμένετε λίγο. Και από την άλλη όμως κρίνεται ικανός, επειδή η οικογένειά του έχει 5, 6, 7, 15 χιλιάδες ευρώ να καταβάλει, ναι, στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή ιδιωτικό κολέγιο, να σπουδάσει σε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό ονομάζεται, αυτό είναι ο ανταγωνισμός. Αυτός μπορεί να είναι ένας ανταγωνισμός καθοδηγούμενος, ένας ανταγωνισμός τον οποίο κλείνει το μάτι η πολιτική ηγεσία της χώρας. Ναι. Ωστόσο, όμως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με έναν υγιή ακαδημαϊκό.
1: Είστε από τη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Τι νόημα έχει λοιπόν ένας ο οποίος γράφει 8 και δεν περνάει στο πανεπιστήμιο να πηγαίνει να δίνει τα λεφτά αυτά τα οποία λέτε τα 7, 8, 9, 10 χιλιάδες, 15 στη Βουλγαρία? Ή να μην τα δίνει εδώ πέρα?
0: Σας λέω και πάλι όμως.
1: Αφού, όχι. Ένας... Μου λέτε κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, άμα εγώ που δεν περνάω εδώ σε δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν έχω εδώ ιδιωτικό πανεπιστήμιο και μπορώ να πάω στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία, τι νόημα έχει?
0: Κύριε Βιαννίδη, στην υπόλοιπη Ευρώπη λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν λειτουργούν ιδιωτικών φορέων πανεπιστήμια.
1: Και εδώ τι λειτουργεί, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά λειτουργούν.
0: Αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στο κέρδος.
1: Μα και εδώ μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά λειτουργούν. Δεν έχει αλλάξει το 16.
0: Μου αναφέρατε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, ναι, όπου ένας μαθητής έλαβε τελικό σε ένα συγκεντρωτικό βαθμό στις πανελλήνιες εξετάσεις, ας πούμε 4, 5, 8.
1: Ναι.
0: Κάτω από την ελάχιστη βάση της αγωγής.
1: Να ξεκινήσουμε ότι με 4 δεν έχει νόημα να πας στο πανεπιστήμιο. Πήγαινε να κάνει καμιά άλλη δουλειά.
0: Κοιτάξτε,
1: δεν θα το βγάλει στο πανεπιστήμιο.
0: Δεν θα το βγάλει στο πανεπιστήμιο. Εντάξει. Ωστόσο όμως, προσέξτε, μπορεί το 4 το οποίο έπιασε εκείνη την ημέρα ή το 5 το οποίο έπιασε εκείνη την ημέρα σε κάποιους μαθητές μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα μιας άτυχης στιγμής.
1: Να ξαναδώσει.
0: Αυτό είναι ένα μέρος.
1: Να ξαναδώσει.
0: Αυτό είναι ένα μέρος. Περιμένετε λίγο. Μπορεί και να έχει τη δυνατότητα να ξαναδώσει. Μπορεί όμως να έχει τη δυνατότητα και την επιλογή να πάει σε μια σχολή,
1: ναι,
0: την οποία μπορεί να την τελειώσει. Από τις εκατοντάδες σχολές που έχουμε στην ελληνική περιφέρεια. Ξεκινούσα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να σας λέω λοιπόν το εξής παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος έγραψε ένα 8, ναι, και ο οποίος πιθανόν να ήθελε να περάσει φυτικής παραγωγής, ζωικής, ναι, παραγωγής, ναι, χρειοκαλλιέργειες. Δεν έχει πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μπει λοιπόν στη δημόσια ανάλογη σχολή, ανώτατη σχολή. Δεν έχει όμως και την επιλογή σήμερα στον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσει κάτι τέτοιο. Οπότε τι αναγκάζεται? Αναγκάζεται να αλλάξει αντικείμενο, επειδή θέλει να έχει ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πηγαίνει να γραφτεί σε ένα αμφιβόλους ποιότητας, ακαδημαϊκής ποιότητας, ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Γιατί λοιπόν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ασχολούνται κυρίως με τα θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα? Γιατί έχουν ελάχιστο κόστος επένδυσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί λέμε εμείς ότι ό,τι υπάρχει σήμερα αποσκοπεί ξεκάθαρα στο κέρδος και όχι στην γνώση και όχι δηλαδή στην...
1: Έχει ελάχιστο κόστος επένδυσης το να κάνεις κτηριακές εγκαταστάσεις εκ του μηδενός, να προσλάβεις κόσμο, να διαμορφώσεις σύλλαμπους, έχει μηδενικό κόστος.
0: Σε σχέση με τις τεχνικές σχολές που χρειάζονται εργαστήρια κτλ. Ναι, βέβαια, έχει ελάχιστο. Έχει χαμηλότερο σχόλιο.
1: Έχει χαμηλότερο. Μα προφανώς κανείς δεν έρχεται να βάλει.
0: Αλλά
1: δεν έρχεται
0: να
1: πει.
0: Μην επικεντρώνεστε, κύριε Ευγενίδη, ναι, μόνο σε αυτό. Γιατί σας είπα και νωρίτερα ότι όποιες απορίες έχουν δημιουργηθεί μέσα από την πρότασή μας, προφανώς.
1: Τι συζητώ την πρόταση.
0: Το διάστημα.
1: Τι συζητώ.
0: Για εμάς το κυρίαρχο είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει η δομή του δημόσιου σχολείου. Ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο σχολείο. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η υποβάθμισή του για να αναδεικνύεται ως μόνιμη και διαρκής εναλλακτική ποιοτική επιλογή το ιδιωτικό. Ας στηρίξουμε λοιπόν το δημόσιο σχολείο, ας στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό και παράγουν σε αυτό. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν υπάρχει η ανάγκη για ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορεί να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ένα σχολείο το οποίο οδηγεί τους νέους ανθρώπους μακριά από τις δεξιότητές τους.
1: Ναι.
0: Και αποκλειστικά τους οδηγεί στην αποστήθηση πραγμάτων τα οποία στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της διαδικασίας δεν θα υπάρχει καμία απολύτως χρησιμότητα σε αυτά. Mm-hmm. Και από την άλλη ας απομακρύνουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους και όλο το σύστημα από αυτήν την ψυχοφθόρα διαδικασία της μίας τρίωρης εκπαίδευσης, της μίας δαριάς η οποία καθορίζει το μέλλον των νέων ανθρώπων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαουλίδη για τη συζήτηση, να είστε καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όταν και εσείς θα μας παρουσιάσετε λίγο πιο συγκροτημένα κάποια πράγματα. Να είστε καλά.
0: Είναι συγκροτημένα.
1: Όχι,
0: κύριε,
1: ενώ εν το συνόλο.
0: Μπράβο,
1: όχι,
0: σύνολο, ναι.
1: Δεν μιλάω για έναν τομέα, μιλάω για το σύνολο των τομέων πολιτικής. Αυτό εννοώ, ένα πιο συνολικό πρόγραμμα. Αυτό λέω.
0: Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη, έτσι για να το ανακοινώσουμε κιόλας, αύριο, όπως γνωρίζετε, υπάρχει η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Για την αυτοδιοίκηση εν γέννη, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την πρότασή μας για την αυτοδιοίκηση του μέλλοντος. Για μια αυτοδιοίκηση η οποία θα είναι αποκεντρωμένη, θα είναι αυτόνομη και ισχυρή.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουν και ενδιαφέρον οι παρουσίες αύριο. Νομίζω ότι και αυτό θα συζητηθεί.
0: Θα τις δούμε όλες.
1: Θα τις δούμε. Μου είπαν ότι θα έρθει ο Χαρδαλιάς που έχει ένα ενδιαφέρον από θεσμικής άποψης. Θα έρθει ο Δούκας, μου είπαν, ο Κουρέτας, ο κύριος Αρναουτάκης, ο Σταύρος από την Κρήτη. Ενδιαφέρον θα έχει και αυτό. Να σας πω κιόλας κάτι. Λογικό είναι να υπάρχει και διάλογος πολιτικής με την αυτοδιοίκηση. Άμα δεν υπάρχει κιόλας, θα γίνει. Δεν θα γίνει δουλειά στο τέλος.
0: Βεβαίως. Δεν μπορείς να έρχεσαι από ψηλά και να τα καθορίζεις όλα. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαβούλευση. Ωστόσο, όμως, είναι κρίσιμο να απομακρυνθούμε σε κάποια φάση από την επικοινωνία που απορρέει από την παρουσία προσώπων και να σταθούμε στην πολιτική ουσία των προτάσεων που κατατίθεται.
1: Να τις ακούσουμε. Να τις ακούσουμε και να τις συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαουλίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Σαουλίδης, η εκδήλωση του κυρίου της Ελλάς με τον κύριο Τσίπρα είναι αύριο το μεσημέρι στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Ενδιαφέρον θα έχει, αλήθεια. Και όχι μόνο ως άθροισμα προσώπων. Καλά το λέει ο Αντώνης Σαουλίδης. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και το περιεχόμενο. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην συντροφιά σας. Τώρα, μπορείτε, Ντίνα, αν μπορούμε να πάρουμε την Κατερίνα τη Μαστραντονάκη, γιατί η υπόθεση με αυτή την πυρκαγιά στο πάρκινγκ στα Άνω Λιώσια αρχίζει και γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Είχε μια πυρκαγιά σε ένα πάρκινγκ μιας πολυκατοικίας στα Άνω Λιώσια. Απεγκλώβησαν ευτυχώς οι πυροσβέστες ένα ζευγάρι, έναν 85χρονο άντρα και μια 63χρονη γυναίκα. Όμως εδώ φαίνεται ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα, να είστε προσεκτικοί, να μην κάνετε βλακίες καλοκαιριάτικα, γιατί μπορεί να έχουμε ατυχήματα. Τώρα εδώ δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο έλεγα, να βάλει κάποιος το οχλό κοπτικό και να την πατήσει, όμως φαίνεται ότι ήταν κάπως προβληματικό το πράγμα εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε την αστυνομική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, να μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη στα Άνω Λιώσια, σε αυτή την πιλωτή πολυκατοικία, αν κατάλαβα σωστά. Καλημέρα, Κατερίνα μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Τελικά καταλάβαμε ακριβώς τι έχει συμβεί εκεί στο σημείο. Ήταν τελικά ένα αποθηκάκι. Απλά υπήρχε και χώρο στάθμευσης δίπλα σε μία μονοκατοικία από τη οδό Εμμανουήλ Κομνίνου στα Άνω Λιώσια. Εκεί τώρα τι θέλει. Ένας 85χρονος άνδρας κάτι είχε μέσα στο αποθηκάκι του, το οποίο ήταν έφλεκτο. Και όπως μας έδωσαν, άναψε τον αναπτύξη για να κάνει κάτι σε εκείνο το σημείο. Ναι. Θα το διευκρινίσουν τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής που έχουν φτάσει σε εκείνο το σημείο τώρα και διερευνούν τα αίτια της φωτιάς. Ο 85χρονος άνδρας λοιπόν κάτι έκανε και άναψε έναν αναπτήρα. Δίπλα του βρισκόταν και η 63χρονη γυναίκα του. Υπήρξε μια αυτανάφλεξη μέσα στο μικρό αποθηκάκι με αποτέλεσμα και ο 85χρονος και η 63χρονη να έχουν εγκάβματα κυρίως στα χέρια. Φυσικά μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και εκεί οι γιατροί θα διαπιστώσουν ακριβώς τα τραύματα που είχαν. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε εμείς από τις πυροσβεστικές και αστυνομικές αρχές που έφτασαν στο σημείο. Ναι. Λοιπόν, και τώρα έχουν μεταφερθεί και οι δύο στο Θριάσιο, προκειμένου να δουν οι γιατροί ακριβώς τι εγκάβματα έχουν. Οι πυροσβέστες πριν από λίγο κατάφεραν να θέσουν υποπλήρη έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε στο συγκεκριμένο αποθηκάκι. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε, γιατί είχε ακριβώς και δίπλα χώρο στάθμευσης, αλλά δεν επεκτάθηκε στα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο, Γιώργο.
0: Γιατί ξεκίνησε η πυρκαγιά?
1: Όχι, αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι ο 85χρονος άναψε σίγουρα κάποιον αναπτήρα και εκεί είχε κάτι το οποίο ήταν πολύ έφλεκτο. Αυτό τώρα διερευνούν οι αρχές. Τι ήταν αυτό που είχε μέσα στο αποθηκάκι και με τη γυμνή φλόγα δημιουργήθηκε αυτή η αυτανάφλεξη και η πυρκαγιά που έθεσε πραγματικά σε κίνδυνο και τους δύο ανθρώπους φυσικά που βρίσκονταν στο σημείο, Γιώργο, αλλά και σε συναγερμό την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί όπως καταλαβαίνεις εκεί τώρα στα Άνω Λιώσια υπήρχαν δίπλα και υπήρχαν και άλλα σπίτια, αλλά ευτυχώς κατάφεραν πολύ έγκαιρα να σβήσουν τη φωτιά. Αλλά σου είπα, μόλις τώρα έγινε.
0: Αλλά σπίτια πυρκαγιά, δεν κινδύνευσαν.
1: Όχι. Το αποθηκάκι εκεί που βρισκόταν στο συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης του σπιτιού των δύο ηλικιωμένων, του 85χρονου δηλαδή και της σύζυγου του.
0: Αυτά. Οι άνθρωποι τώρα πάνε στο νοσοκομείο, τι κάνουν? Έχουν
1: εγκάβματα,
0: έχουν ή αναπνευστικά προβλήματα?
1: Κοίταξε τώρα, γι' αυτό σου είπα τα αναπνευστικά προβλήματα και όλα αυτά θα τα διαπιστώσουν οι γιατροί. Αυτό που είδαν οι πυροσβέστες, οι οποίοι τους απεγκλώβησαν μέσα από το αποθηκάκι, είδαν ότι και οι δύο είχαν εγκάβματα στα χέρια τους. Προφανώς οι άνθρωποι με το που άρπαξε φωτιά προσπάθησαν με κάτι να τις σβήσουν. Ήταν εκεί ακριβώς και με το που έγινε η αυτανάφλεξη, έβαλαν τα χέρια τους μπροστά να προστατευτούν και έχουν εγκάβματα και στα δύο χέρια.
0: Οι άνθρωποι.
1: Ναι, κάπως τα έκανε. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, γιατί τώρα αυτά συνέβησαν ούτε μισή ώρα δεν έχει, Γιώργο. Και μόλις αναλάβουν τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος, θα μάθουμε και τι ακριβώς συνέβη σε εκείνο το αποθηκάκι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη, κυρίες και κύριοι, αστυνομική μας συντάκτρια, για αυτό το περίεργο περιστατικό το οποίο είχαμε στα Άνω Λιώσια. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Θερινή περιπέτεια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε φινάλε με το Δελτίο των Ειδήσεων.

αυτούς θα λέγαν μια ροδομή. Απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο, μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο, πάνω απ' τη στάχτη

0: σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σε ό,τι σε.
1: Μόλις μπει, μπήκε. Μπήκε. Λοιπόν, μια τελευταία παρατήρηση να κάνω. Διαβάζω εδώ τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την Αυστρία με τον κύριο Κριστιαν Στόκερ, τον Αυστριακό Καγκελάριο. Ερωτηθείς για την συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει 800 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή για τη στήριξη των νοικοκυριών. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης και είμαστε μια χώρα που με τη συνετή οικονομική πολιτική μπορεί να στηρίζει την κοινωνία με έκτακτα μέτρα. Ανακοινώσαμε συνέχιση επιδότησης μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όμως σε κάθε περίπτωση εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για ευρωπαϊκά μέτρα στήριξη των πολιτών, είπε ο Πρωθυπουργός. Όλοι βρεθήκαμε με πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτό που εκτιμούσαμε, γιατί υπήρξε αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τα προβλήματα αυτά, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Και πράγματι, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Απ' την άλλη, και οι πολίτες ζητούν αποτελεσματικές παρεμβάσεις, διότι η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση τίνει να ξεφύγει και να χαθεί ο έλεγχος. Βεβαίως, η αυτοσυγκράτηση των τελευταίων ημερών, το επισήμανε νομίζω και ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης στη συζήτησή μας, το ότι δεν συνεχίζουν με βομβαρδισμούς οι Αμερικανοί, ενδέχεται κάπως να μειώσει τις διεθνείς τιμές. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε όλη την εβδομάδα. Σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο στις 10. Τώρα η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ προλίγου μετά την κατηδίαν συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκε. Είναι άδικο, είπε, να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η αδράνεια δεν μπορεί να είναι απάντηση στις κλίσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Όπως είπε, η Ελλάδα σχεδιάζει να γίνει μια χώρα στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια, τόνισε, ζητώντας να γίνουν πιο γενναία βήματα για το μεταναστευτικό αλλά και την άμυνα. Υπογράμμισε συγκεκριμένα την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει με μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος. Τέλος, ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε την Αυστρία για τη στήριξη των ελληνικών θέσεων στο μεταναστευτικό ζήτημα. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, συνεχάρει τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το επίτευγμα, όπως είπε, της Ελλάδας να καταστεί μία από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης, ενώ ανέδειξε την Ελλάδα ως παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν με εγκάβματα ένας 85χρονος και μία 63χρονη μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στις 11 παρατέταρτο σε ισόγειο χώρο στάθμευσης σε μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια Αττικής. Πηγές αναφέρουν πως η φωτιά ξεκίνησε από μία αποθήκη. Πιθανολογείται πως ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά με αναπτήρα και έγινε ανάφλεξη. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ρήψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το πυροσβεστικό σώμα, η φλέγεται δασική έκταση μακριά από κατοικημένη περιοχή. Έκτακτη σύσκεψη της Διυπουργικής Μονάδας Κρίσης για τις πυρκαγιές συγκαλεί εντός ολίγου ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, καθώς η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί από το νέο κύμα καύσωνα. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κυρίως κοντά στον Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ισπανία, γύρω από τη Μαδρίτη και άλλες πόλεις. Στην Καστελιόν μεταβαίνει εκτάκτος ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν χωρίς να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Οι βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε πως θα αναστείλει τις επιθέσεις της για όσο διάστημα η Ουάσιγκτον διατηρεί την πάυση των βομβαρδισμών. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Στην Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πύλη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Δίνεται δυνατότητα ένταξη σε πιο ευνοϊκό πλαίσιο για οφειλέτες με έλλειξη πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων ύψους από 5.000 ως 10.000 ευρώ. Το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Προαναθεωρητικής Βουλής. Η αναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία. Αντικείμενο της θα είναι οι προτινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες απόψε αναμένεται να λάβουν τουλάχιστον 151 ψήφους. Παράσταση διαμαρτυρίας στο λιμεναρχείο της Μυτιλίνης πραγματοποιούν κτηνοτρόφοι διεκδικώντας αποζημίωση εδώ και τώρα για όσους κτηνοτρόφους υποχρεωθούν να θανατώσουν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού και αναπλήρωση του χωμένου εισοδήματος από τις επιπτώσεις της καραντίνας. Σε 34 εκατομμύρια θα ανέλθουν τα νέα περιστατικά καρκίνου μέχρι το 2050, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, καταγράφοντας αύξηση 67% σε σύγκριση με το 2024, όποτε είχαν διαγνωστεί περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι. Στην πρώτη θέση παγκοσμίως βρίσκεται ο καρκίνος του πνεύμονα ως προς τα νέα περιστατικά, αλλά και ως προς τους θανάτους. Συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας για το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Πόλο Ανδρών. Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου κέρδισαν 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 8,66 μέτρα χθες στον τελικό του μήκους στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, άνεμοι με ένταση 3 ως 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα 36 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και ήταν ευχάριστες αυτές οι ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, μέσα σε γενική σκοτεινιά, όχι τόσο στην πατρίδα μας αλλά στην Ισπανία και στη Γαλλία, με αυτές τις τρομακτικές πυρκαγιές που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα. Θα πούμε παρακάτω ορισμένα πράγματα. Αλλά ήταν ευχάριστο γιατί είχαμε την μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας του Πόλο. Είχαμε τον Όλυμπο, ο οποίος πέρασε στην κορυφή, την παγκόσμια. Και είχαμε και τον Τεντόγλου. Θα μου πεις, μας δίνουν λεφτά στο πορτοφόλι μας αυτές οι επιτυχίες? Νομίζω ότι αυτή είναι μια άχαρη και μικρόψυχη προσέγγιση. Όπως σας έλεγα τις προάλλες, όταν πανηγύρισε μια αθλητριά μας η Ιακωβάκη για ένα πανευρωπαϊκό ρεκόρ που έκανε, και συγκινημένη είπε: το αφιερώνω στην πατρίδα μου, στην οικογένειά μου, στον πατέρα μου. Ο πατέρας της ο Περικλής ήταν πολύ καλός εμποδιστής επίσης. Λοιπόν, και ήταν ένα σχόλιο από κάτω, δηλαδή επειδή κέρδισες εσύ θα μπουν χρήματα στο μισθό μου ή στη σύνταξή μου. Δηλαδή πόσο βλακώδες και άχαρο και ανόητο. Δεν σου λέω ότι είναι το παν, ότι είναι να χαρείς ενώ βιώνεις μια άχαρη πραγματικότητα. Αυτό καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι αυτονομημένη η χαρά, γιατί ζεις σε ένα τόπο που παρουσιάζει μερικές φορές, όχι πάντα, κάποιες επιτυχίες. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Στο μπάσκετ, ναι. Στο πόλο, στον κλασικό αθλητισμό, γιατί όχι. Εκείνο που προσωπικά με ενόχλησε και αναρωτιέμαι γιατί, ήταν η απουσία πολλών πρώην πρωθυπουργών και κομματικών αρχηγών από το Προεδρικό Μέγαρο. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η διαδικασία, πρέπει να σας πω. Και πάρα πολλές φορές αρνήθηκα, παρότι είχα επίσημη πρόσκληση. Μία φορά πήγα και σχεδόν το μετάνιωσα, αλλά τέλος πάντων. Είναι ένα πανηγυράκι με τις κυρίες, με τις τουαλέτες και με τα κουτσομπολιά. Δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά επειδή είναι θεσμικό θέμα η παρουσία ή μη πρώην πρωθυπουργών οι οποίοι προσκαλούνται, έτσι, και αρχηγών των κομμάτων, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω το λόγο της άρνησης, όπως αυτό της συμπαθούς κυρίας Δούρου. Επειδή λέει τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ακροδεξιοί και δεξιοί. Συγγνώμη, δεν είναι επιχείρημα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ο καθένας κρίνεται από τις επιλογές της. Σήμερα θα έχουμε δύο προσκεκλημένους. Γύρω στις 12, σε λίγο δηλαδή, θα έχουμε τον Σταύρο Λιγερό, ο οποίος έγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο, μια ανάλυση στο SL Press, το οποίο διευθύνει, για το ουκρανικό και τη στάση της Ρωσίας, που το έχουμε υποβαθμίσει σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος και της δυναμικής που έχει αποκτήσει. Θα δείτε τι θα μας πει ο Λιγερός. Και στις 12.30 θα έχουμε το στέλεχος της Ελλάς, τον Πανεπιστημιακό Χάρη Αθανασιάδη, να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα και για την παιδεία, μιας και είναι πανεπιστημιακός, και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για τα οποία δεν λέει όχι η Ελλάς του Τσίπρα, σε αντίθεση με όσα έλεγε στο παρελθόν, παρουσιάζει ενδιαφέρον. Σας είχαμε πει από την Παρασκευή ότι δεν τον βρήκαμε γιατί ο άνθρωπος είχε δουλειά στη Σύγκλιτο. Θα τον έχουμε στις 12.30 μαζί μας. Λοιπόν, μέχρι να βγει ο Σταύρος Λιγερός, σε λίγο θα είναι μαζί μας, να πάμε στην Απουλία, γιατί και εκεί, πέρα από τη Γαλλία, στον Μπορντό και την Ισπανία, την κυκλωμένη σχεδόν Μαδρίτη, είχαμε φωτιές μεγάλες και στην Απουλία. Πάμε να πάρουμε μια γεύση μουσική από εκεί, για να ανασάνουμε.

0: Πήρα μια γεύση μουσική από την Απουλία. Και σας είπα για το πολύ ενδιαφέρον κείμενο άρθρο του Σταύρου Λιγερού στο SL Press, το οποίο διευθύνει ο ίδιος. Ο τίτλος είναι «Παίζει με τη φωτιά η Δύση πληγώνοντας». Παίζει με τη φωτιά, καταφατικά το λέει, η Δύση πληγώνοντας την Αρκούδα. Και σημειώνει, πριν του δώσω το λόγο, είναι κοινός τόπος πλέον ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Έστω κι αν οι χώρες μέλη της συμμαχίας πολεμούν εμέσως πλην σαφώς. Ο εν λόγω πόλεμος έχει επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που θεωρούνταν κατάλοιπα του ψυχρού πολέμου. Κυρίως όμως έχει φέρει πολύ πιο κοντά το ενδεχόμενο γενίκευσης της σύγκρουσης. Σταύρο, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιάννη, να είναι καλά και ακροατές.
0: Λοιπόν, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο, γιατί το επισημαίνουν κάποιοι, αλλά όχι με την ένταση και τη σημασία που έχει, δηλαδή ουσιαστικά η Ουκρανία δεν πολεμά μόνη της, πολεμούν τα μέλη του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας.
1: Ακριβώς είναι αυτό, και αυτό αποδεικνύεται από πολλούς τρόπους. Δεν έχουμε μία απλή οικονομική βοήθεια των χωρών μελών του ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: παλαιότερα και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα πια οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν χρήματα. Δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία.
0: Τι παρέχει η Αμερική του Τραμπ, τι δίνει, άλλου είδους βοήθεια?
1: Υπάρχουν δύο πράγματα ακόμα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι τα οπλικά συστήματα.
0: Ναι.
1: Τα οπλικά συστήματα τα έδινε δωρεάν η Αμερική μέχρι που ανέλαβε ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Τώρα επί Τραμπ τα αγοράζουν οι Ευρωπαίοι και τα δίνουν στη Κίεβο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το σημαντικότερο είναι και από αυτό,
0: ναι,
1: από τα οπλικά συστήματα, είναι ότι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι καθοδηγούν ουσιαστικά τις επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας με ντρόνς.
0: Με τα ντρόνς, ναι.
1: Ναι, γιατί διαθέτουν συστήματα καθοδήγησης σε στόχους, δορυφορικά κυρίως, άρα τους δίνουν επιχειρησιακές πληροφορίες. Πολύ συχνά αμερικανικά, βρετανικά και άλλα αεροσκάφη, κατασκοπευτικά, δηλαδή συλλογής πληροφοριών, πετάνε στη Μαύρη Θάλασσα, στα όρια του ρωσικού εναερίου χώρου, λίγο έξω, για να συλλέξουν πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν στα κέντρα διοίκησης στην Ουκρανία, όπου βρίσκονται όχι 2 και 5 και 10 και 20, βρίσκονται εκατοντάδες δυτικοί στρατιωτικοί σύμβουλοι. Αυτό δεν είναι ένα ισχυρισμό δικό μου. Υπήρξε το μεγάλο δημοσίευμα, ένα ρεπορτάζ ποταμός στο New York Times, όταν άλλαξε ένικο στο Λευκό Οίκο, για το πώς οι Αμερικανοί καθοδηγούσαν τα πάντα στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτό συνεχίζεται με την έννοια του ότι ναι μεν δεν δίνει τίποτα τσάμπα ο Τραμπ, αλλά δεν σηκώθηκαν να φύγουν όλοι οι αξιωματικοί και τα στελέχη της CIA που δρούν στην Ουκρανία, το αντίθετο μάλιστα.
0: Τι σημαίνει όμως, συγγνώμη Σταύρο, τι σημαίνει όμως για τη Ρωσία το ότι αντιλαμβάνεται, και μάλλον αυτό είναι αληθές, ότι η σύγκρουση είναι μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ ουσιαστικά?
1: Βεβαίως, να λάβεις υπόψη ότι υπάρχουν 13 εργοστάσια, ναι, και φτιάχτηκε και ένα 14ο, τα οποία παράγουν drones για λογαριασμό του Κιέβου.
0: Ναι.
1: Τα οποία δίνονται δωρεάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα σύγχρονα drones, μεγάλα drones, τα οποία πηγαίνουν, δηλαδή όλη η βιομηχανική δυνατότητα, το δυναμικό, το βιομηχανικό της Ευρώπης είναι στην υπηρεσία του Κιέβου. Αλλά και τα drones, τα σφίκα, είναι ένα drone το οποίο κατασκευάζει μια εταιρεία αμερικανική με τεχνική, το οποίο συνήθως με τεχνητή νοημοσύνη, μεσαίου βεληνικούς, το οποίο είναι έπαιξε ρόλο σημαντικό στο να αποκόψει την Κρυμαία για ένα διάστημα, για να πείθοντας τους δρόμους και τα οχήματα τα οποία πήγαιναν εκεί. Προσπαθώ να πω ότι είναι πολυσύνθετη η συμμετοχή του δυτικού παράγοντα σε αυτόν τον πόλεμο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η συμμετοχή γίνεται από το απειρόβλητο.
0: Λοιπόν, θα πούμε παρακάτω. Θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτάκι να ακούσουμε τις διαφημίσεις που είναι πολύτιμες για την επιβίωση κάθε σταθμού. Λοιπόν, και θα επανέλθουμε γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα έτσι όπως το αναλύεις και το θίγεις. Σε ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εσείς που μπήκατε τώρα στη συχνότητα του Αλφα Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας συνεχίζουμε τη συνομιλία με τον αγαπητό συνάδελφο Σταύρο Λιγερό με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον σημειωμάτος του SL Press με τίτλο «Παίζει με τη φωτιά η Δύση πληγώνοντας την Αρκούδα». Σταύρο, πριν πάμε για την πιθανή αντίδραση, λογική ή όχι, της Μόσχας, επισημαίνεις και σωστά ότι καλλιεργείται μια ιστερική ρωσοφοβία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα είδαμε ότι αυξάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δαπάνες οι πολεμικές και λες σωστά ότι αυτό αφενός μεν ενισχύει τη συνοχή της Ευρώπης και αφετέρου οι πόροι από το κοινωνικό κράτος που κατευθύνονται στους εξοπλισμούς.
6: Είναι ακριβές αυτό και δεν χρειάζεται κανείς να το πει. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών. Ξέρουμε επίσης, και αυτό έχει σημασία να το πούμε, ότι τα προγράμματα επανεξοπλισμού είναι τεράστια.
5: Ναι.
6: Και αυτά δεν πέφτουν από τον ουρανό τα χρήματα. Έτσι μιλάμε για 800 δισεκατομμύρια και λοιπά. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Εκ των πραγμάτων θα προκύψουν από περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι αυτή την είπα ιστερική, γιατί δεν υπακούει σε έναν ορθολογισμό.
5: Σε ένα λογικό κανόνα δηλαδή.
6: Και πολιτικό.
5: Ναι.
6: Αρκεί να πούμε ότι η άλλοτε κρατεά γερμανική βιομηχανία, μια μηχανή εξαγωγών, έτσι.
5: Βέβαια.
6: Ήτανε πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα σέρνεται. Γιατί? Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί μεγάλωσε πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος. Και ξέρουμε ότι το κόστος της ενέργειας είναι μέσα σε κάθε προϊόν.
5: Βεβαίως.
6: Άρα και στην τιμή του.
5: Ναι, ναι.
6: Μην ξεχνάμε ότι όλο το γερμανικό θαύμα στηρίχθηκε στη φτηνή ρωσική ενέργεια με τους αγωγούς φυσικού αερίου. Σήμερα η Γερμανία αγοράζει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τιμή η οποία είναι ανάλογα τριπλάσια, τετραπλάσια, πενταπλάσια από την τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου που πήγαινε με τους αγωγούς και έχει σταματήσει πια να πηγαίνει.
5: Ναι.
6: Με απόφαση των ίδιων των Γερμανών.
5: Ναι.
6: Επίσης, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, πολλές γερμανικές βιομηχανίες όπως η Volkswagen μετεγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ, όπου το ενεργειακό κόστος είναι φθηνότερο. Προσπαθώ να πω δηλαδή ότι υπάρχει και ένα πράγμα πάρα πολύ, ας το πούμε, αυτοκαταστροφικό σε όλη αυτή την ιστορία. Και όλα επειδή υποτίθεται ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στη Δυτική Ευρώπη, στην Ευρώπη. Και θέλω να αναρωτηθώ, αυτοί που τα λένε αυτά, την ίδια στιγμή, αγαπητέ Γιάννη,
5: ναι,
6: λένε ότι έτσι και βάλουμε ένα πακέτο ακόμα κυρώσεων, τώρα είναι το 21ο Ευρώπη, έτσι και δώσουμε μερικά όπλα ακόμα, μερικά drones
5: στην Ουκρανία, ναι,
6: κατέρευσε η Ρωσία.
5: Ναι.
6: Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Να είναι επιμόρροπη η Ρωσία και ταυτόχρονα ικανή
5: να επιτεθεί στην Ευρώπη. Ναι, ναι.
6: Στην Ευρώπη και να πάει να κάνει μπάνιο στον Ατλαντικό Πούτιν.
5: Σύμφωνα.
6: Δεν γίνεται. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι τα λένε και τα δύο. Έτσι.
5: Είναι λογικά αντιφατικό. Όμως, μέσα σε αυτή είναι η εικόνα όπως την περιέγραψες και αναλυτικά κιόλας. Τι δυνατότητα έχει η Ρωσία από τη στιγμή που διαπιστώνει ότι ουσιαστικά πολεμάει με τις χώρες του ΝΑΤΟ, με τις ιδιαιτερότητες που είπες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα χρήματα κτλ. Τι δυνατότητες έχει πια ο Πούτιν και η Μόσχα?
6: Οι Ρώσοι είναι αργοί στην προσαρμογή. Είναι λίγο βαρύς και δεν προσαρμόζονται εύκολα. Έχουν μια γραφειοκρατική έτσι δυσκυνησία. Αυτό ξεκίνησε από την αντίληψη του Πούτιν ότι θα υπάρξει μια αλλαγή καθεστώτων στο Κίεβο με την εισβολή. Γι' αυτό μπήκε στην Ουκρανία με 120-150.000 στρατό. Η Ουκρανία με την πρώτη επιστράτευση μάζεψε 800.000. Δηλαδή.
5: Ναι.
6: Γι' αυτό και τους πήρε φαλάκι το 22.
5: Ναι, ναι.
6: Προσπαθώ να πω, δηλαδή δεν προηγήθηκε κανένας βομβαρδισμός. Δηλαδή το σοκ και δέος όπως είδαμε στο Ιράκ, για να εξαντληθούν οι αεράμινα, να εξαντληθούν οι δυνάμεις του Κιέβου. Τίποτα από αυτά. Θεωρούσε ότι είναι μια ειδική επιχείρηση, ότι οι Ουκρανοί θα τον δεχόντουσαν με ανοιχτές αγκάλες. Πράγματι υπάρχουν Ρώσοι στην Ουκρανία πολλοί, οι οποίοι θέλανε, αυτό το γνωρίζουμε. Υπήρξαν δύο Ουκρανίες, είναι μια συζήτηση μεγάλη τώρα να μην την πιάσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι μιλούσαν για ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Δεν μιλούσαν για πόλεμο.
5: Άρα είναι αναγκασμένοι να αλλάξουν μια πολιτική, μια γραμμή.
6: Τώρα
5: η πλεύση να είναι διαφορετική. Ναι.
6: Ναι, και δεν είναι ότι... Ας πω ένα παράδειγμα. Άρχισαν να χτυπάνε τα ρωσικά πλοία τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο από τον Νοβοροσίσκ. Έτσι.
5: Ναι.
6: Και μεταφέρουν και σιτηρά. Πρέπει να πω ότι το προηγούμενο διάστημα, όταν λέω προηγούμενο διάστημα, λέω για το 1,5 μήνα, 1,5 μήνα, οι Ουκρανοί πρέπει να έπληξαν 100 ρωσικά πλοία. Πρόσεξε, 100 ρωσικά πλοία. Δεν σημαίνει ότι τα βύθισαν υποχρεωτικά, αλλά τα κατέστρεψαν ή τα εξουδετέρωσαν ή χρειάζονται επισκευές πολλές κλπ.
5: Είναι αυτό... πολύ σοβαρό πλήγμα είναι αυτό.
6: Βεβαίως.

0: περιοχή των Βολώνας η Ουκρανία.
1: Η Ουκρανία από παλιά. Ναι.
0: Εσόδων.
1: Ναι, ναι. Έτσι.
0: Αυτό τι σημαίνει. Οι Ρώσοι χτυπάνε πια και τώρα έρχονται και λένε να κάνουμε μια εκεχηρία οι Ουκρανοί. Οι Ρώσοι λένε τώρα είναι αργά. Γιατί είναι οι Ουκρανοί οι οποίοι παραβίασαν, κλιμάκωσαν, ανέβασαν τις ναι. επιθέσεις και το όθησαν αυτή την σύγκρουση σε διαστάσεις ολοκληρωτικού πολέμου.
1: Το θέμα, Σταύρο, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, παρότι χωράει πάρα πολύ συζήτηση στο όλο θέμα, είναι δυνατόν οι Ρώσοι πιεσμένοι από μια κατάσταση συγκεκριμένη και όπως την ανέλησες να καταφέρουν πλήγματα εναντίον χωρών της Ευρώπης, δηλαδή εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ?
0: Η απάντησή μου είναι σαφής. Προς το παρόν όχι. Αλλά δεν αποκλείεται εάν δεν βγει άκρη.
1: Ναι.
0: Αν δεν βγει άκρη, να το κάνουν και αυτό. Γιατί σήμερα η Ουκρανία εκτοξεύει κάθε μέρα τετραπλάσια με πενταπλάσια ντρόνς εναντίον της Ρωσίας από ότι η Ρωσία.
1: Ναι.
0: Πού τα βρίσκει τα ντρόνς? Λένε ουκρανικό θαύμα με τα ντρόνς. Είναι όλα φτιαγμένα στην Ευρώπη. 14 εργοστάσια. 14.
1: Μάλιστα, αυτό είναι σαφές. Άρα...
0: Ναι. Αυτό λοιπόν, ναι. αν συνεχιστεί
1: ναι.
0: και δίνουν τις δορυφορικές πληροφορίες, όπως καταλαβαίνεις οι Ρώσοι κάτι πρέπει να κάνουν. Δεν μπορούν να πολεμούν με τους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι να είναι στο απειρόβλητο ενώ η Ρωσία είναι.
1: Ναι, αλλά τι μπορούν να κάνουν, να χτυπήσουν εργοστάσια σε χώρες της Ευρώπης, άρα του ΝΑΤΟ?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτό προειδεάζει ή παραπέμπει σε μια γενική σύραξη?
0: Δεν το κάνουν άμεσα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ προβλέπει όχι μια αυτόματη διαδικασία, δηλαδή αν πλήξεις ένα εργοστάσιο στη Ρουμανία, λέμε, ναι, ή στην Πολωνία, ναι, ή στη Γερμανία, δεν σημασία που. Ότι αυτομάτως το ΝΑΤΟ κηρύσει πόλεμο. Η διαδικασία προβλέπει μια διαδικασία διαβουλεύσεων κλπ. Κλπ. Αξιολόγηση της επίθεσης κλπ.
1: Ναι, δεν είναι άμεση, είναι μια αργή διαδικασία, ασφαλώς.
0: Είναι,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, απλά δεν μπορούν οι Ρώσοι να αντέξουν και να ανεχθούν για πολύ
1: αυτή την.
0: Να ναι. δέχονται πλήγματα και οι άλλοι που είναι πίσω από το Κίεβο να είναι στο απειρό.
1: Μάλιστα.
0: Σταύρο, αλλά μου... με κάποιον τρόπο θα αντιδράσουν.
1: Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι να έχεις και ελπίζω υπό καλύτερες συνθήκες γενικώς και ειδικώς να τα πούμε από το φθινόπωρο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και υπάρχει μια έκτακτη είδηση. Υπήρξε απειλή εναντίον της γαλλικής πρεσβείας για βόμβα και η Ακαδημία έχει εκενωθεί, δεν υπάρχει κίνηση καθόλου στην Ακαδημία, προληπτικά φυσικά, λόγω αυτού του γεγονότος. Να δούμε, εδώ θα είμαστε αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, να σας ενημερώσουμε. Όπως σας είπα εισαγωγικώς, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Αθανασιάδη, είναι πανεπιστημιακός, στέλεχος του κόμματος του κύριου Τσίπρα, να συζητήσουμε και για την παιδεία και για άλλα ζητήματα που αφορούν το νεοπαγές αυτό κόμμα, να δούμε προς τα πού πάει. Θα συνεχίσει αυτή τη δυναμική, την ανωδική που το εκτείναξε στη δεύτερη θέση, υπερσκελίζοντας το Πασόκ. Υπάρχει αυτή η δυναμική? Τι αίσθηση έχει ο ίδιος ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, τον οποίο καλωσορίζω στην εκπομπή μου και τον ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε?
1: Καλημερίζομαι τη σειρά μου, κύριε Τριάντη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είχα σκοπό να σας καλέσω την Παρασκευή, αλλά είπατε στην συνάδελφο, την κυρία Μόσχο, ότι είσαστε στη σύγκληση και το σεβάστηκα να συζητήσουμε για την παιδεία. Αλλά θέλω να μου πείτε εν

0: ρώτης, την εικόνα που έχετε εσείς, φυσικά ο υποκειμενισμός είναι αναπόφευκτος, για το κόμμα σας πρόκειται, βλέπετε δυναμική περαιτέρω ανόδου της Ελλάς?
1: Δέχομαι καταρχάς ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν φωτογραφίες της στιγμής. Αλλά βλέπουμε ότι αυτές οι φωτογραφίες στους δύο μήνες της ύπαρξης του κόμματός μας, της Ελλάς δηλαδή, ανεβαίνουν διαρκώς, με αργό ακόμη ρυθμό, αλλά ανεβαίνουν. Είναι το μοναδικό κόμμα στο οποίο εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο. Η απόσταση από τη στιγμή που εμφανίστηκε ως τώρα είναι 3,5 μονάδες πάνω. Αυτό λοιπόν δείχνει μια δυναμική η οποία υπό συνθήκες μπορεί να εξελιχθεί σε χιονοστιβάδα. Αυτή ακριβώς είναι η προσπάθειά μας και η ελπίδα μας, να εξελιχθεί σε χιονοστιβάδα και να πετύχει τη μεγάλη ανατροπή.
0: Μερικοί λένε όμως ότι φτάνει περίπου, αν πάρουμε το μέσο όρο των δημοσκοπικών ευρημάτων, φτάνει εκεί που το άφησε ο κύριος Τσίπρας, που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή γύρω στο 17,5 κτλ. Ότι προειδεάζει, λένε κάποιοι, ότι αυτό είναι οροφή, είναι ταβάνι.
1: Σκεφτείτε ότι φτάνει στο 17 περίπου της 100 και λίγο παραπάνω σε κάποιες δημοσκοπήσεις, ενώ έχει μεσολαβήσει όλη αυτή η κατάρρευση αυτού του χώρου, όλες αυτές οι πολλαπλές διασπάσεις και αποχωρήσεις. Και όμως μέσα στους πρώτους δύο μήνες εμφανίζεται σε αυτό το δίκτυο. Γιατί λοιπόν να μην υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι που δυσκολεύονται, που προσπαθούν να βγάλουν το μήνα κλπ. Κλπ. Γιατί να μην υποθέσουμε ότι θα επενδύσουν σε αυτή την εναλλακτική πρόταση, η οποία όπως ξέρετε δεν βγήκε μέσα από τους μηχανισμούς των κομμάτων, δεν βγήκε μέσα από τη Βουλή, αλλά απευθύνθηκε ο Αλέξης Τσίπρας απευθείας στην κοινωνία και συνομιλεί με αυτήν προνομιακά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το νιώθουν οι πολίτες και πολύ σύντομα θα φανεί αυτό, εκτιμούμε, από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό στην άποψη ή ουδήποτε, επομένως και στη δική σας, ο κύριος Τσίπρας έχει επιλέξει συγκεκριμένους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς, έχει συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες τμηματικά δίνονται στη δημοσιότητα και απευθύνεται στην κοινωνία. Το να απευθύνεται κανείς στην κοινωνία, το κάνουν κι άλλοι βέβαια, όπως ο κ. Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι, δεν σημαίνει ότι η κοινωνία μετέχει ενεργά στη διαμόρφωση θέσεων και προγραμμάτων.
1: Έχουμε προχωρήσει αρκετά σε αυτό το ζήτημα. Όπως ξέρετε, έχουν εγγραφεί ως διαδικτυακά, στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Ελλάς, ναι, δεκάδες χιλιάδες, οι οποίοι ήδη αρχίζουν, συγκροτούνται σε ομάδες με βάση τον τόπο και με βάση το ενδιαφέρον. Σε πρώτη φάση ψηφιακά θα ακολουθήσει και η αναλογική συγκρότησή τους, δηλαδή διαζώσεις. Και ήδη σε συγκεκριμένες ομάδες αρχίζουν, μπαίνουν οι πρώτες θέσεις του κόμματος υπό διαβούλευση. Άρα εμείς ναι μεν ξεκινάμε από την κορυφή, δηλαδή το εναρκτήριο λάκτισμα το έδωσε ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Λογικό είναι αυτό.
1: Λογικό είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στη συνέχεια συγκροτήθηκε αυτό που ονομάζουμε Εθνικό Συμβούλιο, 400 άτομα. Ναι. Συγκροτήθηκε ήδη το βασικό πολιτικό όργανο που λέγεται Πολιτική Επιτροπή, 75 ατόμων. Αυτό θα είναι ο βασικός παραγωγός πολιτικής. Ναι. Σε αυτό μετέχω και εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στη συνέχεια όμως προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή μέσα αρχικά από την πλατφόρμα και στη συνέχεια διαζώσεις, αλλά και ήδη προχώρησαν αρκετές διαζώσεις επικοινωνίες στη Νέα Φιλαδέλφεια που ήμουν και εγώ, στο Αγρίνιο, παντού, και εκτιμάμε ότι αυτό θα γίνει πραγματικά ένα μαζικό κόμμα που συνομιλεί με τα μέλη του.
0: Πέστε μου κάτι όμως. Ας πούμε ότι η κοινωνία, οι πολίτες οι οποίοι συνοστίζονται, θα έλεγα, γίνονται μέλη, βρίσκονται, συζητούν τα προβλήματα του τόπου τους και γενικότερα έχουν μια γνώμη για διάφορα ζητήματα και το κόμμα σας τίνει ευήκο νους. Αυτό είναι λογικό και ενδιαφέρον. Πέστε μου όμως, για παράδειγμα, ποια κοινωνία απεφάσισε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πρέπει να υπάρχουν, σε αντίθεση με όσα πίστευε παλιά και ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν κυβερνούσε δηλαδή?
1: Για να πάρουμε λιγάκι αυτό, γιατί πραγματικά αυτό απασχόλησε τις τελευταίες μέρες πολύ την επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσω να το ξεκαθαρίσω όσο είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο που μιλάμε τώρα. Ξεκινάμε από τη βασική διαφορά τη δική μας με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θεωρούμε τη μόρφωση κοινωνικό αγαθό, η Νέα Δημοκρατία τη βλέπει ως εμπορεύμα. Γι' αυτό ακριβώς η Νέα Δημοκρατία τι έκανε, βρήκε έναν τρόπο να παρακάμψει το άρθρο 16 και μέσω του άρθρου 28, μέσω της ελεύθερης δηλαδή μεταφοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών από χώρα σε χώρα της Ευρώπης, έτσι βρήκε τον τρόπο να το παρακάμψει. Γι' αυτό τα δικά μας ιδιωτικά είναι ουσιαστικά παραδείγματα ξένων πανεπιστημίων, όχι σημαντικών πανεπιστημίων. Λοιπόν, βρήκε έναν τρόπο να το παρακάμψει. Δεν της άρκεσε όμως αυτό, ότι δηλαδή επινόησε ουσιαστικά έναν τρόπο παράκαμψης και διασφάλισε την θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ, αλλά τα πρίκησε με πάρα πολλά προνόμια για να τους δημιουργήσει πελατεία. Προσέξτε, επιτρέψτε μου επιγραμματικά μερικά από αυτά.
0: Παρακαλώ.
1: Θεσμοθέτησε την λεγόμενη ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία αφήνει έξω από τα πανεπιστήμια περίπου 10.000, μάλλον αφήνει στα πανεπιστήμια 10.000 κενές θέσεις κάθε χρόνο. Δηλαδή οι θέσεις υπάρχουν εκεί στα πανεπιστήμια, πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος προσωπικό για να τη στηρίζει, αλλά δεν έρχονται οι φοιτητές γιατί θεσμοθέτησε την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αλλά αυτή δεν ισχύει για τα ιδιωτικά, εκεί μπορούν να πάνε. Επίσης, μας αναγκάζει εμάς και εμένα προσωπικά, επειδή είμαι πρόεδρος στο τμήμα μου, στο Πάντιο.
0: Στο Πάντιο.
1: Ναι, στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας. Μας ανάγκασε, μας επέβαλε να διαγράψουμε όλους όσους είχαν πάνω από 6 χρόνια, το λεγόμενο νήσιν 2 είναι αυτό, και παλιά τους λέγαμε αιώνιους φοιτητές, αλλά δεν είναι αιώνιοι, είναι αυτοί που έχουν πάνω από 6 χρόνια, έτσι. Μας αναγκάζει να τους διαγράφουμε, αλλά στη συνέχεια τους κλείνει το μάτι και τους λέει, κοιτάξτε, μπορείτε τώρα να πάτε στα ιδιωτικά και να ολοκληρώσετε, πρόσεξε, τους αναγνωρίζουν τα ιδιωτικά αυτά που τους δώσαμε εμείς τις μονάδες και να ολοκληρώσουν εκεί. Γιατί να μην ολοκληρώσουν σε εμάς τότε. Λοιπόν, να πω επίσης το πιο βασικό, ότι επιτρέπει να εγγράφονται φοιτητές όχι με βάση την βάση του τμήματος, ας πούμε στην ιατρική περίπου 17, αλλά με βάση την βάση του πεδίου, δηλαδή στις επιστήμες της ζωής που είναι η ιατρική περίπου 9. Άρα, ο φοιτητής που πάει ιατρική στο δημόσιο θέλει 17, ο άλλος θέλει 9. Προσέξτε μια σειρά από προνόμια. Ακόμα και την νομική της Πάτρας που την κατήργησε ενώ την είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το επιχείρημα ότι δεν χρειαζόμαστε άλλους δικηγόρους και τώρα θεσμοθετεί, επιτρέπει, δίνει άδεια σε 3 νομικές σχολές ιδιωτικές. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε μια συστηματική πολιτική του κράτους υπέρ αυτού του ιδιωτικού χώρου. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι το κράτος οφείλει να επενδύει στον πυλώνα ανάπτυξης και έρευνας που είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό οφείλει να κάνει.
0: Επιτρέψτε μου.
1: Όπου το έκαναν αυτό.
0: Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Και είναι προσωπική διαφωνία, όχι με το κόμμα σας ή με την κυβέρνηση, αλλά επιστρατεύω ένα λογικό επιχείρημα.
1: Ναι.
0: Πόσους γιατρούς, δικηγόρους, οικονομολόγους μπορεί να αντέξει η πραγματικότητά μας, είτε προέρχονται από τον δημόσιο τομέα είτε από τον ιδιωτικό? Δέχομαι αυτά που είπατε, οι σαφείς διαφοροποιήσεις, αλλά ένα μείζον θέμα. Πόσους θα πάνε πού αυτά τα παιδιά όταν βγουν στην αγορά εργασίας? Και μια δεύτερη παρατήρηση, η οποία είναι θετική για το κόμμα σας, έγινε ειδική αναφορά όταν παρουσιάστηκε το πρόγραμμα για την παιδεία στην τεχνική εκπαίδευση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα κατά τη γνώμη μου. Αλλά το πρώτο όμως είναι ένα ερώτημα που αιωρείται μέσα μου, αλλά και γενικώς νομίζω.
1: Το ερώτημα που θέτει είναι πολύ σοβαρό και ουσιαστικά ως τώρα είναι αναπάντητο. Δηλαδή τι γίνεται σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει την ικανότητα να απορροφήσει αλφα ρυθμό ενός
0: επαγγέλματος. Ναι.
1: Δεν το βγάζει η οικονομία δηλαδή, αλλά παράγει υπερπλεώνασμα η εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Αυτή η ισορροπία δυστυχώς δεν καταφέραμε να την, ιστορικά ως χώρα δεν καταφέραμε να
0: την
1: λύσουμε.
0: Σωστά. Ναι.
1: Προσέξτε και κάτι ακόμη. Ακόμα και όταν υπήρχε το νούμερος κλάουζους, δηλαδή ο κλειστός αριθμός με βάση την εκτίμηση, μας ερχότανε από παντού, από άλλες
0: χώρες,
1: από ανυπόλοιπτες χώρες. Όχι από τις χώρες, λάθος, από πανεπιστήμια, που δεν ήταν τα καλύτερα.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Κυρίως μέσω Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σλοβακίας, Κύπρος έπαιξε πολύ και τελευταία παίζει και η Ιταλία αυτό το παιχνίδι. Ναι. Και εδώ είναι ένα μεγάλο άλλο ερώτημα. Ακόμα και αν καταργήσουμε αύριο τα εντελώς τα ιδιωτικά λεγόμενα στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε το να πάει ο άλλος στην Κύπρο, στο ιδιωτικό της Κύπρου, στο ιδιωτικό της Βουλγαρίας, και να φέρνει ένα πτυχίο από εκεί που είναι αυτό που είναι, και είμαστε αναγκασμένοι μέσα από το ενωσιακό δίκαιο και
0: διαδικασίες
1: συμφωνίες να το δεχτούμε.
0: Ξέρετε,
1: βλέπετε,
0: γιατί
1: είμαστε σε τρομερά δύσκολη θέση.
0: Καταλαβαίνω την απάντηση. Έτσι είναι τα πράγματα, αν το δει κανείς ρεαλιστικά. Όμως θα περίμενα από ορισμένα κόμματα και από την κυβέρνηση να λειτουργήσουν παιδευτικά προς την κοινωνία, προς τους γονείς που αγωνιούν όντως. Να το πούνε αυτό το πράγμα, ανεξά, δεν μπορούν να αναχαιτήσουν τη δυναμική να πάνε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία ή στην Κύπρο ή στην Ιταλία. Αλλά να λειτουργήσει παιδευτικά, να γίνει συνείδηση στους Έλληνες γονείς, στην οικογένεια, ότι παιδιά, δεν θα γίνετε όλοι δικηγόροι, οικονομολόγοι από την ΑΣΟΕ και από άλλες σχολές, και βγαίνουν και αξιόλογοι επιστήμονες, δεν λέω, και να είστε μετά ένα πρεκαριάτο, δηλαδή ένα σύγχρονο προλεταριάτο. Να το καταλάβει, να το νιώσει η κοινωνία, ούτως ώστε να αναχαιτιστεί κάπως αυτή η δυναμική.
1: Αυτό ακριβώς αποσκοπούσαν αυτά που είδατε, τα διετή προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης μέσα στα πανεπιστήμια. Το έμεσο μήνυμα που απορρέει είναι αυτό, ότι κοιτάξτε, υπάρχει εκεί μια αγορά έξω που ζητάει τέτοιες ειδικότητες και υπάρχει έλλειψη. Εμείς αυτές τις αναβαθμίζουμε, θα τις βάλουμε μέσα στα πανεπιστήμια, διετής, θα εξασφαλίσουμε επαγγελματικά δικαιώματα με το που τελειώνει.
0: Το επεσήμανα ως πολύ θετική εξέλιξη. Από την πρώτη μέρα όταν η κυρία Λαλιώτου και έδωσε στη δημοσιότητα αυτό, το επεσήμανα ως πολύ θετική εξέλιξη. Προσωπικά το επεσήμανα.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που προσπαθούμε να δώσουμε.
0: Ναι.
1: Πράγματι έχετε δίκιο ότι τα κόμματα δεν πρέπει να αντανακλούν ως καθρέφτης στην κοινωνία, αλλά πρέπει να λειτουργούν παιδαγωγικά προς την κοινωνία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και όσο μπορούμε, στο βαθμό που μας αναλογεί, νομίζω ότι ήδη το κάνουμε.
0: Κύριε Θανασιάδη, θα μπορέσετε να περιμένετε για ένα λεπτό, γιατί έχω μία τελευταία για σας ερώτηση που είναι προσωπική.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Σε ένα λεπτό θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βαγωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
7: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
6: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
7: Σε περνάς στην κορυφή.
6: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
7: Γιατί όποιος γυρίζει,
8: κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, πανεπιστημιακός στέλεχος της Ελλάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την... Είναι άχαρο, κύριε Αθανασιάδη, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Ευχαριστώ που περιμένατε, ναι, για λίγο.
1: Όχι καθόλου.
0: Το προσωπικό του πράγματος το οποίο ανέφερα είναι ότι δύο πανεπιστημιακοί Έλληνες, οι οποίοι εργάζονται στη Γαλλία, ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας και η κυρία Σίνου, σας εγκαλούν ότι παραπλανήσατε τρόπον τεινά την ελληνική κοινωνία, εσείς προσωπικά, όταν είπατε ότι στη Γαλλία επιτρέπεται να ιδρύονται ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και λένε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τα κείμενά τους, λένε ότι εκεί στη Λίλη υπάρχει μία και μόνη σχολή η οποία ιδρύθηκε το 1876 ως αντίδραση των καθολικών βιομηχάνων και άλλων στον, απέναντι στον αντικληρικαλισμό της νεοσύστατης δημοκρατίας. Δηλαδή ότι δεν δίνονται σήμερα άδειες για ιδιωτικά πανεπιστήμια σχετικά με την ιατρική και την νομική. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, θα πω ότι όταν το δάχτυλο δείχνει το φεγγάρι, καλό είναι να μην κοιτάμε το δάχτυλο. Αυτό το παράδειγμα της Λίλ, και θα έρθω μετά σε αυτό, το χρησιμοποίησα απλώς για να δείξω ότι όπου ένα κράτος υποστηρίζει το δημόσιο σύστημά του, οτιδήποτε δεν είναι μέρος του δημόσιου συστήματος μπαίνει στο περιθώριο. Πάμε στην περίπτωση της Λίλ, γιατί η Λίλ επιβεβαιώνει αυτό το παράδειγμά μου. Και μετά θα έρθω στο παράδειγμα της Γερμανίας που το επιβεβαιώνει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Η περίπτωση της Λίλ, όπως η Λίλ ανήκει, είναι η ιατρική που ανήκει στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λίλ. Είναι μία σχολή, έτσι, αναφέρθηκα στην ιατρική.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πέντε τέτοια, πέντε δηλαδή καθολικά πανεπιστήμια στην Γαλλία. Δεν είναι κρατικά, δεν είναι δημόσια. Είναι πράγματι πανεπιστήμια που απηχούν το συμβιβασμό μεταξύ αντικλερικαλιστών και καθολικών ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα.
0: Περιέχουν διάφορες σχολές,
1: αλλά μόνο της Λίλ περιέχει
0: ιατρική.
1: Και ανέφερα το παράδειγμα της ιατρικής.
0: Γιατί οι άλλες, συγγνώμη που σας διακόπτω, από ό,τι διαβάζω δηλαδή, είναι σχολές management και εμπορικές σχολές. Δεν έχουν σχέση
1: με... Αυτό αναφέρεται σε άλλα εκτός των πέντε αυτών.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι ο ανώτατος τομέας που δεν είναι πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάρουμε αυτά τα πέντε και κυρίως την περίπτωση της Λίλ.
0: Ναι.
1: Γιατί την ανέφερα αυτήν, για να δείξω ότι ακόμη και η πανίσχυρη καθολική εκκλησία που είχε πίσω της οργανωμένη αστική τάξη, σε μια χώρα που επέμενε να ενισχύει το δημόσιο σύστημά της, δεν κατάφερε να σπάσει, περιορίστηκε στο 1% μόνο των αποφύτων και μάλιστα της επιβλήθηκε στο τέλος να γίνεται και ένας έλεγχος από το πανεπιστήμιο εκεί προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρα τα πτυχία της. Δηλαδή, το επιχείρημά μου ήταν ακριβώς, έφερα τη Λίλ ως παράδειγμα για να τεκμηριώσω ότι όπου το κράτος δίνει βάση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, τα άλλα θα περιθωριοποιηθούν ακόμα και αν υπάρχουν.
0: Απλώς η εντύπωση...
1: Ο κ. Τζιάφας, το επιχείρημα το διάβασα, ο κ. Τζιάφας.
0: Ναι.
1: Το επιχείρημα λέει ότι, μα γιατί το φέρνεις αυτό το παράδειγμα, αυτό είναι παλαιό, είναι 100 τόσο χρόνια, γιατί εδώ μιλάμε για την νεοφιλελεύθερη συνθήκη. Ωραία, να πάω στην νεοφιλελεύθερη συνθήκη, που είναι οι πέντε ιατρικές της Γερμανίας, που ιδρύθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αυτές το ίδιο. Επειδή η Γερμανία είναι σοβαρή χώρα και επενδύει στο δημόσιο σύστημά της, καλύπτουν μάξιμουμ το 3% των αποφύτων ιατρικής σε όλη τη χώρα και αυτές οι ιατρικές δεν εμφανίζονται πουθενά στις διεθνείς κατατάξεις, δηλαδή είναι πολύ χαμηλά, ενώ οι δημόσιες εμφανίζονται πολύ ψηλά. Άρα, το επιχείρημά μου έχει σημασία, το επιχείρημά μου αυτό που σας διατύπωσα και εσάς, ότι εμείς θα στηρίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και έτσι ακόμα και αν δεν μπορέσουμε να καταργήσουμε τα ιδιωτικά, αυτά εξ αντικειμένου θα περιθωριοποιηθούν όπως συνέβη στις σοβαρές αυτές χώρες.
0: Πέστε μου κάτι.
1: Ενώ αντί να ασχοληθούμε με αυτό το επιχείρημά μου, ο κύριος Γεροτζιάφας και η συναδελφίσα κάθονται σαν αυτό που λέγαμε, κοιτάνε το δάχτυλο και όχι το φεγγάρι. Ένα κοιτάνε το φεγγάρι.
0: Πέστε μου, αυτές οι γερμανικές σχολές που αναφέρατε, ιδιωτικές, της ιατρικής, τελούν υπό την, δεν θα έλεγα κηδεμονία, υπό τον έλεγχο του κράτους.
1: Ναι, ασφαλώς, γιατί οι σοβαρές χώρες δεν δίνουν προνόμια όπως αυτά που σας έλεγα πριν.
0: Ναι.
1: Οι σοβαρές χώρες βάζουν κανόνες ώστε να υπάρχει ένα επίπεδο ανεκτό, για να αλλάξει το κατόφλι ποιότητα σπουδών. Το κάνει η Γερμανία αυτό, έχει δηλαδή πολλαπλές ρυθμίσεις, αλλά παρόλα αυτά σας λέω, 5+1, έτσι, είναι 6.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έφερα την έκτη, να τώρα η λεπτομέρειες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί η έκτη του 1982 δεν είναι μέρος της νεοφιλελεύθερης συνθήκης, αλλά της σοσιαλδημοκρατικής. Αλλά μια και ο κύριος Γεροτζιάφας επέμεινε πολύ στην νεοφιλελεύθερη συνθήκη, αυτό περιοριστικά στις 5.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: συνεπώς,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό θέλω να καταλήξω και εδώ. Εάν λοιπόν, ακόμα και αν δεν μπορέσουμε να τα καταργήσουμε, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν ρήτρες, θα προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα το κερδίσουν κλπ. Το κέρδισαν και στην Ουγγαρία, ξέρετε, όταν κατάργησε ένα πανεπιστήμιο η Ουγγαρία, το κέρδισαν στο
0: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι.
1: Επειδή είμαστε σοβαροί λοιπόν και τα λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά, λέμε τουλάχιστον εμείς θα βάλουμε ίδια μέτρα και σταθμά. Ισονομία. Και να δούμε αν θα αντέξουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αθανασιάδη. Ήταν απαραίτητος ο αντίλογος, μιας και εγώ αναφέρθηκα την Παρασκευή στο κείμενο του γύρω Τζιάφα και της κυρίας Σίνου. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και ευελπιστώ να τα πούμε υπό καλύτερες συνθήκες στο φινόπωρο.
1: Να σας πω κι εγώ ένα προσωπικό τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε συναντηθεί παλιά και ήπιαμε μαζί ένα ποτό πριν 30 χρόνια, μιλάω στον Ένικο της Καλλιδρομίου.
0: Μη μου πείτε.
1: Σας θυμάμαι από τότε.
0: Δεν θα με αναγνωρίζετε σήμερα έτσι όπως έχουν περάσει τα χρόνια.
1: Έγινε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Αυτή είναι η Ροζαλία. Και παραπέμπει στην Ισπανία, όπου και στην περιοχή της Μαδρίτης είναι εφιαλτική κατάσταση, αλλά προπάτων στο Μπορντό, και είναι πυρκαγιές περίπου μια εβδομάδα και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Υπήρξε και ελληνική συνδρομή με δύο Καναντέρ. Τι θέλω να πω? Σε κάθε περίοδο, όταν είχαμε εδώ τις πυρκαγιές, η εκάστοτε αντιπολίτευση έβαλε δικαίως ή αδίκως εναντίον της εκάστοτε κυβερνήσεως. Πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί, γιατί δεν ξέρω αν είναι η κλιματική κρίση τόσο πολύ που δημιουργεί αυτές τις συνθήκες για καταστροφικές συνέπειες, αλλά τέλος πάντων, σήμερα στην πατρίδα μας υπήρξαν πάρα πολλές πυρκαγιές, αλλά όχι με καταστροφικές συνέπειες μέχρι στιγμής. Επομένως, όλοι μας, και δημοσιογράφοι αλλά και πολιτικά κόμματα, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι στην κριτική μας, επαναλαμβάνω, προς η αδίποτε κυβέρνηση. Δεν λέω απέναντι στη σημερινή, λέω γενικώς. Αυτό θα είναι καλό για όλους μας. Λοιπόν, είχα μερικά πραγματάκια ακόμα, ίσως όχι μεγάλης σημασίας. Θα πούμε αύριο για τις πόλεις μας. Η Αθήνα πάλι δοκιμάστηκε από τον Μπουρίνη, γιατί έτσι είναι φτιαγμένη. Υπάρχουν μερικές πολύ σοβαρές αναλύσεις για τη ρύπανση στις πόλεις της Ελλάδος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα το δούμε αύριο. Καλά, για εκείνη την ιστορία με την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της, που αυθερέτως έβαλε το Θηβαίο, είχε μια συναυλία ο άνθρωπος στη Λάρισα και τον έβαλε στις δικές της εκδηλώσεις και διαμαρτυρήθηκε. Αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη και θα κλείσουμε με Χρήστο Θηβαίο, επειδή μας αρέσει.

Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Θα μείνετε εδώ στον Αλφα Radio. Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Σας ευχαριστώ θερμά και εσάς και πρωτίστως φυσικά για την ακρόαση και τον Ορέστη Παπά και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε Θεού θέλοντος αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Συναγερμός έχει σημάνει στην ελληνική αστυνομία μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα. Στο σημείο A έχουν σπεύσει πυροτεχνουργοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους, ενώ το κτίριο έχει εκενωθεί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη. Η τροχέα εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ μετά την κατηδίαν συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως η αδράνεια δεν μπορεί να είναι απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Η Ελλάδα, τόνισε, σχεδιάζει να γίνει μια χώρα στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο όλη την Ευρώπη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ζητώντας να γίνουν πιο γενναία βήματα για το μεταναστευτικό και την άμυνα. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Αυστρίας συνεχάρει τον Πρωθυπουργό για το επίτευγμα, όπως είπε, της Ελλάδας να καταστεί μια από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης, ενώ ανέδειξε τη χώρα μας ως παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής. Είμαστε ευγνώμονες για την προστασία των εξωτερικών συνόρων από την Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ο Κρίστιαν Στόκερ, υπογραμμίζοντας ότι η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Στην Αθήνα διεξάγεται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, σε μια διαδικασία που η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως μία από τις πλέον σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο Θριάσιο νοσοκομείο διακομίστηκαν με εγκάβματα ένας 85χρονος και μία 63χρονη μετά από πυρκαγιά σε ισόγειο χώρο στάθμευσης σε μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, τα αίτια της διερευνώνται. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε φωτιά με αναπτήρα και να ακολούθησε ανάφλεξη. Στις Φλόγες έχει παραδοθεί δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, ρήψεις νερού από ένα ελικόπτερο, δεν απειλούνται προς το παρόν κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη της Διυπουργικής Μονάδας Κρίσης για τις Πυρκαγιές υπό τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην πόλη Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, αλλά και στην Ανατολική Ισπανία, όπου ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές στην Καστεγιόν κοντά στη Βαλένθια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ανοίγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες, ενώ η Τεχεράνη είχε διακόψει τις επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Πτώση κοντά στο 7% καταγράφουν πριν από λίγο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η τιμή του Brent υποχωρεί κοντά στα $85 το βαρέλι, συγκεκριμένα στα $84.89, και του αμερικανικού αργού κάτω από τα 83 στα $82.54 το βαρέλι. Σε λειτουργία τέθηκε το πρωί η ψηφιακή πύλη του εξοδικαστικού μηχανισμού αφορά σε οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, με ληξιπρόθεσμα χρέη από 5 έως 10.000 ευρώ. Αποζημίωση εδώ και τώρα για όσους κτηνοτρόφους υποχρεωθούν να θανατώσουν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη χωρί μέχρι την αναστήσταση του κοπαδιού και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από τις επιπτώσεις της καραντίνας, ζήτησαν εκ νέου οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης, οι οποίοι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας νωρίτερα στο λιμεναρχείο του νησιού. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, από πυρά ενόπλων σε φεστιβάλ γαστρονομίας στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν άμεσα στο σημείο, παραδόθηκε ένας άνδρας, ενώ ένας δεύτερος διέφυγε και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Δύο όπλα βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, άνεμοι μεταβλητοί με ένταση 3 έως 4 μποφόρη θερμοκρασία. Θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
2: Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Θα πεις ποιος γιορτάζει. Έλα ρε παιδιά, ποιος γιορτάζει. Ο Παντελεήμων σήμερα γιορτάζει. Ο Παντελέμονας, όπως λέμε στη Σύρο. Επίσης οι Παντελίδες, οι Παντελίες. Υπάρχουν και τραγούδια για τους κύριους Παντελίδες. Μην μπούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση, μέρες που είναι. Άλλα μας ενδιαφέρουν. Δίχτυα εσαντιλιακού, η αχινή. Απαγορεύονται οι αχινοί, θέλω να σου πω. Χαχα, σε έπιασα. Πόσο έχει πάει το σουβλάκι. Κάθε εβδομάδα ακριβένει. Από ό,τι ακούω στα νησιά είναι σαν τη βενζίνη. Δηλαδή και η βενζίνη, να σου πω κάτι, επηρεάζεται από τον πόλεμο. Όταν έχει πόλεμο ανεβαίνει, όταν έχει πόλεμο πάλι ανεβαίνει. Τέλος πάντων, το σουβλάκι από τι επηρεάζεται, ρε παιδιά. Μεγάλα θέματα, θα τα θίξουμε ένα προς ένα. Προς το παρόν, να πούμε αυτό που είπαμε, χρόνια πολλά. Αλλά να πούμε και τους συντελεστές εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού. Γενικότερα, μπράβο στο κορίτσι. Όπως μπράβο στο κορίτσι της Χριστίνα Μούγιου, η οποία τα ηχητικά μας τα φέρνει. Στο Βαγγέλη Περί, δηλαδή, τα φέρνει ένα προς ένα και του δίνει τη δυνατότητα να κάνει σχόλια. Τώρα δεν θα κάνω κανένα σχόλιο, γιατί το μυαλό μας είναι στην παραλία. Πλησιάζουμε στην Παρασκευή, ρε παιδιά. Την Παρασκευή θα κατεβάσουμε και εμείς τα ρολά, θα πάρουμε τις ομπρέλες και θα ξεχυθούμε παραθύναλος, όπως λέγανε και οι αρχαίοι. Και θέλω να σου δώσω μια συμβουλή. Ή μάλλον δεν θα τη δώσω εγώ, γιατί ποιος είμαι εγώ. Θα στη δώσει ένας άνθρωπος που ξέρει από τέτοια. Πώς να πας στην παραλία. Η κυρία Σαλακά.
3: Παιδιά, μην πηγαίνετε με μούτρα στην παραλία. Πάω στην παραλία και βλέπω σε μια ομπρέλα ένα ζευγάρι που δεν μιλιέται μεταξύ του. Βλέπω πιο κάτω άλλο ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι που μόλις έχουν μαλώσει, μόλις έχουν μαγιοτραβηχτεί. Φαίνεται στο βλέμμα τους, φαίνεται στο πρόσωπό τους. Το παιδάκι παίζει αμέριμνο μπροστά, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αμέριμνο. Και είναι εκεί στην παραλία και χάνουν τις πιο ωραίες στιγμές. Είναι αχαριστία. Παιδιά, είμαστε στην ωραιότερη χώρα στον κόσμο. Έχεις βρεθεί στην παραλία. Έχεις τα καταγάλανα νερά μπροστά σου. Πραγματικά απόλαυσε τη στιγμή. Νιώσε ευγνωμοσύνη. Για να είσαι εκεί, πάει να πει ότι είσαι καλά. Είναι καλά οι άνθρωποι σου. Έχεις αρκετή αυθονία. Έχεις φτάσει στην παραλία και είναι η στιγμή να απολαύσεις. Απολαύστε τη στιγμή. Πείτε ναι στην αυθονία στη ζωή σας. Απολαύστε και περάστε υπέροχα στην παραλία. Ήρθε το καλοκαίρι. Νιώστε όμορφα, γιατί πραγματικά αξίζει να χαμογελάς κάθε μέρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: 50 ευρώ. Αξίζει να χαμογελάς. Να χαρείς την αυθονία. Είναι πολύ βασικό. Την αυθονία πρέπει να τη χαρείς. Και έτσι σου έρχεται. Και μετά αρχίζεις τις βουτιές.

0: και πολλοί καραμαλίδες. Μπορεί να μην μείνει και κανείς, να μην είναι υποψήφιος. Είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να μην έχει υποψήφιο κάποιο καραμαλί? Αυτό μας λέγανε την περασμένη φορά. Είχαμε τα Τέμπη πρόσφατα. Και τώρα μας το ξαναλένε. Ενώ είχε πει ο Καραμαλής ότι δεν θέλει να ξαναβγεί. Αλλά ο Μαρινάκης αφήνει ένα παραθυράκι ανοιχτό.
1: Πριν λίγο διάστημα η Κατερίνα Παπακώστα έλεγε ότι για λόγους πολιτικής ευθυξίας δεν πρόκειται να συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας. Μετά τη μελληματική δίωξη βάρωσης, η κυρία Παπακώστα είπε ότι θα κατέβει τελικά στις εκλογές και εσείς είπατε ότι και οι τέσσερις βουλευτές που διώκονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Αυτό ισχύει και για τον Κώστα Χιλιά Καραμαλή, ο οποίος υπενθυμίζω ότι και αυτός είχε πει ότι δεν θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.
2: Η θέση της κυβέρνησης και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια, γι' αυτό αναφέρομαι στην ιδιότητα αυτή του Πρωθυπουργού, ήταν και παραμένει ίδια, ότι ισχύει για όλους το τεκμήριο αθότητας. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος εξ αυτών έχει κάνει μια προσωπική δήλωση, το αν ισχύει ή όχι το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής, καλύτερα να το απαντήσει ο ίδιος.
0: Το καταλάβατε. Θα απαντήσει ο ίδιος, υποψιάζομαι τι θα πει. Γιατί ακούει την παράταξη, την ψυχή της, που το απευθύνεται στον Ενικό και του λέει: ας σβήσουμε τους όρκους. Το θέμα είναι να ξανάρθεις.

πολύ λογικό να ξανάρθει τέτοιο κεφάλαιο. Πρέπει να το χρησιμοποιήσει η πατρίδα. Έχει ραγισμένη την καρδιά γιατί το πολεμήσανε.

0: Και ενώ το σπίτι είναι ανοιχτό για να επιστρέψει ο Καραμαλής, μπορεί να υπάρχει και ο Μόσχος ο σιτευτός για την υποδοχή. Κάποιοι άλλοι στον αντίποδα, στην αριστερά, συγκεκριμένα ο σύντροφος ο Κούλογλου, θέλουν να κλείσουν μέσα στο σπίτι. Αν το βρείτε ποιον, ρε παιδιά, αν το βρείτε ποιον, τον Τελικανή της Κρήτης, το Ζαρκάδι της Κρήτης, το Κρικρή της Κρήτης, τον Παυλή, τον Πολάκη.
1: Η κορυφαία αρνητική στιγμή του δράματος είναι η υποστήριξη στον Κασελάκη, γιατί σας θυμίζω ότι ο Πολάκης έφερε τον Κασελάκη.
2: Έχει κάνει αυτοκριτική του βέβαια, αλλά σου στήριξε.
1: Ναι, εντάξει, τι να το κάνεις. Δηλαδή, κανονικά η αυτοκριτική είναι πολιτικό χαρακτήρι. Φεύγεις από την πολιτική όταν δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο ο οποίος αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με την πολιτική ούτε με την αριστερά, και τον φέρεις και τον προωθείς για αρχηγό κόμματος. Εντάξει, μετά από εκεί πέρα νομίζω ότι καλό είναι να τα δεις πολύ πιο αυτοκριτική, να κάνεις ουσιαστική αυτοκριτική και να πας σπίτι σου.

να γυρίσει το σπίτι. Το σπίτι που είναι μια πολύ γλυκιά εικόνα. Ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αρκεί να το τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς.

0: είναι η πρώτη αγάπη, ρε παιδιά, του Παυλή του Πολάκη. Αγάπησε παράφορα τον Κασελάκη. Αγάπησε παράφορα και τον Τσίπρα. Δεν πήγε καλά, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά πριν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, α, ήταν. Αυτή είναι η πρώτη του αγάπη. Το κόμμα της Δραχμής.
1: Σπίτι μου με τα άσπρα σου για σε μια παλάτι.
0: Εν τω μεταξύ, το να επιστρέψει στο σπίτι του δεν είναι το κακό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι αυτό που φαντάζεται, φαντάζομαι ότι το έχει μόνο στο μυαλό του, ο Κασελάκης. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να κλείσει μέσα τον Παυλή.
2: Τις δηλώσεις που έκανε χθες ο κύριος Πολάκης, ο οποίος μάλιστα σας χαρακτήρισε, βεβαίως, γιατί σας χαρακτήρισε πολιτικό απατεώνα.
3: Πάλι.
2: Ναι.
3: Δεν έχει βαρεθεί να τρώει μηνύσεις.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα του κάνετε μήνυση.
3: Βέβαια, όταν λέει ότι έχω καταθέσει ψεύτικο πόθεν έσχες, όταν η ίδια η δικαιοσύνη έχει κοιτάξει την υπόθεση και με έχει αθωώσει ομόφωνα και αμετάκλητα, και το γνωρίζει αυτό ο ίδιος, αυτό είναι άλλη μια πράξη, ακόμα χειρότερη από τα προηγούμενα του. Επίσης, εντάξει, βλέπετε την πολιτική κουλτούρα. Εμείς οι δημοκράτες επιλέγουμε πολιτική με πολιτισμό. Εκείνοι επιλέγουν να τραπουκίζουν και να αντισφυμούν. Άρα, φυσικά θα φάει άλλη μια μήνυση, ήδη έχει μια από πριν. Εγώ έχω προβλέψει και χθες και δεν το λέω αυτό με χαρά, απλά είναι μια πραγματικότητα ότι όταν εκδικαστούν, και ότι λατρεύει να παίρνει αναβολές, όταν εκδικαστούν και αυτές οι υποθέσεις, ότι είναι πολύ πιθανό να αναγκαστεί να εκτίσει την ποινή του.
0: Πού να την εκτίσει? Στη φυλακή. Αλλά και φυλακή να πάει, ροκ θα παραμείνει.

0: Συνεχίζουμε ασχολούμεθα με το real estate. Έτσι είναι σήμερα η εκπομπή. Είπαμε για σπίτια, είπαμε για φυλακές. Υπάρχουν κάτι σπίτια που πρέπει να τα προσέχετε πάρα πολύ. Είναι σπίτια που κυκλοφορούν φαντάσματα. Και πώς καταλαβαίνεις ότι ένα σπίτι έχει φαντάσματα μέσα? Υπάρχει ειδική ομάδα στο Instagram που έχει ένα μηχάνημα που εντοπίζει τα φαντάσματα. Και τα φαντάσματα τα καταλαβαίνεις γιατί αντιδρούν κιόλας, φωνάζουν. Όλα αυτά είναι αληθινά 100%. Σου λέω στο Instagram, ρε παιδί μου, δεν το πιστεύεις.
1: Το όνομα του Χριστού, ό,τι κι αν είσαι, φύγε. Ό,τι κι αν είσαι, στο όνομα του Χριστού, φύγε. Πάλι φύγε. Για ποιο λόγο να φύγω?
2: Η συγκεκριμένη έρευνα από ό,τι φαίνεται λοιπόν μπορούσε να έχει αποβεί μοιραία. Ωστόσο κάπου εκεί ο ίδιος ο Νίκος τερμάτισε την έρευνα και αποχώρησε από το συγκεκριμένο σπίτι. Ενώ κατά με το Spirit Box είναι μία από τις πιο σημαντικές ενδείξεις που μπορεί να έχει κανείς για το τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει στο χώρο. Ενώ πολλοί αποδίδουν τις απαντήσεις του Spirit Box ως τυχαίες μετά από ένα σημείο. Και αφού προσπαθήσεις να κολλήσεις τα κομμάτια του puzzle, όταν οι απαντήσεις που παίρνεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ερωτήσεις που κάνεις, αλλά και με την ιστορία που κουβαλά ο ίδιος ο χώρος, τότε πιστεύω πως τα πράγματα πάβουν να είναι τυχαία. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να γνωρίζεις πότε να βάζεις ένα stop και να μην τραβάς την κατάσταση στα άκρα. Τόσο για τη φυσική, όσο και για την ψυχική σου υγεία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τα φαντάσματα υπάρχουν. Και έχω και άλλες αποδείξεις, πέρα από αυτό που δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση. Έχει δει φάντασμα και την καρμπή.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το 2-12-2-12-4-800, φαντάζομαι το έχεις καταλάβει, το λέμε για μια ολόκληρη σεζόν, ραδιοφωνική σεζόν, ότι είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείς να επικοινωνήσεις, ευχαρίστω να σε ακούσουμε. Έχουμε και ένα email, oner@alfaradio989.gr. Το Viber φαντάζομαι το θυμάσαι και αυτό, 6-9-47-989-989. Τι λέει ο Μαυρίκιος, ότι είπα ότι είναι Τρίτη? Ωραία, αποκλείεται ρε. Λες. Καλή Δευτέρα να έχουμε, καλή εβδομάδα. 27 του μήνα σήμερα. Κάτσε, έχουμε χάσει τις μέρες, αλλά όχι και τόσο πολύ. Αυτό μας έλειπε. Επειδή θέλω να επιβεβαιώσω ότι σήμερα είναι 27 του μήνα, θα πάμε στο μακρινό 1885. Άκου τι κάνουμε σήμερα, ναι. Όπου είχαμε το πρώτο, 1885. Η Ελλάδα καταλαβαίνετε πως ήταν τότε. Έχουμε το πρώτο αυτοκινητιστικό ατύχημα. Μία άμαξα παρέσυρε ποιον? Τον Εμμανουήλ Ροίδη, το συμπατριώτη μας. Έλα ρε, τι γίνεται. Και έχω και κάτι άλλο να σου θυμίσω. 70 χρόνια περάσανε. Από το 1956 έγινε στην τηλεόραση η πρώτη απευθεία σύνδεση. Δηλαδή έβγαλαν κάποιον ζωντανά που δεν βρισκόταν στο στούντιο, αλλά βρισκόταν κάπου μακριά. Η ελληνική τηλεόραση, και μπράβο της, τίμησε με το δικό της τρόπο την επέτειο.
4: Κύριε Λέκα, καλημέρα, μας ακούτε? Παιδιά, δεν μας ακούει ο κύριος Λέκας.
5: Πάμε να ακούσουμε φρέσκια δήλωση από τον πρόεδρο, την οποία θα σχολιάσουμε αμέσως μετά. Δεν έχουμε τη δήλωση. Έλα Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι. Σταυρούλα. Είμαστε στον αέρα, Σταυρούλα, μας ακούς?
4: Όχι, δεν σε ακούμε.
6: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με το βίντεο?
7: Δεν σας ακούω.
5: Ναι, παιδιά, ξανακαλέστε τη γυναίκα για να μας ακούει, αφού δεν μας ακούει.
8: Γιώργος Τελίκας, γιατί σαν σήμερα, Γιώργο...
9: Σε πρεμιέ.
10: Θα τα πούμε όλα, καλημέρα. Ναι. Και εδώ ατενίζεις όπου θέλεις.
9: Ναι. Εσύ ατενίζεις όπου θέλεις, εμείς δεν ατενίζουμε.
8: Δηλαδή δεν ακούμε όμως.
11: Την ακούμε, διαβάζουμε τα χείλη της.
8: Κοίταξε με λίγο, ακούς, δεν έχεις ήχο. Άνοιξε το μικρόφωνο.
11: Για ανοιξτό.
8: Ήταν κλειστό. Τώρα σε ακούμε.
11: Τώρα που έφυγες.
5: Λοιπόν, όπως όλοι καταλάβαμε, είχαμε ένα πολύ σημαντικό τεχνικό πρόβλημα, το οποίο ευτυχώς καταφέραμε να επιλύσουμε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
3: Εντάξει, τα τεχνικά προβλήματα πάντοτε συμβαίνουν, πάντοτε συνοδεύουν τις μεγάλες στιγμές του έθνους. Θυμάστε που είχε πάει η Βλαχοπούλου να τραγουδήσει το ραντεβού στον αέρα, που ήταν όχι Βλαχοπούλου, αλλά κάποια που της έμοιαζε. Και τραγουδούσε αυτό το τραγούδι μέχρι που έφυγε η πρίζα. Ας ακούσουμε το τραγούδι χωρίς να φεύγει η πρίζα.

0: καλοκαιριού είναι εκείνη εκείνος που γνώρισες ένα καλοκαίρι, ή είναι ένα ποτό στο ηλιοβασίλεμα, ή είναι βγαίνω και τρώω γεμιστά με φέτα.
1: Είναι όλα αυτά που λες.
0: Όχι, δεν είναι όλα αυτά που λέω.
1: Καρπουζάκι στη βεράντα.
0: Με φέτα.
1: Με φέτα. Ναι. Καρπουζάκι με φέτα στη βεράντα.
0: Καρπούζι με φέτα στη βεράντα.
1: Στη βεράντα όμως. Όχι στα αρκοντίσια.
0: Είναι αυτό
1: που. Όπως το ζήσαμε μικρά.
0: Έμπαινες. Τι είναι καλοκαίρι. Όταν λες στον άλλον καλοκαίρι, τι έρχεσαι στο μυαλό. Είναι πιτσιρικάς, παπαριάζω στο νερό.
1: Ναι.
0: Βγαίνω, πηγαίνω σπίτι. Γεμιστά με φέτα. Κεφτεδάκια με πατάτες.
1: 50 μπάνια, 50 παγωτά.
0: Αναγιά σου.
1: Το 50 μπάνια είναι πρωί βράδυ όμως. Πρωί απόγευμα.
0: Ναι.
1: 25 μπάνια δηλαδή. 25 μέρες.
0: Το μετρούς για δύο. Το μετρούς για δύο. Κατάλαβες.
1: Το παγωτό όχι ένα.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Παγωτό ένα, γιατί δεν θα φας άλλο παγωτό.
0: Όχι. Έφαγες. Για να διατηρηθείς.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μεγαλώσεις και θα γίνεις χοντρός.
1: Και
0: αυτά
1: μετά,
0: ακούγαμε και
1: μετά
0: και να
1: έχουμε αποθυμένα μετά εμείς.
0: Αναγιά σου.
1: Και να βλέπουμε τα ψυγεία και να πέφτουμε πάνω τους. Καταλάβατε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Βάσε καλό σας, μας κολλάσατε μεσημεριάτικα. Και αν λένε αυτά οι ενημερωτικές εκπομπές, οι ψυχαγωγικές τι θα λέγανε, δεν υπάρχουν να μου πείτε, σωστά. Εμείς όμως θα ψυχαγωγηθούμε και πηγαίνουμε να περάσουμε το καλοκαίρι στη θάλασσα. Έχει φροντίσει η Τζούνι Ρούσο. Το τραγούδι νομίζω ότι είναι του Φράνκο Μπατιά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: What's up, Doc? Έτσι δεν έλεγε ο Bugs Bunny. Σαν σήμερα λοιπόν το 1940, ρε παιδιά πώς το θυμάμαι, το περίμενα πώς και πώς. Όχι το 1940, δηλαδή μετά όταν έβγαιναν το γέλιο και χαρά που είχε τις περιπέτειες του Bugs Bunny με τον Elmer Fudd. Τέλεια ήταν.

0: 1940 λοιπόν έκανε τον ντεμπούτο του ο Bugs Bunny. Να τα θυμόμαστε αυτά, γιατί έχουν χαθεί αυτοί οι ήρωες. Τα κινητά τους έχουν εξαφανίσει. Θα σας πούμε κι άλλα, γιατί έχουμε τον Κωνσταντίνο Ρέκα να φροντίζει τον ήχο. Έχουμε και τραγούδια όπως ακούτε, ήδη ξεκινήσαμε με πιανάκι, υπάρχει ένα φλάουτο που συνοδεύει, είναι η Αφροδίτη Σιμίτη που διευθύνει. Τα ηχητικά τα έχει φέρει ένα προς ένα, τα έχει συλλέξει. Από το μεγάλο κήπο της τηλεόρασης και όχι μόνο, η Χριστίνα Μούγιου, ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ και θέλει να σου πει ότι πού θα πας διακοπές. Από τι εξαρτάται, πού είναι το ωραιότερο νησί λένε. Γελάω, γιατί θα πας διακοπές εκεί που είναι φτηνά. Και φτηνά δεν βρίσκεις πουθενά. Ακόμα και στις κοντινές περιοχές υπάρχει μια σχετική ακρίβεια. Θα μου πεις, τα λες εσύ, εγώ όχι, δεν το υιοθετώ. Ο Κούτρας τα λέει αυτά.
1: Σαββατοκύριακο είχα μια υποχρέωση και έφυγα σε κοντινό νησί.
2: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι τα πιο φθηνά, συγγνώμη που το λέω, μη βρίζετε, αλλά αυτό, σε κοντινό νησί επαναλαμβάνω.
2: Ναι.
1: Τα πιο φθηνά ήταν τακτοπλοϊκά.
3: Όλα τα άλλα.
1: Άστα. Όλα τα υπόλοιπα.
3: Αυτό επιβεβαιώνει και η κυρία.
1: Δηλαδή, λέμε και εμείς κάθε χρόνο πώς θα πάνε, πώς θα πάνε, πώς θα πάνε. Πήγα κοντά. 150 ευρώ, τρία άτομα πήγαινε, έλα με αυτοκίνητο.
3: Μα, μια χαρά.
1: Σωστό.
3: Μια χαρά.
1: Εντάξει.
3: Αν και ήταν κοντινός προορισμός.
1: Αρχίζεις μετά. Διαμονή, φαΐ, ξαπλώστο, ποτό, βόλτ, αμυγδαλωτό,
3: παγωτό,
1: το ένα, το άλλο κτλ. Δηλαδή το πεντακοσάρικο είναι χαβαλές. Πώς να πάει αυτό
3: τις διακοπές. Εντάξει,
0: υπάρχει ακρίβεια, αλλά πάντοτε η Ελλάδα είναι υπέροχη. Θα την τριγυρίσουμε, να πάμε παντού. Τη γυρίσαμε την πιφτέκα, όπως καταλαβαίνετε. Και φταίει η Εύη Σαρή με το υπέροχο αυτό τραγούδι.

0: Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελιά ήλιου και τα ξυριστικά σου στα λεφτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρινο τα βρήκα μέσα στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερί στο Βόλο.
1: Τι ωραία τα αγούδια, τα κορυφαία.
2: Και ενώ υπάρχει αυτό ο παράδεισο, μα το χαλάνε λαγοκέφαλοι. Για του λαγοκέφαλοι, το οποίο είναι τοποθετηθεί ένα άνθρωπο υπεύθυνο. Είχε τοποθετηθεί ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε και πήγε αλλού, ο Γιώργος Καραμέρος. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα επιστήμονα. Ή μία επιστημόνισσα. Το βρήκατε. Η κυρία Παγώνη μαζί μα.
3: Καλημέρα, πολλές καλημέρες. Κάναμε μια στάση βελίκα στη Μύκονο,
4: ναι.
3: Και πήραμε με το σκάφο στην κυρία Ματίνα Παγώνη.
4: Έτσι, μεγαλώνει η παρέα μας.
5: Έτσι ακριβώς έγινε. Όπως το περιγράφει.
3: Από την Ελλάδα πιο μπροστά.
4: Δεν λέτε καλά που προλάβατε, κυρία Παγώνη.
5: Λοιπόν, βουτάμε.
3: Να βουτήξουμε, λέτε, κυρία Παγώνη.
4: Το πήρατε το μαγιό σας.
5: Βέβαια, πάντα έτσι.
3: Δεν φοβόμαστε, μην έχει λαγοκέφαλη.
4: Εγώ κάτσα λίγο στο σκαλάκι, κουράστηκα. Από το πρωί ταξιδεύουμε.
5: Εσείς κάνει και πολλές βουτιές από το πρωί, αλλά πρόσεχε για τους λαγοκέφαλους, γιατί εδώ έχει.
4: Προσέχω.
3: Έχουμε λαγοκέφαλους πολλούς, κυρία Παγώνη.
5: Έχουμε την αγάπη.
3: Άμα μας δαγκώσει λαγοκέφαλος, τι θα κάνουμε.
5: Κάτι πολύ απλό.
3: Το οποίο είναι πιο.
5: Δεν φωνάζουμε, δεν είμαστε σε πανικό. Το ξεπλένουμε με νεράκι.
4: Καθαρό και όχι θαλάσσις.
5: Καθαρό νεράκι. Το δένουμε και αν είναι πολύ βαθύ το τραύμα, πάμε στο κοντινό κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο. Γιατί πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε αντιτετανικό.
3: Α, πρέπει κάνουμε αντιτετανικό.
5: Οπωσδήποτε κάνουμε αντιτετανικό. Μας το φτιάνουν με τα ραματάκια και είμαστε μια χαρά.
3: Άρα όλα καλά, να μην φοβόμαστε.
5: Και δεν φοβόμαστε.
4: Έχουμε περιστατικά.
5: Δε σπάνια, πολύ λίγα, ελάχιστα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τι να φοβηθούμε, ρε. Εμείς. Το λαγοκέφαλο.
7: Yeah.

0: Είπες τα συγγνώμη.
1: Έτσι είναι η λαϊκή μουσα, πάντοτε εμπνέεται από την επικαιρότητα. Και ξεχνάμε τα βασικά, παιδιά. Ότι ο λαγοκέφαλος είναι προϊόν μεγάλης συνωμοσίας της νέας τάξης πραγμάτων. Είχε αποκαλυφθεί σε προηγούμενο ρεπορτάζ, το έχουμε φιλοξενήσει με μεγάλη περηφάνεια. Γιατί η νέα τάξη πραγμάτων έχει βάλει στο μάτι την Ελλάδα και έχει στείλει λαγοκέφαλους. Α, μόνο αυτό, όχι. Έχει στείλει και σεισμούς. Έχει στείλει σεισμούς. Γιατί οι σεισμοί, μην νομίζετε ότι είναι τίποτα πλάκες οι οποίες, όπως μας λένε, μεταφέρονται. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει μια ομάδα η οποία αποφασίζει. Θα ρίξουμε σεισμούς στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Και τα λέει ένας άνθρωπος, παιδιά, που ξέρει. Είναι αστρολόγος. Ο κύριος Λεφάκης.
2: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους.
1: In the agenda τα κάνουν όλα αυτά. Του σεισμού. Και ποιο το λέει αυτό? Είπαμε, ένα άνθρωπο που ξέρει. Είναι πάνω από σεισμολόγο. Είναι αστρολόγο. Σε λίγο θα βγει και θα πει: οι ζυγοί, για να αποφεύγουν του σεισμού, θα πρέπει να πηγαίνουν κάτω από τα δέντρα. Οι παρθένοι στη θάλασσα. Είναι χαμένα λόγια. Δουλειά να γίνεται.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θα το πω, σημείωσέ το. Δηλαδή βαριέμαι να λέω συνέχεια νούμερα, αλλά θα το πω. 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. onair@alfaradio989.gr το email. Viber 6947-989-989. Μ' ακούτε λίγο παρμένο, ε. Μα είναι δυνατόν. Μου στείλανε μήνυμα. Άσε ρε Ιάκωβε. Γιακουμί. Έτσι τους λέμε εμείς. Έχεις διαβάσει, λέει, αυτό που λένε για τη Σύρο? Πώς δεν το έχω διαβάσει. Άκου τίτλος. Ένα ελληνικό νησί στη λίστα με τα 10 ανερχόμενα σε όλο τον κόσμο. Και αναφέρεται στη Σύρο, ρε παιδιά. Βέβαια, όλος ο κόσμος εκεί πάει. Μα μιλάμε, βλέπεις ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ, έτσι. Αυτά που κάνουν στην τηλεόραση. Έχουν φαγωθεί. Να βρίσκουν τα παιδάκια και να τα ρωτάνε πού πηγαίνετε διακοπές. Πού να απαντήσουν τα παιδιά, πού πηγαίνουν? Στη Σύρο πηγαίνουν.
6: Λουζάκι Αργεντινής πάει.
7: Πού πάμε?
8: Σύρο.
7: Σύρο. Πόσες μέρες?
8: Τρεις μερούλες.
7: Μα συνεχίσαμε μετά αλλού.
8: Ήω, μία με 5 Αυγούστου. Να σας περιμένουμε να σας ξαναδούμε εδώ πέρα.
7: Να ρωτήσω, βλέπω πλούσια Γερμανίας, Μουντιάλ, είδατε?
8: Είδαμε.
7: Ποιον υποστηρίζατε?
8: Αργεντινή.
9: Εγώ ήμουν Ισπανία.
7: Και εγώ Ισπανία ήμουν, να ξέρετε. Ήθελε να το πάρει ο Μέση τελευταίο Μουντιάλ, ε.
8: Ναι, ιστορέως.
7: Τι προβλέπει το πρόγραμμα? Φαγητό, ποτό, διαμονή? Πού θα φύγουν τα περισσότερα?
8: Στα κορίτσια.
6: Έτσι είναι.
7: Θα πάμε με σφινάκι ή με μπουκάλια?
8: Μπουκάλια, τη σφινάκια.
7: Κατάλαβα.
6: Ωραία τύποι.
5: Ωραία τύποι, ωραία θα περάσουν. Οι νύχτες του καλοκαιριού είναι υπέροχες. Γιατί οι ματιές των αγοριών συναντάνε τις ματιές των κοριτσιών. Και όλα γίνονται musical.

0: είναι η Ολίβια Νιούτον Τζον. Αυτός ο Τζον Τραβόλτα. Ωραίος ο Τραβόλτα τότε, έκαιγε καρδιές. Όταν λέμε ωραίος, εντάξει. Για πες μου αγόρι, υπάρχει άλλος τόσο ωραίος σαν τον Τραβόλτα? Πιο ωραίος υπάρχει? Ο Γιώργος Ασημακόπουλος, που θυμάστε, ήταν παλιά στο Survivor. Αυτός.
1: Θα ανοιχτός τώρα για έναν καλοκαιρινό έρωτα, από ό,τι ξέρω είσαι μόνος.
2: Έρωτα, ναι, όχι, δεν είμαι τόσο πολύ ανοιχτός.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν θέλω να ερωτευτώ τώρα, θέλω να κάνω focus στη δουλειά μου. Μπορεί να μου αρέσει να περνάω καλά γενικά, χωρίς κάτι συγκεκριμένο. Ο έρωτας είναι ωραίος, αλλά ο έρωτας δεν λες «Α, θέλω σήμερα να ερωτευτώ» και ανοίγεις την πόρτα και βρίσκεις τον άνθρωπο της ζωής σου. Ή να σου κάτσει. Άμα μου κάτσει δεν θα πω όχι. Καταρχήν ξυπνάω και λέω «Αγάπη μου, πόσο ωραίος είσαι». Εννοείται. Παιδιά, το σώμα μας είναι ο ναός μας που πρέπει να το προσέχουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξυπνάει και λέει «Τι ωραίος που είσαι» στον εαυτό του. Και μετά του λέει «Μ' αρέσεις». Λογικά όλα αυτά. Και το επόμενο βήμα είναι «Αφού μ' αρέσεις, στην αγκαλιά μου θα πέσεις».

0: πάρτι. Σήμερα είναι πάρτι. Καλοκαιρινή εκπομπή. Και φεύγουμε να πάμε μια βολτούλα. Παρά τη ζέστη. Θα ανέβουμε στη μηχανή. Θα μας παίρνει ο αέρας στα μαλλιά. Θα μας παίρνει το δίπλωμα η αστυνομία. Αλλά δεν μπορεί να μας το πάρει γιατί δεν έχουμε δίπλωμα. Έτσι, γιατί είμαστε αντιστασιακοί. Σαν τον πατέρα κλειωμένοι.
1: Σε αυτό το χώρο εδώ που βλέπετε, δίνονται οι εξετάσεις. Για να πάρεις δίπλωμα ηλεκτρονικό, του σατανά το δίπλωμα, για μηχανή. Και πρέπει να πληρώσει και τους κριτές. Γιατί αν δεν τους πληρώσεις, δεν θα σε περάσουν. Θα βρούνε μία αιτία, μία αφορμή να σε κόψουν. Γιατί θα σε κόψουν? Για να καταλάβεις ότι πρέπει να τους πληρώσεις για να πάρεις το δίπλωμα. Έτσι λειτουργεί το γκανγκστερικό σύστημα. Δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις και να πάρεις δίπλωμα για να οδηγήσεις. Μαθαίνεις μόνος σου να οδηγείς, παίρνεις το κλειδί της μηχανής ή του αυτοκινήτου και οδηγείς. Κατάλαβες πως έχει το έργο? Μην πεις το κολπάκι τους με το υπουργείο τους να τους τα σκάσεις. Όχι βέβαια.
0: Αν τώρα τρελαθούμε, να οδηγήσεις μηχανή και να έχεις πάρει δίπλωμα. Το κλειδί χρειάζεται, έφυγες. Πατέρας κλαιωμένης. Αθήθας ο Νιάτο. Γεννημένος για να είναι άγριος. Ελεύθερος καβαλάρης.

0: θα τα κάνουμε. Γιατί είμαστε χαρούμενοι. Γιατί θα αλλάξει η οικονομική μας κατάσταση. Γιατί θα μας δώσουν χρήμα. Χρήμα, έρχεται εκλογή, παιδιά, τη νέα κυβέρνηση. Θα φύγει η παλιά, θα καινούργια, θα έχει χρήμα. Στη τσέπη, θα τη μοιράσει. Έχει γίνει κοστολόγηση προγράμματος. Όλοι έχουν κάνει κοστολόγηση. Και υπάρχουν κάποιοι που λένε, πού την κάνετε την κοστολόγηση. Στο λογιστήριο του κράτους ίσα, αλλά δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Εμείς κοστολογούμε και το έχουμε ξανακάνει. Αυτά που θα σας κάνουν πλούσιους.
1: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε στην Βουλή από τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει την πρότασή του για κοστολόγηση στην Εθνική Στατιστική Αρχή. Θα το κάνει αυτό?
2: Θα
1: γίνει αυτό για να κοστολογήσουμε και να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες αν αυτό το οποίο λέτε μπορείτε να το κάνετε?
2: Πρέπει να προσαρμοστούμε.
3: Γι' αυτό ζητάμε. Θα περιμένετε και θα δείτε.
2: Θα το κάνετε. Θα πάτε να κοστολογηθεί η πρόταση.
3: Επιτρέψτε
2: μου. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι πράγματι εσείς έχετε δίκιο και να έρθουν στις κάλπες να σας ψηφίσουν. Γιατί δεν το κάνετε?
3: Λοιπόν, εμείς προτείναμε κάτι στον ελληνικό λαό. Προτείναμε ένα συγκεκριμένο μέτρο,
2: ναι,
3: κοστολογημένο.
2: Να ξέρει και ο ελληνικός λαός να το κάνει για να έρθουμε να σας ψηφίσουμε.
3: Εμείς ελληνικός λαός λέμε, μα το κοστολογήσαμε.
2: Εσείς.
3: Μα το κοστολογήσαμε.
2: Εσείς το κοστολογήσατε. Ξέρετε πόσα κοστολογημένα προγράμματα έχουμε ακούσει στο παρελθόν.
3: Θα αξιολογηθούμε για αυτό το πράγμα, για το πώς εμείς το κοστολογήσαμε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Νομίζω τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Δεν πήγε καλά τότε. Αλλά συνεχίζουμε να έχουμε ελπίδες. Θα ξημερώσει μια άλλη μέρα. Όλα θα είναι διαφορετικά. Θα έχουμε διπλασιασμό μισθών. Τσάμπα θα μπαίνουμε στα πανεπιστήμια. Ω, πλουσιάδα.
5: Μεσάνυχτα στη γειτονιά, η φτωχιά, η γρήπη, η παγωνιά και ο πολιτισμένος στη γωνιά.
0: Μην πεις ότι όλα αυτά είναι ένα όνειρο.
5: Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τρένο.
0: Έστω και στο όνειρο. Θα ονειρευτώ ότι ήμουν πλούσιος. Άντε.

έρχεται το πιο πλούσιο, το πιο ενημερωτικό, το πιο δουλεμένο, που δεν είναι ακριβώς δελτίο, είναι κάτι παραπάνω. Είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο του Alpha Radio 989. Λίνα Κλήτου κάνει πιο πλούσια τη δημοσιογραφία. Σαν καραβοκύριδες θα επανέλθουμε στο λιμάνι, γιατί μας έχετε λείψει. Για αύριο λέμε, εδώ θα είμαστε.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σε εργοστάσιο στα εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Μετά την έκρηξη ακολούθησε φωτιά στη βιομηχανική μονάδα η οποία σύμφωνα με πληροφορίες παράγει ξύδι. Ο κρότος ήταν τόσο δυνατός που σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο, το Λουτράκι και το Κιάτο. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελλάδα μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στη Γαλλική Πρεσβεία της Αθήνας. Το κτίριο εκενώθηκε, εξονυχιστικούς ελέγχους διενεργούν πυροτεχνουργοί των ΤΕΜ. Αποκλεισμένη από την Ελλάδα παραμένει η Ακαδημίας από το ύψος της Κανάρη, ενώ η τροχιά έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων. Δεν μπορούμε να μιλούμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ μετά την κατηδίαν συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκε. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια. Το ίδιο ισχύει και για την άμυνα. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την άμυνά της, να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή στην περίπτωση που χρειαστεί, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Αυστρίας ανέδειξε την Ελλάδα ως παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την προστασία των εξωτερικών συνόρων από τη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Στην Αθήνα διεξάγεται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Στο Θριάσιον διακομίστηκαν με εγκάβματα ένας 85χρονος και μία 63χρονη που επεγκλωβίστηκαν από φλεγόμενο ισόγειο χώρο στάθμευσης μονοκατοικίας Στάνο Ολιώσια. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Κατά τις πρώτες ενδείξεις, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε φωτιά με αναπτήρα και να ακολούθησε ανάφλεξη. Φλέγεται δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Δεν απειλούνται προς το παρόν κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη σύσκεψη της Διυπουργικής Μονάδας Κρίσης για τις πυρκαγιές υπό τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους κυρίως κοντά στον Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας και στην Ανατολική Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέπτεται την πυρόπληκτη περιοχή Καστεγιών κοντά στη Βαλένθια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ανοίγει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Οι βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε πως θα αναστείλει τις επιθέσεις της για όσο διάστημα η Ουάσιγκτον διατηρεί την παύση των βομβαρδισμών. Τόσοι κοντά στο 7% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 84,89 δολάρια το βαρέλι και του Αμερικανικού αργού στα 82,54 δολάρια το βαρέλι. Πρωτογενές πλεόνασμα 4.491.000.000 ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, υπερβαίνοντας το στόχο των 2.538.000.000 ευρώ σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υπέρβαση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος αναπλήρωσαν την υστέρηση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η ψηφιακή πύλη του εξοδικαστικού μηχανισμού. Δίνεται η δυνατότητα ένταξη σε πιο ευνοϊκό πλαίσιο σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη από 5 έως 10.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Αποζημιώσεις εδώ και τώρα για όσους κτηνοτρόφους υποχρεωθούν να θανατώσουν τα ζώα τους. Πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από τις επιπτώσεις της καραντίνας ζητούν εκ νέου οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλίνης, οι οποίοι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο λιμεναρχείο του νησιού. Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, από πυρά ενόπλων σε φεστιβάλ γαστρονομίας στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν άμεσα στο σημείο. Παραδόθηκε ένας άνδρας, ενώ ένας δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Δύο όπλα βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας και ξεκινούμε με αυτή την μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, έκρηξη η οποία ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο, το Λουτράκι και το Κιάτο. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη παρακολουθεί το θέμα και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Συνεργεμός έχει σημανευτεί την ώρα στην πυροσβεστική υπηρεσία για μεγάλη φωτιά που μένεται σε εργοστάσιο του Δήμου Κορυφαίου στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για εργοστάσιο Παρασκευής τη Λίνα και μαρτυρίες αναφέρουν ότι της πυρκαγιάς προήλθε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, μια ισχυρότατη έκρηξη στις εγκαταστάσεις και αμέσως μετά όλο το ιστιλόγιο στήριξαν το κτίριο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο, Λίνα, για ένα άτομο το οποίο βρισκόταν μέσα στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης και αυτή τη στιγμή αγνοείται. Οι πυροσβέστες που έχουν σπέσει στο σημείο διεξάγουν αγωνιώδεις έρευνες μέσα στο χώρο για τον εντοπισμό του κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Για την κατάσταση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί πολύ μεγάλη δύναμη. Συγκεκριμένα επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 10 υδροφόρα οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ. Οι δυνάμεις στο σημείο ενισχύονται συνεχώς για να περιορίσουν το μέτωπο πριν αυτό επεκταθεί. Εμείς θα είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία.
0: Ακριβώς.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, το γεγονός ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος αγνοείται και αναζητείται και θα δίνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τώρα πάμε στον άλλο συναγερμό που έχει σημάνει στην Ελλάδα μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.
1: Λίνα, θέλω να σε ενημερώσω μόλις αυτή τη στιγμή να ενημέρωσα ότι ο άνθρωπος ο οποίος θεωρούταν αγνοούμενος εντοπίστηκε πριν από
0: Ευτυχώς. Λίγο.
1: Είχε καταφέρει και είχε βγει. Εντοπίστηκε νεκρός, συγγνώμη, εντοπίστηκε νεκρός πριν από λίγο. Συγγνώμη, γιατί το είδα λάθος το μήνυμα.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς είχε δραματική εξέλιξη. Είναι το πρώτο, έτσι. Ξεκινούμε με πολύ δυσάρεστη είδηση στο μακαζίνο μας. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο συναγερμό που σήμανε στην Ελλάς μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στη Γαλλική Πρεσβεία της Αθήνας. Έχει υπάρξει εκένωση, μπήκαν ειδικές μονάδες, ερευνούν το χώρο. Παραμένει αποκλεισμένο το κέντρο της Αθήνας. Τι έχουμε από εκεί?
1: Πριν από λίγα λεπτά δόθηκε στην κυκλοφορία η δρομή στο κέντρο της Αθήνας, καθώς βέβαια πριν είχε σημάνει συναγερμός για βόμβα στη Γαλλική Πρεσβεία που βρίσκεται στην Οδό Ακαδημίας. Όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Αθήνας. Το σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εκμετέρους εκτικών μηχανισμών. Άγνωστος τηλεφώνησε στη Γαλλική Πρεσβεία και είπε ότι στο σημείο είχε τοποθετηθεί βόμβα, Λίνα. Και αμέσως φυσικά, όπως είναι φυσικό, εκενώθηκε η πρεσβεία, μπήκαν αστυνομικοί με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά μέσα, ερεύνησαν όλους τους χώρους της Γαλλικής Πρεσβείας και ευτυχώς, Λίνα, εκεί πέρα ο συναγερμός πριν από λίγο ισόψε, καθώς δεν εντοπίστηκε τίποτα, δεν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο μέσα στους χώρους της πρεσβείας, οπότε οι δρόμοι δόθηκαν στην κυκλοφορία και οι άνθρωποι που εργάζονται στη Γαλλική Πρεσβεία μπήκαν πάλι στο κτίριο και συνεχίζουν τη δουλειά τους, Λίνα.
0: Τώρα, έχουμε νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για το περιστατικό της Σύρου, εκεί όπου κατέληξε στο θάνατο της 41 ετών γυναίκας, η οποία αντιμένη με στολή του ΕΚΑΒ εισέβαλε οπλισμένη στο σπίτι ενός ζευγαριού. Η ιατροδικαστική υπηρεσία Σύρου έριξε φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θάνατό της.
1: Ακριβώς, Λίνα, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η άτυχη γυναίκα πέθανε από την, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η εξέταση και ο δικαστής Σύρου και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, λοιπόν, βρήκε τραγικό θάνατο από κακός θώρακος απολύσεων και τέμνων όργανων, πιθανότητα από το μακέρι, από τη μεσεριά δηλαδή, βρήκε το πέθανε η άτυχη γυναίκα. Όπως αποδείχθηκε λοιπόν, το μαχαίρι χτύπησε το πνεύμονα και έφτασε τη ζωή της. Εντωμεταξύ, τώρα το Σάββατο πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εγκλήματος αναπαράσταση της αιματηρής συμπλοκής, Λίνα. Σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, τα όσα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης δεν δείχνουν να αποκλίνουν από την αρχική εικόνα που είχαν σχηματίσει οι αρχές. Το σενάριο δηλαδή που κλειδώνει μέχρι στιγμής είναι η απόπειρα ληστείας. Η γυναίκα που ήταν 41 ετών έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, όπως φαίνεται, ντυμένη σαν αστακός. Όπως θυμάσαι, το συζητάγαμε και την Παρασκευή. Φορούσε, είχε καλυμμένο το πρόσωπό της. Φορούσε γάντια. Μάλιστα, είχε βάλει και μια σακούλα για να χτυπήσει το κουδούνι. Τώρα, αυτό που λένε οι δύο, ο άνδρας και η γυναίκα, το ζευγάρι, αυτό που λένε είναι ότι εισέβαλε στο σπίτι προκειμένου να τους ληστέψει. Βέβαια, 5 και 20 το απόγευμα είναι λίγο δύσκολη η ώρα. Όμως, Λίνα, τα γεγονότα που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί είναι αυτά. Ότι πήγε ντυμένη σαν αστακός, χτύπησε το κουδούνι, κρατούσε μαχαίρι και είχε και λωστό μέσα στο σακίδιο της πλάτης της. Με το που άνοιξε την πόρτα η γυναίκα του κατηγορούμενου, εκείνη με το μαχαίρι επικίνδυνε να τη χτυπήσει. Μάλιστα, είχε ένα μικρό τραύμα στην κοιλιά η 30χρονη γυναίκα. Και τώρα, η γυναίκα αμέσως μετά, ο άντρας με το που είδε την να εισβάλλει μέσα στο σπίτι του, πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα, το κάρφωσε στην πλάτη και εκείνη άρχισε να τρέχει. Ενώ όσο έτρεχε, τη πέταξε μία γλάστρα και μία καρέκλα. Και την σόρτιασε κάτω στο έδαφος, λίγο πιο έξω από το σπίτι τους. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των περαστικών, την ακινητοποίησαν, αλλά σε εκείνο το σημείο η γυναίκα, η διασώστρια, άφησε την τελευταία της πνοή. Τώρα, θα μάθουμε τι θα γίνει την Τρίτη. Αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, θα οδηγηθούν στον ανακριτή και ο 41χρονος άνδρας και η σύζυγός του, 31 ετών. Ο ανακριτής τώρα είναι αυτός που θα μελετήσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, έτσι ώστε να δούμε τι θα αποφασίσει η Λίνα. Θα κρατηθεί το ζευγάρι, θα προφυλακιστεί ή θα τους αφήσει ελεύθερους με τα στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή του.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο θα μάθουμε τα νεότερα για αυτή την πραγματικά υπόθεση.
0: Πάντως εξακολουθεί να είναι μυστήριο όλο αυτό και είναι ένας γρίφος που δεν έχει λυθεί. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Ναι, ακριβώς, Λίνα. Είναι ένας γρίφος που πραγματικά δεν μπορεί να λυθεί. Δηλαδή, γιατί έχουμε μόνο τη μία πλευρά. Έχουμε την πλευρά του ζευγαριού που λένε ότι αυτή η γυναίκα ήρθε σε εμάς να συστέψει. Δεν ξέρουμε όμως ότι μεταξύ από κοινωνικές επαφές ήταν μόνο ότι πήγαιναν τα παιδιά τους μαζί στο σχολείο. Δεν είχαν κάτι άλλο. Δηλαδή, και στα κινητά τους τηλέφωνα δεν βγαίνει κάποια συνομιλία. Δεν βγαίνει ότι είχαν κάποια επαφή παραπάνω από το ότι πήγαιναν τα παιδιά τους μαζί στο σχολείο. Δεν έχουν κάτι άλλο. Οπότε, Ελίνα, είναι πραγματικά μυστήριο. Τώρα η γυναίκα 5 και 20 το απόγευμα πήγε στο σπίτι για να τους ληστέψει και τους επιτέθηκε και συνέβη αυτή η αιματηρή συμπλοκή. Συνεχίζουν να ψάχνουν οι αρχές, αλλά μέσα στιγμή αυτά είναι τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ μετά την κατηδίαν συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκε. Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, υπογραμμίζοντας πως η αδράνεια δεν μπορεί να είναι απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα ζητήματα της γεωπολιτικής ασφάλειας και στο μεταναστευτικό, για το οποίο ζήτησε να γίνουν πιο γενναία βήματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης τόσο για την άμυνά της, ενισχύοντας τις συλλογικές της δυνατότητες, και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε μια έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος. Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε τα συγχαρητήρια του Αυστριακού Καγκελάριου για το επίτευγμα της Ελλάδος να καταχθεί μία από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη, να μας πει περισσότερα για αυτή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Λίνα. Η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Στόκερ γίνεται εν μέσω αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο, και σε αυτή ακριβώς την πίεση που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εστίασε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η άνοδος του πληθωρισμού δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς η νέα ενεργειακή αναταραχή πέρασε γρήγορα στις τιμές των καυσίμων. Είμαστε, θυμίζω, μόλις μία μέρα μετά την ανακοίνωση για επιπρόσθετη ενίσχυση στο δίζελ κίνησης κατά 10 λεπτά, με το συνολικό ποσό έκπτωσης να φτάνει στα 15 λεπτά το λίτρο για τον μήνα Αύγουστο. Έχει ένα κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ πέρα από τη συμφωνία κυρίων με τα διηλιστήρια αυτή η παρέμβαση, και προφανώς ο προϋπολογισμός είναι σε ετοιμότητα και για ενδεχόμενες νέες παρεμβάσεις. Θα φανεί όμως πως θα εξελιχθεί η κατάσταση στον κόλπο, γι' αυτό και ο κ. Μητσοτάκης έβαλε στην εξίσωση και μια πιθανή συνολική ευρωπαϊκή παρέμβαση, αν και μέχρι στιγμής Κάτι τέτοιο δεν είχε φανεί ούτε τους πρώτους μήνες του πολέμου. Ξεκαθάρισε πάντως ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους. Τώρα, έθεσε και το ζήτημα των ευρωπαϊκών διασυνδέσεων για την ενέργεια. Όπως το είπες, γιατί η Ελλάδα και η Αυστρία είναι μεν χώρες οι οποίες έχουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα τους, όμως υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας που οδηγούν σε αυξημένες τιμές κυρίως στις χώρες του Νότου και σε μειωμένες τιμές στις χώρες του Βορρά και της κεντρικής Ευρώπης. Με τον κύριο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι αυτό δεν ευνοεί την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Κοινή συνισταμένη της Ελλάδας και της Αυστρίας είναι και η μεταναστευτική πολιτική, η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Στόκερ εξέπεμψαν σε παρόμοιο μήκος κύματος, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα ότι χρειαζόμαστε με νόμες οδούς μετανάστευση. Από την άλλη, αν κάποιος θέλει να έρθει στην Ευρώπη και δεν έχει πιθανότητα να πάρει άσυλο, έρχεται μόνο για οικονομικούς λόγους, τότε θα πρέπει να περιμένει ότι η Ευρώπη θα επιχειρήσει να τον επιστρέψει πίσω, να τον επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε. Ενώ ο κύριος Στόκερ υπογράμμισε ότι στόχος είναι το 2027 και κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, να λειτουργήσει ο πρώτος κόμβος επιστροφής μεταναστών εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Είναι ένας στόχος για τον οποίο εργάζονται αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα γκρουπ χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία και η Ολλανδία, που έχουν αναλάβει σχετική πρωτοβουλία και αναμένεται το επόμενο διάστημα αυτό να λάβει σάρκα και οστά. Είναι κάτι που θα αποτελεί τομή στην μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, να υπάρξουν τέτοιες δομές ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για πρώτη φορά εκτός ευρωπαϊκού εδάφους.
0: Μάλιστα. Γιώργο, πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, γιατί χθες είδαμε άλλη μία δημοσκόπηση αυτή της ΜΑΡΚ για το λογαριασμό του πρώτου θέματος. Δίνει μία οριακή αλλά πάντως άνοδο στη Νέα Δημοκρατία, η οποία σπάει το φράγμα του 30%, εν αναμονή βέβαια και της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι, η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ δείχνει ποιο είναι το πολιτικό τοπίο στη χώρα στο φινάλε της εκλογικής σεζόν. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,8%.
0: Και παγιοποιείται στη δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας με το νεοσύστατο κόμμα του.
2: Αυτό ακριβώς πήγαινα να πω, ότι με 16,8 η Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα παγιωμένο δίπολο, με το ΠΑΣΟΚ πολύ μακριά από τον δεύτερο στο 11% και πολύ μακριά και από τον πρώτο. Η διαφορά του ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία με βάση αυτή τη δημοσκόπηση στην εκτίμηση είναι στις 20 μονάδες. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο ακόμα αυτές τις μέτρες είναι ότι η ελπίδα για δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού κατρακυλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Είναι στην πέμπτη θέση, κάτω από την Ελληνική Λύση, με 7,4%, λίγο πάνω από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ξεκίνησε πολύ πιο δυνατά. Ξεκίνησε στις έρευνες της ΜΑΡΚ στην τρίτη θέση το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και είναι ήδη στην πέμπτη. Τώρα, εδώ υπάρχουν διάφορα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από αυτήν την μέτρηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει γερές άγκυρες κατά τα φαινόμενα, έχει όμως και αρκετούς πρώην ψηφοφόρους της Νάσης Πυρώση. Αυτός είναι ίσως και ένας βασικός λόγος που ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάρει την απόφαση, την έχει επικοινωνήσει στο στενό του κύκλο, όπως έχουμε πει, να πάει σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Το είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε πηγαδάκι με τους πολιτικούς αρχηγούς την Παρασκευή, στο πλαίσιο της δεξίωσης για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ότι ο στόχος του κύριου Μητσοτάκη είναι να πάει το Μάιο του 2027 σε εκλογές. Τώρα θα είναι τον Απρίλιο, θα είναι τον Μάιο, θα είναι τον Ιούνιο. Αυτό είναι μια πολύ σχετική συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με ορόσημο τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης θέλει να εντείνει τις προσπάθειες που κάνει προκειμένου να επαναπροσελκύσει ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν πάρει απόσταση, αλλά όχι οριστικό διαζύγιο από το κυβερνών κόμμα, και με αυτές τις δεξαμενές να κάνει την καλύτερη δυνατή εκλογική καταγραφή, Λίνα.
0: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να ακούσουμε δηλώσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια,
4: και συμμετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989 με σημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο Σάλτσμπουργκ κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Αυστριακό Πρόεδρο.
6: Η Ήπειρος μας θα αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Ας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
0: Το θέμα των δημοσκοπήσεων αναφέρθηκε και ειδικά στην τελευταία που είδαμε να διενεργείται από τη ΜΑΡΚ για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Αναφέρθηκε και σχολίασε ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, το στέλεχος της Ελλάς.
7: Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν φωτογραφίες της στιγμής. Αλλά βλέπουμε ότι αυτές οι φωτογραφίες στους δύο μήνες της ύπαρξης του κόμματός μας, της Ελλάς δηλαδή, ανεβαίνουν διαρκώς, με αργό ακόμη ρυθμό, αλλά ανεβαίνουν. Είναι το μοναδικό κόμμα στο οποίο εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο. Η απόσταση από τη στιγμή που εμφανίστηκε ως τώρα είναι 3,5 μονάδες πάνω. Αυτό λοιπόν δείχνει μια δυναμική η οποία υπό συνθήκες μπορεί να εξελιχθεί σε χιονοστιβάδα. Αυτή ακριβώς είναι η προσπάθειά μας και η ελπίδα μας και να πετύχει τη μεγάλη ανατροπή. Σκεφτείτε ότι φτάνει στο 17% περίπου, ενώ έχει μεσολαβήσει όλη αυτή η κατάρρευση αυτού του χώρου, όλες αυτές οι πολλαπλές διασπάσεις και αποχωρήσεις. Γιατί λοιπόν να μην υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι που δυσκολεύονται, που προσπαθούν να βγάλουν το μήνα, γιατί να μην υποθέσουμε ότι θα επενδύσουν σε αυτή την εναλλακτική πρόταση, η οποία όπως ξέρετε δεν βγήκε μέσα από τους μηχανισμούς των κομμάτων, δεν βγήκε μέσα από τη Βουλή, αλλά απευθύνθηκε ο Αλέξης Τσίπρας απευθείας στην κοινωνία. Έχουμε προχωρήσει βοηθήσει αρκετά σε αυτό το ζήτημα. Όπως ξέρετε, έχουν εγγραφεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Ελλάς δεκάδες χιλιάδες, οι οποίοι ήδη αρχίζουν, συγκροτούνται σε ομάδες με βάση τον τόπο, παίρνουν οι πρώτες θέσεις του κόμματος υπό διαβούλευση. Άρα εμείς ναι μεν ξεκινάμε από την κορυφή, δηλαδή το εναρκτήριο λάκτισμα το έδωσε ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας. Στη συνέχεια συγκροτήθηκε αυτό που ονομάζουμε Εθνικό Συμβούλιο, 400 άτομα, συγκροτήθηκε ήδη το βασικό πολιτικό όργανο που λέγεται Πολιτική Επιτροπή, 75 ατόμων. Αυτό θα είναι ο βασικός παραγωγός πολιτικής, σε αυτό μετέχω και εγώ, και εκτιμάμε ότι αυτό θα γίνει πραγματικά ένα μαζικό κόμμα που συνομιλεί με τα μέλη του.
0: Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε το γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του όχι μόνο για την ανθρωποκτονία στο γνωστό ποινικολόγο, αλλά και για το ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος του για θέλγια σε ανηλική και για ναρκωτικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται έξω το γραφείο του εισαγγελέα. Τον είδαμε με τα ίδια ρούχα, στην ίδια στάση ακριβώς, αμήλυτος, που ήταν για την προηγούμενη εβδομάδα, όταν συνελήφθη δηλαδή. Αμήλυτος, ψύγρεμο το τον έλεγα. Νομίζω ότι ξέρει τι τον περιμένει, με την έννοια ότι έχει ομολογήσει το έγκλημα. Πολύ γρήγορα οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, διότι υπήρχαν κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν και την είσοδο και την έξοδο. Σας αποκαλύπτω ότι έμεινε 35 λεπτά μέσα στο γραφείο του ποινικολόγου. Και αυτό το έχουν καταγράψει οι κάμερες. 1:30 στις 21 Εβδόμου μπήκε στο γραφείο μαζί με τον ποινικολόγο. 2:05 βγήκε από αυτό, καρδώντας το λάπτοπ. Το ερώτημα βεβαίως είναι εάν πήρε κάτι άλλο εκτός από το λάπτοπ, διότι το πορτοφόλι και το κινητό του Σταύρου Γεωργίου βρέθηκαν μέσα στο γραφείο, κλειδωμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν ξέρουμε αν έχει πάρει κάποια χρήματα. Αυτό θα πρέπει μάλλον να το

0: την περιγραφή που έκανε ο ίδιος, γιατί είναι πραγματικά εκτός λογικής, εκτός ορίων. Κρατήστε αυτό, ότι ο ποινικολόγος ξυλοκοπήθηκε πάρα πολύ άγρια.
1: Μάλιστα. Καλά, γι' αυτό και οδηγήθηκε και στο θάνατο με τέτοιο βίαιο και άγριο τρόπο. Τώρα πάμε στην δίκη, για τη δίκη Βαλιράκη. Στον Πτώρκο του κατέθεσε εισεκ των κατηγορουμένων.
0: Απολογήθηκε λοιπόν ο πρώτος κατηγορούμενος, επιμένει στην αυθότητά του, λέγοντας ότι εκείνη την ημέρα εμείς δεν βγήκαμε για ψάρεμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν κουνήσαμε το σκάφος. Μπήκαμε Σάββατο βράδυ, μάλιστα παρκάραμε, δέσαμε το σκάφος με την πρίμνη στο λιμάνι. Κατέβηκα Κυριακή πρωί, η Κυριακή είναι για να καταλάβει ο κόσμος και η επίμαχη μέρα που έγινε ό,τι έγινε. Uh-huh. Κατέβηκα το πρωί, ήταν να πάμε για ψάρεμα, δεν βγήκαμε λόγω καιρού. Κατέβηκα 8 η ώρα το πρωί, είδα τον καιρό, ξαναγύρισα στο σπίτι. Θέλω να πω ότι υπήρχε μια συναισθηματική φόρτιση, έβαλε τα κλάματα ο κατηγορούμενος, λέγοντας ότι είμαστε αθώοι, δεν έχουμε πειράξει κανέναν, υποφέρουμε όλο αυτό το διάστημα, υποφέρουν οι συγγενείς μας και υποφέρουν και τα παιδιά μας. Το αναμενόμενο δεν περιμέναμε, δηλαδή πάντα οι κατηγορούμενοι αυτό λένε, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν είναι ένοχοι ή όχι. Ο εισαγγελέας στάθηκε στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που δείχνουν ένα αυτοκίνητο, μάλλον σαν το αυτοκίνητο του κατηγορούμενου, να μπαίνει στο καταφύγιο, στο λιμάνι δηλαδή, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Είναι δικό σας το αυτοκίνητο, ρώτησε ο εισαγγελέας. Η απάντηση του κατηγορούμενου ήταν: υπάρχουν άλλα δύο αυτοκίνητα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Μπορεί να ήμουν και εγώ που πήγα στη μητέρα μου, μπορεί να ήταν και η σύζυγός μου που το πήρε εκεί, δηλαδή ήταν μια ασάφεια. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν μια απολογία η οποία κράτησε πάρα πολλή ώρα. Αύριο θα απολογηθεί ο δεύτερος κατηγορούμενος και πια από το Σεπτέμβριο μπαίνουμε στην εισαγγελική πρόταση και στην τελική ευθεία για την έκδοση της απόφασης.
1: Μάλιστα. Τάσουλα Παπα-Νικολάου, σε ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αρχίζει σήμερα η υποβολή των θεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση μέτρων για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
1: Τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όσον αφορά στα καύσιμα, τόνισε ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς ο Πρωθυπουργός άμεσα προσέθεσε και 15 λεπτά στην Αγγλία τον Αύγουστο. Ενώ μίλησε και για στοχευμένες παρεμβάσεις στις εξελίξεις, καθώς όπως δήλωσε, έχουμε δυνάμεις να συνεχίσουμε. Το κάναμε τον Αύγουστο.
4: Πρέπει να περιμένουμε λίγο, να δούμε τον Ιούλιο, να δούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Είδατε ότι ο Πρωθυπουργός άμεσα με την αντίδρασή του προσέθεσε στην Αγγλία τα 15 λεπτά τον Αύγουστο. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πού θα κλείσει και τον Ιούλιο και μετά θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Τις επιλογές που θα κάνει, προφανώς όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, θα στοχεύουν στο να ενισχύσει τους ευάλωτους συμπολίτες μας και να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή είναι η στρατηγική, αυτή έχουμε εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια, στοχευμένες παρεμβάσεις για να στηρίξουμε πραγματικά εκεί που πονάει η οικονομία. Οι εξελίξεις είναι καθημερινές και μη προβλέψιμες. Και τον Αύγουστο έγινε αυτό, ενώ συζητούσαμε ότι να δούμε τι δυνάμεις έχουμε, εμείς έχουμε τις δυνάμεις να συνεχίσουμε. Σε κάθε περίπτωση το έχουμε πει και το έχουμε κάνει πράξη και το κάνουμε πράξη ότι η στήριξη βρίσκεται πάντα.

0: μπροστά μας όταν το έχουμε ανάγκη.
1: Για το Σεπτέμβριο ή για τον Οκτώβριο υπάρχουν λεφτά στην άκρη?
0: Όσο η οικονομία μπορεί και αποδίδει μέρισμα, υπάρχει δυνατότητα. Αυτό όμως είναι πολύ νωρίς να το πούμε.
2: Για την κρατική επιδότηση 10 λεπτά το ευρώ αναλύτρου στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Αυγούστου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και την Τίνα Μόσχου ο Πρόεδρος Παρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου.
3: Θέλοντας η κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές στα λοιπά προϊόντα, προχώρησε αυτή την ανακοίνωση μέσω του Πρωθυπουργού ότι θα επιδοτήσει το πετρέλαιο κίνηση άλλα 10 λεπτά. Ο σκοπός ποιος είναι? Να παραμείνει το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα επίπεδα του 1,90. Και η αμόλυβη και το πετρέλαιο έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ παρόλη την επιδότηση που έχει έρθει μετά από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα δηληστήρια. Εγώ θυμάμαι παλαιότερα η κατανάλωση των καυσίμων γινόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κινούμασταν μέσα στην πόλη ελεύθερα, πηγαίνοντας από εδώ, πηγαίνοντας από εκεί. Τώρα βλέπεις οι μετακινήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες.
2: Δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
4: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι. Ούτε την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας αντιμετωπίσαμε με αυτόν τον τρόπο, ούτε τώρα. Ως προς το γιατί ακολουθήθηκε αυτός ο δρόμος με τα δηληστήρια, γιατί όταν διαπιστώνεται στην αντίληψη και κοινή διάθεση και θέληση, τότε δεν υπάρχει λόγος να ληφθούν άλλα μέτρα. Πλέον εντωμεταξύ είναι διαφορετικό και το πλαίσιο επιτρεπόμενων μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν υπήρχε η δυνατότητα και η κρίση ήταν πολύ μεγάλη και σε επίπεδο ενεργειακής αυξήσεων στην ενέργεια και σε άλλες περιπτώσεις, η κυβέρνηση αυτή ήταν η πρώτη κυβέρνηση που προχώρησε σε φορολόγηση υπερκερδών, ήταν η πρώτη κυβέρνηση που πήρε συγκεκριμένα μέτρα. Τώρα ακολουθήθηκε αυτός ο δρόμος και σε συνέχεια αυτής της απόφασης, της επικοινωνίας και της συναντήληψης που διαπιστώθηκε, είχαμε και μια νέα παρέμβαση.
2: Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να πληρώσουν 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην εφορία. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν φορολογικό μαραθώνιο 5 ημερών. Είναι αυτά τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ που πρέπει να πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Και βέβαια εδώ είναι και φόρος εισοδήματος και ένφια και φόρος προσθέμενης αξίας και ρυθμίσεις. Όλα αυτά που πιέζουν τα νοικοκυριά. Κακά τα ψέματα, Λίνα, το τέλος του Ιουλίου εξελίσσεται και φέτος στη δυσκολότερη, θα έλεγα εγώ, περίοδο του φορολογικού ημερολογικού. Καθώς έως την Παρασκευή, τώρα την ερχόμενη Παρασκευή, κοντός ψαλμός δηλαδή, οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν υποχρεώσεις που συνολικά, αν κάνεις τη σούμα, φτάνουν τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας αυτή την ασφυκτική πίεση σε οικογενειακούς και επιχειρηματικούς προϋπολογισμούς. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος ή για όσους έχουν γεμάτο πορτοφόλι ή εφάπαξ εξόφληση του με έκπτωση, η πέμπτη δόση του έμφυα, μάλλον η δόση του έμφυα, ο ΦΠΑ που αποδίδουν οι επιχειρήσεις, οι παρακρατούμενοι φόροι μισθωτών υπηρεσιών, οι ασφαλιστικές εισφορές και μια σειρά ακόμη φορολογικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων που συγκεντρώνονται στο τέλος του μήνα και βέβαια συμπίπτουν με την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος στο τέλος του Ιουλίου. Ιδιαίτερα βαρύς είναι ο λογαριασμός του φόρου εισοδήματος. Έχουν καθαριστεί πάνω από 6,6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, με πάνω από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενους να λαμβάνουν χρεωστικό εκαθαριστικό του τεστ που πρέπει να πληρώσουν. Ο συνολικός φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο μέσος πρόσθετος φόρος αναχρεωστικό εκαθαριστικό διαμορφώνεται περίπου στις 2.000 ευρώ. Τώρα, για όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, υπάρχουν οι δύο βασικές εναλλακτικές. Η πρώτη είναι η εξόφληση με πιστωτική κάρτα σε άτοκες δόσεις, εφόσον το επιτρέπει η τράπεζα και φεύγει η τσέπη του κάθε φορολογούμενου. Η δεύτερη είναι η πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 24 έντοκες δόσεις για τις φορολογικές οφειλές και φυσικά από σήμερα για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω συσσωρευμένα. Ανοίγει και η πλατφόρμα του αναβαθμισμένου εξοδικαστικού μηχανισμού που μπορεί να προσφέρει 240 δόσεις αν μιλάμε για οφειλές μόνο προς το δημόσιο, ενώ αν έχεις και χρέη προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης και βάλεις και αυτά μέσα στον εξοδικαστικό μπορείς να φτάσεις μέχρι και τις 420 δόσεις. Αναμφίβολα θα πρέπει κάποιος να τα βάλει κάτω και να τα ζυγίσει. Όλα αυτά έχουν και ένα επιπλέον κόστος που έρχεται από το επιτόκιο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια διευκόλυνση που μπορεί να σώσει αρκετές περιπτώσεις, κυρίως αν μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες οι οποίοι χρειάζονται και την φορολογική ενημερότητα για να κάνουν και μια σειρά από άλλες συναλλαγές.
2: Για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που ανοίγει σήμερα, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και την Τίνα Μόσχου ο δικηγόρος Γιώργος Νικολακόπουλος.
6: Έχουμε μια βελτίωση του προηγούμενου εξοδικαστικού, ένα ουσιαστικά καινούριο εξοδικαστικό μηχανισμό, με τρία βασικά νέα στοιχεία. Το πρώτο έχει να κάνει με το όριο υπαγωγή, δηλαδή ξεκινάμε από τι 5.000 ευρώ και όχι από τι 10.000 ευρώ οφειλών, άρα διευρύνεται το πεδίο εφαρμογή. Υπάρχει και μια εκτίμηση ότι αυτό αφορά περίπου 1.000.000 νέου οφειλέτε. Κάποιοι οι οποίοι οφείλουν κάτω από 10.000 ευρώ, από 5 έω 10.000 ευρώ, θα μπορούν να βρουν μια λύση. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει ότι ουσιαστικά έχουμε μια βελτιωμένη επιλογή συγκριτικά και με τις 72 δόσεις που ξεκίνησαν στις 18 Ιουλίου. Κάποιος ο οποίος έχει αρρύθμιση στις οφειλές και στις τράπεζες, μάλλον καλύτερα να απευθυνθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Η τρίτη σημαντική διαφορά έχει να κάνει με το γεγονός ότι, όπως είπαμε, ρυθμίζονται οι δόσεις, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου με τις 72 δόσεις μέχρι τέλος του 23. Οι επόμενες οφειλές, δηλαδή οι ρυθμίσεις και οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά το 23, για να τηρηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων πρέπει να είναι και αυτές ενήμερες, δηλαδή ή να πληρώνονται κανονικά ή να κάνει τη ρύθμιση την πάγια των 24 δόσεων. Η ρύθμιση του εξοδικαστικού, εφόσον πάει καλά, έχει ένα επιτόκιο σταθερό 3%. Υπάρχουν στοιχεία που είναι αναλόγως το τι έχει καταχωρηθεί και πώς έχει γίνει. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη έχεις κάνει μία ρύθμιση, γράφεται η ρύθμιση, αλλά ουσιαστικά η διαγραφή γίνεται με την εξόφληση. Εάν έχει γίνει κατάσχεση, είναι πιο μακρινή η διαγραφή, δηλαδή μένουν τα στοιχεία.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Προαναθεωρητικής Βουλής. Η αναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια και αντικείμενο τις προτινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες θα λάβουν απόψε τουλάχιστον 151 ψήφους. Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Παγνή, νοσηλεύεται το 2-ετών αγόρι που χθες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικία στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε ο Όλυμπος ως πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας με ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας επιτροπής κατά την 48η σύνοδο χθες στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη.
6: Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία δουλεύεται πολλά χρόνια για να υποβάλει κανείς πλέον μια υποψηφιότητα στην UNESCO. Είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι ο οργανισμός, η UNESCO, έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλοι μαζί λοιπόν, μια ομάδα, δούλεψαν πολύ και με πολύ συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για να καταλήξουμε στην χτεσινή επιτυχία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας μας. Είναι εθνικό το θέμα αυτό.
5: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO.
7: Είναι υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο. Και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
5: Έκτακτη σύσκεψη της Υπουργικής Μονάδας Κρίσης για τις πυρκαγιές στη Γαλλία υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί από το νέο κύμα καύσωνα. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κυρίως κοντά στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου οι φλόγες απέχουν περίπου 11 χιλιόμετρα από την πόλη, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ισπανία, γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστιγιόν, όπου μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Οι βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες, ενώ και το Ιράν από την πλευρά του έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε πως θα αναστείλει τις επιθέσεις της για όσο διάστημα η Ουάσιγκτον διατηρεί την πάυση των βομβαρδισμών. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλήση κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σε 34 εκατομμύρια θα ανέλθουν τα νέα περιστατικά καρκίνου έως το 2050, προειδοποιεί η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία. Εκτιμάται πως θα καταγραφεί αύξηση 67% σε σχέση με το 2024, οπότε είχαν διαγνωστεί με καρκίνο περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι. Στην πρώτη θέση παγκοσμίως βρίσκεται ο καρκίνος του πνεύμονα ως προς τα νέα περιστατικά, αλλά και ως προς τους θανάτους. Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι. Συνελήφθη ένα άτομο. Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον άντρα αφότου τραυμάτισε τα άτομα. Η επίθεση έγινε στην περιοχή Πόρτε Κλισί. Τα τρία τραυματισμένα άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Η ταυτότητα του υπόπτου και το έγινε γνωστή, αλλά το κίνητρό του δεν είναι σαφές. Η επίθεση έρχεται μετά την επίθεση ενός Ισλαμιστή ριζοσπάστη το Σάββατο στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, στο Βερολίνο, με ένα νοικιασμένο μίνι βαν να ορμάει σε μια παρέλαση Pride, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας 29 άλλους. Την ένταξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που παραιτήθηκε από βουλευτής του κόμματος στις 4 Ιουλίου, ανήρτησε βίντεο στα social media με τα οποία ανακοινώνει ότι εγγράφεται ως απλός μέλος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στο βίντεο αυτό ο κύριος Καραμέρος εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε πλοίο, λίγο μετά να ολοκληρώνει την εγγραφή του στην Ελλάς και έχει τροποποιήσει την φωτογραφία έτσι ώστε να φαίνεται ότι το καράβι γράφει το όνομα του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, Έφη Μπαρμπάτση, καλό μεσημέρι. Είναι καλό ο πρώτος βουλευτής, πρώην βουλευτής βέβαια, που εγγράφεται στην Ελλάς.
8: Ακριβώς. Είχαμε δει λοιπόν από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα Ελλάς σε βουλευτές και να παρετούνται αλλά και να ανεξαρτητοποιούνται. Ο Γιώργος Καραμένος λοιπόν ανήκε σε εκείνους οι οποίοι επέλεξαν την παρέτηση και σήμερα, λίγες μόλις 20 μέρες μετά την παρέτησή του από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μπήκε στη διαδικασία να εγγραφεί στην Ελλάς. Και μάλιστα διάλεξε, όπως είπες και εσύ, αυτόν τον έτσι παράδοξο τρόπο για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Έκανε την εγγραφή και μάλιστα το έδειξε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Καραμέρος επέλεξε λοιπόν, καθώς ανέβαινε στο καράβι για να πάει για διακοπές, και έγραψε ότι εγγράφουμε ως απλό μέλος της Ελλάς για την Ελλάδα, το δίκαιο, ταξιδεύουμε πολύ, όχι στην πρώτη θέση, στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν. Βέβαια, νομίζω όλοι ότι έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι απλώς επιλογή κάποιων βουλευτών το που θα ταξιδέψουν με το καράβι της Ελλάς. Είναι απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή ότι όλοι θα πρέπει να εγγραφούν ως απλά μέλη. Δεν είναι δηλαδή ότι απλώς ο κύριος Καραμέρος επέλεξε.
5: Ναι, αλλά αυτό το casting, το ιδιότυπο πολιτικό casting, τώρα ενέχει αυτό που συζητούσαμε ως κίνδυνο και παλαιότερα, Έφη Μπαρμπάτση, το να ταυτοποιείται η Ελλάς με το ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν δεν το θέλει ο κύριος Τσίπρας, διότι πρόσωπα τα οποία έγραψαν ιστορία στο ΣΥΡΙΖΑ μεταπηδούν στο νέο κόμμα.
8: Ναι, απλώς όπως είπα, εγγράφονται ως απλά μέλη. Το θέμα είναι πώς από αυτά.
5: Μα δεν αλλάζει κάτι. Η ταυτότητα είναι ταυτότητα.
8: Ναι, ναι, ναι. Απλώς λέω ότι η σημασία έχει να δούμε πόσοι από αυτά τα πρώην στελέχη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταλήξουν και σε ψηφοδέλτια. Διότι νομίζω ότι εκεί θα έχει να κάνει ποιο θα είναι το ποσοστό των πρώην βουλευτών που θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Δηλαδή, αν θα δούμε τα πολλά πρόσωπα, τα καινούργια, όπως δείχνει να πορεύεται αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει 50 τομεάρχες, έχει ένα εθνικό συμβούλιο. Όλα είναι καινούργια πρόσωπα εκεί, εκτός από κάποιους έτσι πολύ στενούς συνεργάτες του. Νομίζω ότι το στίγμα θα το δούμε και όταν τελικά θα κινηθούν τα ψηφοδέλτια. Διότι και αυτή η κίνηση του κ. Καραμέρου σήμερα, εφόσον έχει παραιτηθεί κιόλας να προχωρήσει στην εγγραφή στο κόμμα Ελλάς, σίγουρα καταλαβαίνουν όλοι ότι μπορεί να υπήρξε και κάποια επικοινωνία από την Αμαλίας. Επομένως, μπορούμε να δούμε από εκεί και πέρα το τι θα συμβεί με τους βουλευτές οι οποίοι έχουν επιλέξει την ανεξαρτητοποίησή τους. Δηλαδή, πόσο σύντομα θα δούμε να προχωρούν σε παραιτήσεις, διότι έχουμε καταλάβει ότι ο κύριος Τσίπρας αυτό που θέλει είναι να μην υπάρχουν ενεργοί βουλευτές στο κόμμα του. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, όπως έχουμε πει, συνεχίζει κανονικά στο δρόμο προς τις εθνικές κάλπες, κάνοντας πολύ συντονισμένες κινήσεις, και αύριο έχουμε μια πολύ μεγάλη έτσι εκδήλωση, θα έλεγα έτσι μια προοδευτική σύναξη, διότι θα βρίσκεται εκεί Είναι εκδήλωση του κόμματος Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση και το παρόν θα δώσουν και η κυρία Ναουτάκης Κουρέτες, αλλά και ο κύριος Δούκας και ο κύριος Μόραλης. Φαίνεται λοιπόν ότι ο νόμος του κυρίου Λιβάνιου έχει ενώσει δυνάμεις. Δεν είναι τόσο το κομμάτι του κομματικού χαρακτήρα, θα έλεγα, γιατί έχουμε δει ότι θα υπάρξει και η παρουσία του κυρίου Χαρδαλιάκη και αναμένεται και η απάντηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Αλλά έχει ενώσει ο νόμος του κυρίου Λιβάνιου, ο οποίος επί της ουσίας δεν θα υπάρχουν, δεν θα εκλέγονται, δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος, ώστε να βλέπουμε και κάποιες ανατροπές. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε κάτι παραπάνω από μία απλή παρουσίαση ενός κομματικού προγράμματος. Η εκδήλωση αυτή αναμένεται να μετατραπεί, καθώς θα δώσουν να μετατραπεί σε μια, επί της ουσίας σε μια εκδήλωση της αυτοδιοίκησης, διότι θα δώσει το παρόν περισσότερο από 200 αυτοδιοικητικοί της χώρας από όλο το σύνολο του πολιτικού κόσμου, δεν θα έχει δηλαδή μόνο προοδευτικό στίγμα. Ωστόσο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση βεβαίως να περάσει απαρατήρητη η συμμετοχή των κορυφαίων προοδευτικών εκλεγμένων σε δήμους όπως είναι ο κύριος Δούκας που είπα και ο κύριος Μόραλης, αλλά βεβαίως και οι περιφερειάρχες Κρήτης και Θεσσαλίας. Είναι δηλαδή στην ουσία αυτή τη στιγμή η πρόσφατη κυβερνητική νομοθετική παρέμβαση για την τοπική αυτοδιοίκηση που περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, οποίες έχουν καταγγείλει οι εκλεγμένοι αυτοδιοικητικοί από ολόκληρη την Ελλάδα. Φαίνεται να ενώνει τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, διότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες που επί της ουσίας αυτό που λένε ότι είναι ένας νόμος κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η κατάργηση του δεύτερου γύρου και το νέο σύστημα στην ουσία αποκλεί τις προοδευτικές συνεργασίες. Θα δούμε λοιπόν και αύριο αυτή την εκδήλωση, θα δούμε αν από εκεί θα μπορέσουμε να εξάγουμε και άλλα συμπεράσματα. Ωστόσο, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία ότι 200 αυτοδιοικητικοί θα δώσουν το παρόν και ανάμεσά τους οι δήμαρχοι των δύο μεγάλων πόλεων, Αθήνα εννοώ και Πειραιά, και βεβαίως και οι περιφερειάρχες Κρήτης και Θεσσαλίας.
5: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Επιτίδη, τώρα έπεισαν ηλικιωμένοι στην Άρτα ότι πρόκειται να καταργηθεί το ευρώ και έτσι τις πήραν 32.000 ευρώ. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ακούσει ότι οι απατεώνες παρήσαναν και υποδίωταν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ. Αυτή τη φορά ξεπέρασαν όσα είχαν κάνει. Ήταν πραγματικά πρωτοφανές αυτό που είπαν στην άτυχη γυναίκα, η οποία ανυποψίαστη σήκωσε το τηλέφωνο. Ένας άγνωστος λοιπόν της είπε ότι είναι τραπεζικός υπάλληλος και της είπε ότι καταργείται το ευρώ και γίνεται ψηφιακό. Οπότε της είπε ότι αν τυχόν είχε χρήματα στο σπίτι, υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος να τα χάσει. Η γυναίκα πείθηκε ότι επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο συνωμοσίας ότι καταργείται το ευρώ και έτσι έδωσε τα χρήματά της. Τους κόπους δηλαδή μια ζωή, 32.000 ευρώ. Όσο την είχε στη γραμμή ο απατεώνας, κάποιος συνεργάτης του πήγε και παρέλαβε τα χρήματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι παρόλο που υποδίθηκε έναν διαφορετικό ρόλο αυτή τη φορά, η μέθοδος ήταν η ίδια. Δηλαδή ένας κρατά το υποψήφιο θύμα απασχολημένο στο τηλέφωνο και κάποιος συνεργάτης του πηγαίνει και παραλαμβάνει τα χρήματα. Να πούμε ότι ευτυχώς οι αστυνομικοί της Άρτας πολύ γρήγορα έφτασαν και ταυτοποίησαν τους δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν. Κατασχέθηκε και το όχημα το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει και βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Να θυμίσουμε εδώ ότι πρέπει να ενημερώνουμε τους ηλικιωμένους, να μην εμπιστεύονται αγνώστους και αν τυχόν τους πάρει οποιοδήποτε τηλέφωνο και τους πει κάτι που έχει σχέση με χρήματα, αμέσως πρέπει να ειδοποιήσουν κάποιο συγγενή τους ή την αστυνομία.
5: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου, και να πούμε να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο οι ηλικιωμένοι συμπατριώτες και φίλοι μας, όσο και οι οικογένειές τους, τα άτομα με τα οποία ζουν μαζί, να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους ότι οι απάτες γίνονται ολοένα και συχνότερες και δεν θα πρέπει να έχουν τέτοιο βαθμό ευπιστίας.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνθρωπος έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 41 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από πυλητικό τηλεφώνημα και αβόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας. Αποκαταστάθηκε εντωμεταξύ η κυκλοφορία στους δρόμους που είχαν επηρεαστεί από το συμβάν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ μετά την κατηδίαν συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκε. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την άμυνά της, να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Αυστρίας ανέδειξε την Ελλάδα ως παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την προστασία των εξωτερικών συνόρων από τη χώρα μας. Στην Αθήνα διεξάγεται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική μετά από φωτιά στο χωριό Αληθινή του Δήμου Φεστού. Την ίδια ώρα εστάλει μήνυμα του 112 στα κινητά των κατοίκων, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Επί του πεδίου επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Άνηση μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ισπανία και Γαλλία, με τις εκενώσεις και στις δύο χώρες να πλησιάζουν τις 400.000 και χιλιάδες στρέμματα να γίνονται στάχτη κάθε μέρα που περνά. Η Ισπανική κυβέρνηση θα κηρύξει τις πληγήσες περιοχές ως σοβαρά κατεστραμμένες από αύριο, όπως μεταδίδει η El País. Παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ανοίγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Πτώση κοντά στο 7% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 85,78 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 83,25 δολάρια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για απόρριψη των ετοιμάτων αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών. Ο 28χρονος καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου οδηγήθηκε ενώπιον των ακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Παρίσι όταν άνδρας οπλισμένος με 2 μαχαίρια επιτέθηκε σε περαστικούς κοντά στην περιοχή Porte de Clissy, τραυματίζοντας 3 άτομα ηλικίας 19, 24 και 36 ετών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες οι οποίοι παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν σε νοσοκομεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη λίγα λεπτά μετά την επίθεση από αστυνομικό της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. 3 νεκροί και 4 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί από πυρά ενόπλων σε φεστιβάλ γαστρονομίας στο Σιάτλ των ΗΠΑ στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ίσχυρες αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο σημείο. Παραδόθηκε ένας άνδρας, ενώ ένας δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. 2 όπλα βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 3:06 πρώτα λεπτά η ώρα. Έλσα Ψαρίδη στο μικρόφωνο. Δημήτρης Αλφιέρης έρχεται. Εντάξει, θα τον περιμένουμε λίγο. Όχι. Καλά, θα σας πω εγώ δύο πράγματα που πρέπει να σας πω. Όσοι δεν έχετε ακούσει το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Λίνα Κλήτου πριν από λίγο, αυτά που συμβαίνουν αυτήν την ώρα και δεν είναι και λίγα. Και σε λίγο που θα έρθει ο Δημήτρης Αλφιέρης θα πούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα που άλλα φρέσκα, άλλα παλιά που σήμερα έχουν την πρωτοκαθεδρία στα ειδησιογραφίας. Αυτό που λέμε φρέσκο εμείς εδώ στις ειδήσεις είναι μια πολύ μακάβρια ιστορία. Είναι μια μεγάλη έκρηξη που έχει γίνει σε ένα εργοστάσιο στην Κόρινθο. Αυτή η έκρηξη έχει σίγουρα ένα νεκρό αφήσει πίσω της. Είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης και είναι και πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί στην περιοχή στα εξαμήλια Κορινθίας. Διότι δεν ξέρει κανείς τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει γίνει όλο αυτό. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης αυτής. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι της δισογραφίας σήμερα έχει να κάνει με το φωνικό στη Σύρο, που είναι τόσο περίπλοκο, τόσο δύσκολο, τόσο ανεξήγητο προς το παρόν, που θα τα συζητήσουμε και λίγο αργότερα πώς έχουν τα πράγματα γύρω από αυτά τα δύσκολα θέματα. Ήρθε ο Δημήτρης, βλέπω.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Εδώ είμαστε και σήμερα.
0: Με το σωστό τρόπο, εισαγωγή.
1: Μετράμε αντίστροφα, ε.
0: Μετράμε. Πια μπορούμε να πούμε ότι μετράμε.
1: Μετράμε αντίστροφα. Μια εβδομάδα τι έμεινε, τίποτα.
0: Σκάρτη κι αυτή.
1: Σκάρτη.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Και εγώ, γιατί τη φάγαμε. Η Δευτέρα τη φάγαμε. Εντάξει. Με αυτή τη λογική.
1: Κούτσου.
0: Ναι.
1: Βέβαια, το τέλος είναι που δεν
0: τελειώνει με τίποτα. Έχεις δίκιο. Ναι. Η τελευταία εβδομάδα
1: όσο πάντα. Όσο περιμένεις, ρε παιδί μου, και λες άντε πόσο έμειναν, δεν περνάνε αυτές οι μέρες με τίποτα.
0: Και όταν έχεις και τέτοια ειδησιογραφία, ρε παιδί μου, δεν σε αφήνει να καθίσεις ένα λεπτό. Mm-hmm. Πώς λέμε παλιά που λέγαμε καλοκαίρι, βαριέμαι, άντε να βρεις ειδήσεις. Εδώ έχει να μας συμβεί πολλά χρόνια αυτό. Και τον Αύγουστο και τον 15 Αύγουστο και γενικά. Δηλαδή, όλο και κάτι σημαντικό γίνεται που πρέπει να τρέξει, να βρεις τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, πώς να το θέσουμε κτλ. Θα μου πεις μην παραπονιέσαι. Παραπονιώσουν που δεν είχε ειδήσεις. Παραπονιέσαι που έχει ειδήσεις. Να σε βρούμε κάπου στη μέση.
1: Το καλοκαίρι δεν σε εμπνέει και πολύ για δυσάρεστες ειδήσεις. Και εμείς έχουμε πολύ
0: δυσάρεστες. Τι σε εμπνέει ποτέ καμία εποχή για δυσάρεστη είδηση μόνο Δημήτρη.
1: Όχι, τέλος πάντων το καλοκαίρι το μυαλό σου ταξιδεύει, είναι αλλού. Ναι. Είναι ταυτισμένο με διακοπές, με μπάνια, με φαΐ, με τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Με καμιά μπύρα.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα. Με το φτωχό μου το μυαλό.
0: Αυτό είναι τι θέλεις εσύ, ψυχολογικά όλοι
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, λέω, ναι, ναι.
0: Αλλά έλα ντε που δεν γίνονται αυτά.
1: Σε ποια παραλία μπορείς να βρεις το πιο ωραίο hot dog.
0: Και λέμε. Να είναι ο μοναδικός προβληματισμός σου αυτός, ρε παιδί
1: δυσάρα.
0: Να μην έχεις άλλα θέματα να λύσεις τώρα, να μην έχεις άλλα προβλήματα.
1: Ναι, να πεις λόγω έρχεται αύξηση των μισθών, η δυσάρα.
0: Αυτό τώρα πού το έχεις δει. Ούτε ο Πινόκιο δεν το λέει αυτό.
1: Λέω ότι σημαίνει άλλα.
0: Ούτε ο Πινόκιο.
1: Ναι, γιατί. Θα έρθει όμως αύξηση, λέει, θα αυξηθεί το επίδομα που δίνουν στους ταξιούχους τα Χριστούγεννα.
0: Πολύ συγκινητικό. Πολύ.
1: Ένα δάκρυ.
0: Δύο.
1: Κύλησε.
0: Φέρε χορηγό εδώ τα χαρτομάντιλα. Αλήθεια τώρα.
1: Άκουσα να δεις τώρα. Δεν μ' αρέσει έτσι όπως.
0: Δεν σ' αρέσει
1: για,
0: ο τρόπος που
1: σκέφτομαι. Για έλα τα πάνω σου.
0: Πάρ' το αλλιώς.
1: Φοράς και αυτό το ωραίο το λαδί.
0: Είναι.
1: Ναι, τη ελιά, ξέρω εγώ τι είναι.
0: Είναι ωραίο, λίγο.
1: Μ' αρέσει.
0: Ποιο.
1: Είναι το αισιόδοξο, το πράσινο.
0: Το πράσινο, δεν είναι πολύ ωραίο χρώμα. Το πράσινο.
1: Πολύ ωραίο χρώμα.
0: Όχι στις ομάδες, μην το μπλέκουμε. Στα ρούχα.
1: Όχι, σε ξεκουράζει, λέει, ξεκουράει και το μάτι. Ξεκουράζει.
0: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό παλιά το είχαν στα χειρουργεία. Ευτυχώς τα αλλάξανε, ήταν αηδία. Αλλά υπήρχε λόγος.
1: Τώρα, μα είσαι εξαράτη στα χειρουργεία.
0: Σε κάτι παλιά νοσοκομεία που δεν έπρεπε να κινηθεί, είναι ακόμα το πράσινο πλακάκι.
1: Αν είσαι και εσύ είσαι εξαπλωμένος ή αν είσαι από αυτούς που περιφέρονται γύρω-γύρω.
0: Έχω μπει και στις δυο φάσεις. Και όρθια και εξαπλωτή.
1: Αν είσαι εξαπλωμένος.
0: Το πράσινο είναι ιδέα.
1: Δεν σε νοιάζει. Ό,τι και να φοράει ο άλλος.
0: Όχι, λέω για τους τοίχους. Άσε τι φορούν οι.
1: Εκείνη την ώρα, γιατί και
0: οι χειρουργοί
1: φοράνε πράσινο.
0: Φοράνε και μπλε. Πια.
1: Γαλάζιο.
0: Ναι, ναι, φοράνε και γαλάζιο πια.
1: Για να φαίνεται το αίμα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σε κάθε. Πού μου το φέρνεις, εγώ σου είπα για καλοκαιρινά.
0: Αυτά είναι παντός καιρού, δεν έχουν εποχή.
1: Σκέψου λίγο.
0: Ωραία είναι αυτά που είπα, δεν είπα άσχημα. Είπα ότι τα φτιάξανε.
1: Εγώ που αποτυπώνεται το. Πώς το λένε, το αλάτι από το μπάνιο. Σε τι χρώμα. Είναι μερικά χρώματα τα οποία όταν
0: φαίνεται
1: τα φορέσεις,
0: πιο έντονα.
1: Ναι, φαίνεται το αλάτι χτυπάει.
0: Νομίζω ότι χρώμα. Το μόνο χρώμα που δεν φαίνεται είναι το λευκό. Και αυτό δεν παίρνω και όρκο. Σε όλα τα άλλα χρώματα φαίνεται, δεν φαίνεται.
1: Εντάξει, απλά φαίνεται πιο έντονα ή λιγότερο έντονα.
0: Δεν με πειράζει και καθόλου να φαίνεται
1: ναι,
0: αλάτι.
1: Σιγά, αρκεί
0: να έχω δείξει.
1: Μπάνιο μου,
0: έτσι.
1: Να έχω περάσει ωραία και τα λοιπά.
0: Ναι, αλάτι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, μαθαίνω ότι ναι. έχει πάρα πολύ κίνηση φέτος στα νησιά. Ενώ ο Μάιος ήταν λίγο υποτονικός μήνας.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι ο μήνας που πάνε και οι
1: ντόπιοι. Ο Ιούλιος, παιδιά, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο παντού.
0: Παντού!
1: Παντού, παντού, παντού. Έχει μέχρι και στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ άδειαζε λέει η Αθήνα παλιά, γιατί πήγαιναν για παραθερισμό οι μόνιμοι, έχουν πλακώσει τόσοι τουρίστες που η Αθήνα είναι γεμάτη. Και έχει κίνηση, ρε παιδιά. Έχει κίνηση. Ακόμα έχει κίνηση. Έχει κίνηση παντού. Άμα καταλαβαίνω ότι έχει. Ρε παιδί μου, έχει κίνηση σε σχέση με το τέλος Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.
0: Σε σχέση με άλλες χρονιές.
1: Ναι, παιδί μου, εσύ αμέσως.
0: Είπα έχει. Τίποτα. Ακούσατε εσείς να πω κάτι.
1: Ναι, αλλά είδα εγώ όμως.
0: 6, 9, 47, 9, 89. Είπα εγώ κάτι. Είπα.
1: Ναι, αλλά. Συγγνώμη, την κεφάλα σου την κούνησες.
0: Όχι γι' αυτό. Όχι. Την κούνησα την κεφάλα μου. Είναι πολύ ωραίο μικρό κεφαλάκι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το λέω κεφάλι.
1: Είναι πολύ χαριτωμένο, έχει πολύ μυαλό μέσα.
0: Το κίνησε τώρα. Πώς τα λες, πώς τα λες.
1: Βέβαια, εσύ έχεις μυαλό και στα νύχια, όπως λέει μια ψυχή. Οπότε δεν είναι μόνο αυτό.
0: Λοιπόν, ναι, έχει κίνηση, έχεις δίκιο. Εγώ συμφωνώ έχει, πολύ μαζί σου.
1: Ναι, και το λέω γιατί.
0: Τις ώρες της αιχμής το βλέπεις αυτό. Ναι. Πολύ νωρίς το πρωί, μέχρι τις 10 που πηγαίνουν κάποιοι στη δουλειά, στις δουλειές τους, έχει αρκετή κίνηση
1: δηλαδή
0: στους δρόμους τους μεγάλους.
1: Να σου πω κάτι, στη Συγκρού είχε κίνηση.
0: Όχι, στον Κηφισό να δεις. Είχε και στον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Και δεν είχε, είχε μόνο και, στην έξοδο, είχε,
1: είχε
0: και στην είσοδο.
1: Είχε αρκετά στο.
0: Είχε, ναι, δεν χρειάζεται πολλά. Ένα να γίνει, τελειώσαμε. Ισχύει και στη Λεωφόρο Αθηνών, είχε και στο κέντρο της Αθήνας, είχε και σε μερικούς κόμβους σημαντικούς, είχε. Όσοι εργάζονται είναι εκείνη την ώρα στο δρόμο. Όλη την υπόλοιπη μέρα είναι πιο καλά τα πράγματα.
1: Για το λες εσύ κάτι θα ξέρεις.
0: Έχει και ότι γυρίζω. Δεν κάθομαι και σε ένα σημείο. Διασχίζω την Αθήνα 2-3 φορές τη μέρα. Οπότε...
1: Για τον Πειραιά δεν σας λέω γιατί γίνεται στον Πειραιά... ώρα. Όποια ώρα. Ακόμα και το βράδυ έχει κίνηση ο Πειραιάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ισχύει. Με τόσα πλοία πηγενέλα, κρουαζιερόπλοια.
1: Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Μας λένε ότι έχει πάρα πάρα πολύ κίνηση.
0: Έχει συμβεί κάτι, άραγε.
1: Γιατί. Ναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Ο Βαρκάρης σε λέει κόλακα.
1: Κόλακα.
0: Ότι με κολακεύεις.
1: Εγώ γιατί. Κόλακα είναι αυτός που λέει ψέματα όμως. Εγώ
0: δεν
1: λέω
0: είναι.
1: Ψέματα.
0: Τα πιστεύει.
1: Εγώ τα πιστεύω.
0: Τα πιστεύει ο άνθρωπος. Άφησε το να τα πει. Να χαίρομαι κι εγώ λιγάκι. Λοιπόν.
1: Εγώ είμαι βιβλίο ανοιχτό.
0: Ισχύει
1: ό,τι
0: και αυτό.
1: Ό,τι σκέφτομαι το λέω.
0: Ισχύει, ναι, φωναχτά. Σκέφτεσαι φωναχτά.
1: Παλιά τα φιλτράριζα, τώρα δεν με νοιάζει.
0: Καλά κάνεις.
1: Λοιπόν, για σύντα τα μηνύματά σας, 6,
0: 9. 4, 7, 9, 89, 989 ή αλλιώς, αν θέλετε, με τον παραδοσιακό
1: Viber.
0: Τρόπο. Αυτό ήταν το Viber που είπαμε τώρα. Mm-hmm. Ο παραδοσιακός τρόπος είναι το κλασικό τηλεφωνάκι 212-212-4800 και βεβαίως το email μας onair@alfaradio989.gr. Αυτά.
1: Εξαιρετικά.
0: Ταχυδρομικά περιστέρια ακόμα δεν αφήνουμε να έρθουν γιατί δεν ανοίγουμε το παράθυρο να μπουν. Πρέπει να είμαστε εδώ περίκλειστοι. Λοιπόν, κίνηση έλεγες, να πω δύο κουβέντες που
1: λοιπόν,
0: έχει
1: πες,
0: τι.
1: Πες μας.
0: Μια γρήγορη που λέμε. Λοιπόν, κόμβος μεταμόρφωσε στον Κηφισό ο γνωστός.
1: Στην κάθοδο.
0: Έχει και στην κάθοδο, έχει και λίγο στην άνοδο. Έχει στον Μπεσβιέ στην Αντική Οδό από εκεί που είναι η κόμβη. Έχει η άνοδος, έχει και σε, έχει στο ύψος της εξόδου Αχαρνών ένα θεματάκι με μια καθυστέρηση. Κατά τα άλλα δεν βλέπω σοβαρά προβλήματα. Στη Λεωφόρο Αθηνών έχει σε διάφορα σημεία. Μέχρι και το κέντρο θα δείτε προβλήματα. Η έξοδος, η είσοδος μια χαρά. Η Σχιστού υπέροχη. Λέει εδώ χάρτης, δεν ξέρω. Μου κάνει και εμένα εντύπωση. Το κέντρο έχει τα θέματα του όπως κάθε μέρα, όλες τις ώρες, έτσι και σήμερα. Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας. Και βλέπω και η Βουλιαγμένης έχει θέμα αρκετή κίνηση βλέπω μεταξύ Γλυφάδας και Ηλιούπολης, έντονη. Δεν ξέρω αν υπάρχει συμβάν, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά θα πάτε σημειωτών εν πάση περιπτώσει. Άλλο φοβερό πρόβλημα δεν βλέπω να υπάρχει για να σας το αναφέρουμε. Σιγά σιγά τσιμπάνε πάντως οι μεγάλοι δρόμοι, οι κεντρικοί που λέμε. Γιατί είναι και τρεις και κάτι, περισσότεροι έχετε σχολάσει, άλλοι είσαστε περίπου στο να, μέχρι τις 5, 5,5, 6. Θα είναι και λίγο πιο αργά τα πράγματα, αλλά καλοκαίρι είναι, μην το συζητάς. Έπιασε και ζέστη, Δημήτρη. Αυτό ήτανε. Αρκετά δροσιστήκαμε.
1: Έπιασε ζέστη.
0: Έχει ζέστη, έχει σκόνη.
1: Επανήλθαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Νομίζω ναι. Και το επόμενο διήμερο, λέει εδώ ο Γιώργος Τετραφίλιας, ότι θα είναι λίγο ζόρικα.
1: Παρασκευή, Σάββατο είχε ψυχρούλα.
0: Είχε ωραία, πολύ ωραία δροσιά.
1: Ωραία ψυχρούλα.
0: Πολύ ωραία. Ούτε καν καλοκαιρινή δεν τη λες. Ανοιξιάτικη τη λες. Είχε πέσει αρκετά. Έκανε και ζημιές. Εσύ πόσες τέντες βρήκες κάτω? Καλά, για κάδους μην το συζητάμε την Παρασκευή. Ήταν όλοι οι κάδοι, όλοι οι κάδοι, μπλε, πράσινοι, κόκκινοι, στη μέση του δρόμου. Τις είχε πάρει το νερό ο αέρας. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα μποτιλιάρισμα σοβαρό εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Γιατί ποιος θα κατέβει να το μαζέψει τον κάδο που ρίχνε του λούμια?
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή το μαξί έριξε, δηλαδή, και
0: απίθανο νερό.
1: Ναι, δεν είναι ότι ξεκίνησε, ρε παιδί μου, σιγά σιγά με την ποτιστική βροχούλα, αυτό το, οι σταγόνες που προειδοποιούν.
0: Δεν υπήρχε
1: ένας αέρας και ένα μετά χράκ. Από 2-3 λεπτά έριξε το λούμι.
0: Αυτό ήταν μουσόνας, παιδιά, δεν ήταν, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πάρα
1: ωραίος
0: πολύ νερό,
1: όμως.
0: Ωραίος να είσαι σε ένα κτίριο μέσα να τον βλέπεις απ' έξω. Όσοι ήμασταν στο δρόμο εκείνη την ώρα, ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ και εγώ οφείλω να σας πω ότι τρόμαξα κιόλας. Να μην σας πω το γνωστό, όσοι περνάτε όταν βρέχει από τη Χαμοστέρνας, που είναι κολυμπήθρα πια, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι σχεδόν στο κέντρο της Αθήνας αυτή η γέφυρα. Μονίμως πλημμυρίζει. Μονίμως θα δεις ένα περιπολικό στη μέση του δρόμου να σε καθοδηγεί. Μην πας εκεί, μεγάλε. Έχει πλημμυρίσει. Δεν το βλέπεις? Όχι, δεν το βλέπουνε. Πηγαίνουν. Και βεβαίως αυτό το έργο δεν θα γίνει ποτέ. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μία γέφυρα είναι. Πόσο μεγάλο πρόβλημα να τη φτιάξει να μην πλημμυρίζει, ρε παιδί μου? Κάτι βλέπεις και γελάσεις.
1: Διαβάζω το μήνυμα του Γιώργη του Γοργόνα. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής. Μάλιστα.
0: Με προειδοποιεί για κάτι, δεν ξέρω, Γιώργο.
1: Πάντως δεν θα μπορούσες με τίποτα να κάνεις καριέρα ψυχολόγου, Γιώργη.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τι εννοείς, δηλαδή, πιστεύεις ότι όχι, δεν? Βλέπεις κάτω από τις γραμμές. Πες μου αυτό που δεν ξέρω.
1: Είναι το προγραμματικό.
0: Πανούργος, λέει. Ότι είσαι πανούργος. Ο Δημήτρης Αλφιέρης, αυτό. Όχι, νομίζω.
1: Σε μπέζει, λέει, πρόσεχε το, ναι.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν,
1: ο καθένας
0: τι λέγα, εγώ έλεγα τον πόνο μου για τη Χαμοστέρνας.
1: Είδες όμως που...
0: Εγιώθηκε ό,τι είπα. Γελάει. Αλλά θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ, γιατί θα ξαναπλημμυρίσει άλλες 100 φορές.
1: Είναι να μην σφίξουν οι ζέστες, καταλαβες.
0: Τώρα, που έχουν σφίξει 200 φορές.
1: Αυτό λέω, ήταν η δροσούλα μια χαρά, δεν σ' άρεσε?
0: Εμένα μ' άρεσε. Να ήταν σκέτη, χωρίς το μουσόνα. Έψαχνα την τέντα. Έψαχνα την τέντα.
1: Και το είχε πει ο Τετραφίλιας. Μαζέψε τις τέντες. Από την Πέμπτη το είχε πει.
0: Δεν κατάλαβες. Το πανί ήταν στη θέση του. Ο βραχίωνας εξαφανίστηκε.
1: Όπου και αν το βάζει
0: πιστεύεις
1: κεφάλι,
0: αυτό.
1: Βραχίωνα, δεν υπάρχει.
0: Ευτυχώς δεν έπεσε σε κανενό στο κεφάλι. Δεν έπεσε. Απλά ξυλώθηκε, να το πω έτσι.
1: Ξυλώθηκε. Το βραχίωνα. Το...
0: Ο σταθερός βραχίωνας.
1: Ο σταθερός.
0: Ναι.
1: Α, όχι το.
0: Όχι η μανιβέλα. Δεν έχει μανιβέλα. Ο κουλοχέρης που λέμε. Όχι αυτό.
1: Αυτό είναι, άμα το βάζει το κεφάλι πάει τελείως.
0: Αυτό άστο. Αυτό άστο. Αλλά δεν είναι. Έφυγε ο βραχίωνας. Καινούργια τέντα.
1: Την είχες κατεβάσει πολύ και κάνει μεγάλη αντίσταση γι' αυτό.
0: Τέρμα την είχα κατεβάσει. Θα μου χαλάσει τον μπαλκόνι.
1: Μα κυρία μου, σου είπε το τραφείο. Μαζέψε τις τέντες.
0: τις τέντες τις μαζεύεις για να μην σου σκιστεί το πανί. Εμένα το πανί επέζησε, λέω. Και έφυγε ο βραχίωνας.
1: Πώς βραχίωνας, επέζησε, η τέντα
0: και
1: δεν
0: πάνω
1: είναι,
0: να είναι η τέντα, εκεί θα
1: όταν σου λέει, όταν σου λέει τέντα, δεν τη μαζεύεις την τέντα μόνο για να μην σκιστεί το πανί.
0: Γιατί τη μαζεύεις?
1: Να μην ξεχαρβαλωθεί το σύστημα. Τέντα δεν είναι μόνο το πανί. Είναι όλο το σύστημα.
0: Και θα πλημμυρίσει εμένα το σπίτι όλο. Γιατί... για να μην χαλάσει το σύστημα.
1: Γιατί, πώς θα πλημμυρίσει δηλαδή, τέντα
0: και για ποιο λόγο το βάζεις σταθερό?
1: Γιατί δεν έχετε λούκια, δεν έχετε στο σπίτι σας?
0: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα στο μπαλκόνι μας. Δεν χρειάζεται να γίνουμε σχέμα όλα.
1: Μάζεψε τα μαξιλαράκια, μάζεψε τα. Τις γλάσσες να μποτιστούν τα αυτά. Τι άλλο έχετε δηλαδή?
0: Δεν μπορώ να σου πω τώρα τι άλλο έχω στο μπαλκόνι μου. Δεν είναι δηλαδή προσωπικά δεδομένα.
1: Έχω και μεγάλη φαντασία. Δεν μου λες το μπαλκόνι σας είναι ορατό και από άλλα διαμερίζω γύρω-γύρω.
0: Όχι, από τη γειτονιά εννοείς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θα είναι, μπαλκόνι είναι.
1: Δηλαδή μπορεί ο άλλος να βγει στο μπαλκόνι του και να χαζεύει το δικό σου μπαλκόνι που είσαι αδιάφορα?
0: Δεν θα μπορεί, άμα θέλει.
1: Και άμα κατεβάζεις την τέντα σου, συγγνώμη τώρα που γίνομαι αδιάκριτος.
0: Ναι, δεν φαίνεται αυτό που δεν θέλω εγώ να δει. Κατάλαβες.
1: Τώρα. Βίδωνε το βραχίωνα τη τέντα.
0: Εγώ, ο κύριος που έχει φτιάξει τις τέντες, αν θα τις φτιάξει, κλείσαμε ραντεβού. Του λέω, δεν θέλω να αργήσει πάρα πολύ, γιατί είμαι και σε ψηλά. Μην έχουμε τίποτα ατυχήματα. Μου λέει, εντάξει, έρχομαι.
1: Γιατί από την Παρασκευή έρχεται. Να κάνουμε δουλίτσα.
0: Από την Παρασκευή έρχεται. Έχουμε και δουλειά στο μπαλκόνι.
1: Εντάξει, είναι παιδιά, έχει κάτι άλλο. Λέμε, κλεγόμαστε. Δεν έχουμε δουλειές, δεν κάνουμε δράμα. Λοιπόν, έχει μπει στη διαδικασία ποτέ να αναζητήσει αλουμινά, τέντα, υδραυλικό?
0: Ναι, έχω μπει.
1: Ελαιοχρωματιστή?
0: Ναι, έχω μπει.
1: Παιδιά, γυψαδόρο?
0: Γυψαδόρο, ναι, ναι, και αυτό είναι. Έχει πολλή οικοδομή, Δημήτρη. Πού να βρεις? Πολλή οικοδομή.
1: Δεν βρίσκεις με τίποτα, σου λέω με τίποτα, με τίποτα.
0: Αφού χτίζεται το σύμπαν πάλι. Ό,τι είχε απομείνει.
1: Αυτό σημαίνει
0: χτίζεται.
1: Όμως, ότι υπάρχει δουλίτσα.
0: Γι' αυτό υπάρχει δουλίτσα πάντα. Για κάποιε ειδικέ. Εντάξει. Υπήρξαν και πολλά χρόνια που οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρήθηκαν. Όχι υδραυλικοί, υδραυλικοί δεν του βάζω μέσα, είναι παντό καιρού. Θέλω να πω όμω ότι άλλε ειδικότητε που είναι άμεσα στο κατασκευαστικό κομμάτι συνδεδεμένε είχαν σοβαρό πρόβλημα. Χτίστε, α πούμε, είχαν σοβαρό πρόβλημα οι άνθρωποι. Πολλά χρόνια. Που δεν είχε πεθάνει, που λέμε, η οικοδομή και δεν βρίσκαν δουλειά και κάναν χιλιάδιο άλλα πράγματα. Οι υδραυλικοί πιστεύω ότι είχαν πάντα δουλειά. Δηλαδή δεν θυμάμαι ποτέ να χρειάστηκε υδραυλικό και να βρήκα κατευθείαν. Πήρε μέρες πολλές να αποφασίσει, να μπορέσει να έρθει. Γιατί λογικό είναι και αυτό, δεν το κατακρίνω. Αλλά σου λέει, άλλο είναι η δουλειά που έχεις εσύ, κυρία μου, που σου χάλασε η βρύση π.χ. και άλλο η οικοδομή που έχει ένα σωρό χιλιάρικα, ας πούμε, η δουλειά. Ποια θα διαλέξει, ποια θα δώσει προτεραιότητα? Λογικό και αυτό. Αλλά είναι λίγοι, νομίζω. Ή εμείς πολύ, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει και δεν υπάρχει. Πρέπει να πάμε σε break. Ο Θάνος Μπούπας έχει.
1: Περίμενε. Θέλω να απαντήσω και στο Μελέτη. Λέει καλησπέρα, λέει. Να. Καλή εκπομπή κτλ. Με το καλό η άδειά σας. Κύριε Δημήτρη, λέει καλή προσπάθεια να μας πείσετε.
0: Ότι τα νησιά είναι γεμάτα.
1: Είναι γεμάτα. Μακάρι, λέει, αλλά.
0: Είναι γεμάτα, αλλά δεν είναι από Έλληνες. Αυτό.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι από Έλληνες.
0: Όχι.
1: Όπως και η Αθήνα δεν είπα ότι είναι από Έλληνες. Yeah. Είπα ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Ούτε είπα ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πάει στα νησιά έχουν πάει με γεμάτες τσέπες. Κυκλοφορεί πολύ σακίδιο.
0: Και πολύ σούπερ μάρκετ. Πολύ.
1: Πολύ, πάρα
0: μόνο
1: πολύ.
0: Μόνο μη σου πω.
1: Πλέον, γιατί μπορεί σε ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο και να ακούσει ένα που έχει ένα εστιατόριο και να σου πει ότι καμία σχέση με πέρσι.
0: Ναι.
1: Το ότι έχει πάρα πολύ κόσμο δεν σημαίνει ότι δουλεύουν όλοι.
0: Συμφωνούμε.
1: Έτσι.
0: Συμφωνούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση τώρα, γιατί ο Θάνος Μπούπας διαμαρτύρεται δικαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Judith, come get your kid.
4: She's not home.
5: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 25 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Αλφα 989. Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιέρη στα μικρόφωνα. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Αρκετοί έχετε πάει διακοπές. Χαιρόμαστε που στις διακοπές σας εμπιστεύεστε για την ψυχαγωγία, παύλα, ενημέρωση, την εκπομπή μας και το σταθμό μας, τον Αλφα 989. Από την άλλη, στέλνετε μηνύματα και εσείς που είστε ακόμα εδώ και μας λέτε ότι το σκέφτεστε, ακόμα δεν έχετε αποφασίσει, τα πράγματα είναι δύσκολα κτλ. Ξέρεις πώς αντιλαμβάνεται κάποιος αν υπάρχει πρόβλημα στην καθημερινότητα όσον αφορά το θέμα της οικονομίας?
2: Για πες πώς.
1: Όχι από το σούπερ μάρκετ, από τη λαϊκή αγορά.
2: Από τη λαϊκή. Από τη λαϊκή.
1: Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι τα αγαθά στη λαϊκή αγορά είναι ακριβά, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί ναι, η λαϊκή είναι η φθηνή αγορά. Στη συνείδηση που κάθε Έλληνα.
2: Βέβαια, αυτό είναι γνωστό σε όλους. Πάμε ναι, στη λαϊκή για να πει οικονομικότερο.
1: Ότι στη λαϊκή δεν έχει φθηνά προϊόντα και ιδιαίτερα από τις 12.30 μία και μετά,
2: που συνήθως πέφτουν οι τιμές, τρεις μέχρι τις τρεις. Κάτι συμβαίνει εκεί.
1: Τότε λες ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά.
2: Και αυτό που λες Δημήτρη συμβαίνει αρκετά χρόνια τώρα. Θυμάμαι εμείς το συζητάμε στις εκπομπές τις δικές μας τουλάχιστον μία διετία, ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Οι ανατιμήσεις έρχονται και στη λαϊκή αγορά. Βεβαίως φιλοξενούμε τακτικά ανθρώπους από τις λαϊκές αγορές για να πάρουμε μία εξήγηση, μία απάντηση γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και θυμάμαι και πρόσφατα που είχαμε κάνει μία συζήτηση και λέγαμε ότι δεν μπορεί, ας πούμε, και ο παραγωγός και ο μεταπολίτης να έχουν την ίδια τιμή. Εδώ κάτι συμβαίνει, κάπως εναρμονίζεται, να πω, με έναν τρόπο το πράγμα. Φυσικά οι εξηγήσεις τακτικά είναι που συζητάμε πολύ σημαντικές. Έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος της παραγωγής. Είναι καιρικές συνθήκες που αλλάζουν πολύ τα δεδομένα. Απ' την άλλη όμως αυτό ανέκαθεν ήταν ένας λόγος για να υπάρχουν ατιμήσεις σε κάποια προϊόντα. Εδώ όμως βλέπουμε μια κατάσταση η οποία αφορά στα περισσότερα, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί η λαϊκή αγορά να είναι ο πιο φθηνός τρόπος για να πάρεις καλής ποιότητας πράγματα πολύ πιο οικονομικά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι πρέπει να είναι.
2: Έτσι είναι, αλλά ναι, βλέπεις ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια απόκληση, να πω.
1: Ναι, και να δούμε προς τα που στρέφεται και ο κόσμος για να αγοράσει φθηνά προϊόντα. Και μιλάμε για προϊόντα πρώτης γραμμής, έτσι.
2: Εντάξει, είναι τα.
1: Δεν μιλάμε,
2: τα
1: ξέρω εγώ, δεν πας για να αγοράσεις.
2: Δεν είναι πολυτελείας, αν εννοείς αυτό. Να, φυσικά.
1: Ήδη τα οποία. Εντάξει, και να μην το έχεις, δεν τρέχει τίποτα.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα.
1: Για να δούμε.
2: Λοιπόν, τηλεφωνικά κοντά μας.
1: Δεν μου έχουν στείλει οδηγό, γι' αυτό δεν μιλάω.
2: Δεν σου έχουν στείλει οδηγό?
1: Δεν μου έχουν στείλει οδηγό.
2: Αποκλείεται, δεν στα μηνύματά σου.
1: Δεν μου έστειλε οδηγό.
2: Λοιπόν, Γιάννης Σιδέρης, καλησπέρα σας. Έμπορος στη Λαχανορότερη. Σιδέρης ή Σιδέρης?
3: Καλησπέρα, Σιδέρης.
2: Σιδέρης, καλά το σκέφτηκα.
3: Στην παραλίγουση.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Εδώ, παλεύουμε.
2: Λοιπόν, τι συμβαίνει? Υπάρχει μία τάση, υπάρχει ένα κοινό μυστικό, να το πω έτσι, ότι στη λαχανογορά του Ρέντι οι τιμές είναι πολύ διαφορετικές από τη λαϊκή αγορά της γειτονιάς και εννοώ ότι είναι φθηνότερες. Ισχύει αυτό?
3: Στη λαχανογορά του Ρέντι τι εννοείται?
2: Ότι από εκεί, αν ψωνίσει κανείς, θα τα πάρει πιο οικονομικά.
3: Ακούστε γιατί τα μπερδεύετε. Η λαχανογορά του Ρέντι είναι το κέντρο του χονδρεμπορίου στην Ελλάδα.
2: Όχι μόνο. Εκεί λένε εκεί.
3: Περιμένετε.
1: Υπάρχουν λοιπόν.
3: Λειτουργεί λοιπόν από το 65 η κεντρική λαχαναγορά Αθηνών, η οποία έκανε το χοντρεμπόριο. Εδώ και 10 χρόνια δημιουργήθηκε μία αγορά, η αγορά του καταναλωτή λεγόμενη, δεν είναι 10, είναι παραπάνω, είναι 12-13. Ναι. Η αγορά του καταναλωτή, στην οποία

0: και έχω δυνατότητα, να είμαι πολύ πιο φθηνός από το κάθε μανάβι, συνοικιακό μανάβι, τη λαϊκή, οτιδήποτε. Γιατί αυτοί αγοράζουν μέσα τη λαχαναγορά. Εγώ αγοράζω απευθείας από τους παραγωγούς, το 90%.
1: Χωρίς το μεσάζοντα που λέμε.
2: Όχι, συγγνώμη, εσείς τα αγοράζετε. Εσείς τα πουλάτε, κάνετε για εμπόριο όμως. Αυτό που αγοράζετε τον παραγωγό απευθείας.
0: Βεβαίως κάνω για εμπόριο. Γι' αυτό είναι και φθηνά.
1: Έχει το κέρδος που θέλει να έχει.
2: Στη λαϊκή αγορά, πού τα πουλάτε, σε πάγκο, σε τι, σε μαγαζί.
0: Έχουμε ένα κατάστημα 200 τετραγωνικών που πουλάμε τα προϊόντα μας και έρχεται ο κόσμος και αγοράζει.
2: Πού, στη λαχαναγορά ή εκτός
0: μέσα
2: στη λαχαναγορά.
0: Μέσα στην κεντρική λαχαναγορά.
2: Άρα αυτό λέμε, ότι παρατηρείτε λοιπόν το φαινόμενο, τα προϊόντα αυτά, τα οποία είναι πρώτης ανάγκης, και μιλάμε και για εποχικά
1: και πρώτης ποιότητας
2: προϊόντα, έτσι είναι, και καλής ποιότητας από εγώ.
1: Εντάξει.
2: Να είναι πιο φθηνά από ό,τι είναι στις λαϊκές αγορές. Ενώ παλιότερα ξέραμε ότι η λαϊκή αγορά.
0: Σας εξήγησα για ποιο λόγο.
2: Ναι, εσείς.
0: Σας εξήγησα για ποιο λόγο.
2: Παλιότερα όμως δεν συνέβαινε αυτό. Αυτό σας λέω, ότι παλιότερα στη λαϊκή αγορά έβρισκε το πιο φθηνό. Και να σας πω κάτι άλλο. Δεν έχει τη δυνατότητα όμως ο κάθε ένας, αυτός που ζει, που δεν ζει γύρω στη λαχαναγορά.
0: Και να έχει τη δυνατότητα να μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Και να έχει, γιατί ένα κατάστημα πώς μπορεί να εξυπηρετήσει, δεν είναι εύκολο.
2: Τέλος πάντων, σημασία έχει όμως ότι εσείς εξυπηρετείτε όλους εκείνους οι οποίοι μένουν σε σχετικά σε μια ακτίνα γύρω από τα λαχαναγορά.
0: Υπολογίστε ότι έρχονται 5 με 6.000 αποδείξεις κόμμα την εβδομάδα.
2: Ωραία. Να πάμε. Αυτός ο οποίος έχει πάγκο στη λαχαναγορά, στη λαϊκή αγορά.
1: Λαϊκή.
2: Και γράφει πάνω ένα ταμπελάκι στη λαϊκή. Και λέει πάνω παραγωγός. Γιατί πουλάει πιο ακριβά?
0: Γιατί το 90% δεν είναι παραγωγή.
2: Ναι, γιατί ο ίδιος λέει ότι είμαι παραγωγός. Το
0: ναι,
2: αυτό,
0: ο ίδιος λέει έχει την άδεια. Εδώ είναι μια στρεβλή κατάσταση, η οποία έπρεπε να την έχει δει το κράτος εδώ και πολλά χρόνια. Έτυχε να είμαι και συνδικαλιστής αρκετά χρόνια στο κλάδο των χοντρεμπόρων. Και αυτά δυστυχώς δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Καμία κυβέρνηση, βάζουν μέσα το πολιτικό κόστος και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν παραγωγοί, αυτή η παραγωγή των λαϊκών αγορών, που έχουν άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών, πουλάνε 360 μέρες το χρόνο. Είναι δυνατό, δηλαδή, μια απλή λογική, μια σκέψη. Ποιο χωράφι μπορεί να κάνει 360 μέρες το χρόνο καρπό? Ποιο δέντρο μπορεί να κάνει 360 μέρες το χρόνο καρπό? Τι, μα πατάτα είναι, σε 15 μέρες τελείως 20. Μα πορτοκάλια είναι σε ένα μήνα, δύο, τέρμα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πουλάνε όλο τον χρόνο πράγματα. Πού τα βρίσκουνε?
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν κάνουν εμπόριο και κακό εμπόριο. Και κακό εμπόριο, γιατί δεν μπορούν να πάρουν τιμολόγια, τα παίρνουν όλα μαύρα. Δεν κόβουν αποδείξεις, δεν κόβουν λιανική. Και γίνεται μια στρεβλή κατάσταση λοιπόν. Και λέμε τώρα η παραγωγή.
2: Άρα μας λέτε ότι στον πάγκο της λαϊκής αγοράς υπάρχει και ο μεσάζοντας.
0: Ναι. Είναι,
2: με τον Α ή Β τρόπο τροφοδοτεί τον πάγκο.
0: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με τη λέξη μεσάζοντα.
1: Και πώς να την πούμε, κύριε Στέ?
0: Η οποία ανέγεται κατά κόρο.
1: Πώς να την πούμε?
0: Είναι επαγγελματίας που πουλάει νοπάφορο λαχανικά. Τι μεσάζοντα είναι? Αυτός πουλάει αυτό.
2: Δεν είναι ο παραγωγός όμως. Δεν είναι ο παραγωγός. Υπάρχει ο παραγωγός, ο οποίος.
0: Μα υπάρχουν οι έμποροι των λαϊκών αγορών, δεν υπάρχουν οι έμποροι, οι επαγγελματίες.
1: Σωστά.
2: Ναι, μα αυτός, μας λέτε ότι αυτός ο έμπορος λαϊκής αγοράς δεν αγοράζει απευθείας από τον παραγωγό.
0: Να τα πάρουμε με τη σειρά,
2: εσείς,
0: να τα καταλάβετε.
2: Ενώ εσείς μας είπατε ότι αγοράζετε απευθείας από τον παραγωγό, γι' αυτό έχετε χαμηλότερες τιμές.
0: Να βάλουμε μια σειρά να καταλάβουμε πώς γίνεται.
2: Να βάλουμε όσες θέλετε.
0: Να βάλουμε. Εγώ λοιπόν, μην με μπερδεύετε εμένα. Ναι. Αυτό το κατάστημα που έχω εγώ εδώ στη Λαχανική. Είναι ένα και μοναδικό.
1: Ωραία.
0: Και έτυχε εγώ που το έχω να είμαι και χοντρεμπόρος και να έχω τη δυνατότητα να είμαι πρώτο χέρι στα πιο πολλά είδη. Έχω και φιλοσοφία ότι η κατανάλωση φέρνει το κέρδος και η καλή ποιότητα. Το κατάλαβα από την αρχή, το κατάλαβε και ο κόσμος και ανταποκρίνεται και το μαγαζί δουλεύει όπως δουλεύει. Και έτσι εγώ όταν δίνω 1000 κιλά ντομάτες, είναι εύκολο για μένα να κερδίσω 30 λεπτά το κιλό. Ένας

0: μανάβη όμω για να βγάλει 300 δραχμές από τι ντομάτε, πού να τι πουλήσει, πού να τα βγάλει όταν θα πουλήσει 3 τελάρα ντομάτε ή 4. Είναι αναγκασμένο να τα βάλει πιο ακριβά. Δεν το καταλαβαίνει, είναι λογικό αυτό. Και αφού τα έχει, του στοιχίζουν και πολύ ακριβότερα.
1: Ναι, εδώ δεν μιλάμε για το μανάβη τη γειτονιά, βέβαια. Μιλάμε μόνο για τη λαϊκή αγορά.
0: Η λαϊκή αγορά μανάβη είναι. Είναι. Δηλαδή ο έμπορο τη λαϊκή αγορά τι είναι ο επαγγελματία.
1: Εμεί στο μυαλό μα έχουμε, κύριε Σιδέρη, ότι όταν, όταν γράφει παραγωγό, να είναι αυτό ο παραγωγό. Και όχι παραγωγό σε κάτι. Από όλα όσα πουλάει.
0: Το λάθο του κράτου διαχρονικά όμω, όχι τώρα. Διαχρονικά είναι αυτό. Ότι έχουν δώσει άδεια παραγωγού σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι παραγωγοί. Ή αν είναι, είναι πολύ μικρή παραγωγή. Ή αν έχουν μια μικρή παραγωγή, είναι διαρκή για λίγες μέρες. Από εκεί και πέρα αυτοί όμως πουλάνε όλο τον χρόνο. Επειδή μειώντας επαγγελματίας δεν μπορεί να έχει αγορά τιμολογίων, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Αναγκαστικά τα παίρνει μαύρα από όπου βρει. Από όπου βρει και πουλάει όσο γουστάρει με το προνόμιο ότι είναι παραγωγός. Δεν έχει ελέγχους όπως έχει ένας επαγγελματίας, καταλάβατε τι γίνεται. Δεν πληρώνει ΦΠΑ, δεν πληρώνει, δεν έχει όλα τα έξοδα που έχει ένας επαγγελματίας. Με αποτέλεσμα όλα αυτά λοιπόν να είναι εις βάρος του καταναλωτή. Αυτό λοιπόν πρέπει το κράτος κάποια στιγμή να τα δει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Κάποια στιγμή ελπίζω να το καταλάβουν. Αν θέλουν να έχουν παραγωγούς, ας βαφτίσουν επαγγελματίες. Τέλος. Να φορολογούνται και αυτοί, γιατί είναι επαγγελματίες. Δεν είναι παραγωγοί. Όχι όλοι, να διευκρινίσουμε. Υπάρχουν και γνήσιοι παραγωγοί, οι οποίοι θα δείτε περιστασιακά. Κάποιος παραγωγός τώρα την κορυφή που έχει στα φύλλα, θα έρθει τώρα που είναι η περίοδος στα φύλλα να τα πουλήσει. Αλλά υπάρχουν ψευτοπαραγωγοί, έτσι του λέω εγώ και έτσι του λέει. Τους λέμε και όλοι εμείς, είναι ψεύτο παραγωγή, δεν είναι παραγωγή. Το καταλάβατε.
1: Και αυτό λέτε εσείς ότι θα έχει πολιτικό κόστος για να πάψει να υπάρχει αυτή η στρεβλή εικόνα και δεν διορθώνεται από το Υπουργείο, από το αρμόδιο.
0: Έτσι νομίζουν δυστυχώς οι κυβερνήσεις. Έτσι νομίζουν όλοι. Έτσι νομίζουν. Γιατί στο βωμό του πολιτικού κόστους δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς.
2: Να ρωτήσω κάτι, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, τα προϊόντα είναι πιο φθηνά φέτος ή πιο ακριβά?
0: Να μιλήσουμε τώρα γενικά, να φύγουμε από αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή η χρονιά αυτή ήταν πάρα πολύ ευνοϊκή από πλευράς καιρού. Δεν ξέρω αν θυμάστε πέρυσι. Είχαμε κάψονα από τέλη Μαΐου και τελείωσε και είχε Ιούνιο και Ιούλιο. Ο κάψονας αυτός στους δύο μήνες κατέστρεψε όλες τις παραγωγές. Δεν είχε ντομάτες, δεν είχε χόρτα, δεν είχε μαρούλια, δεν είχε σπανάκια.
1: Τα θυμόμαστε όλα πέρυσι. Ναι.
0: Με αποτέλεσμα λοιπόν, μη υπάρχοντων προϊόντων, οι τιμές να έχουν ανέβει δραματικά. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήρης επαρκεία προϊόντων, υπάρχει δυνατότητα πολύ καλής ποιότητας, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές για τα δεδομένα, αλλά βέβαια εδώ είναι το αντίστροφο τώρα. Γιατί όταν οι τιμές είναι πολύ φθηνές όπως είναι αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και παραγωγοί, οι οποίοι και αυτοί είναι καταναλωτές, οι οποίοι και αυτοί κάνουν έξοδα. Όταν λοιπόν τα κολοκυθάκια αυτή τη στιγμή στη Λιανική, εγώ τα έχω 1,20, πέστε μου πώς θα κερδίσει ο παραγωγός, πώς θα βγάλει τα έξοδα του. Γιατί για να φτάσουν εδώ 1,20 θα βάλετε ότι μεσολαβούν και 4 στάδια μέχρι να μπει 4 και 5 πολλές φορές. Να βγει το προϊόν από το χωράφι στο ράφι. Είναι αυτό που λένε όλοι. Πώς γίνεται να πουλάμε από το χωράφι στο ράφι, αυτό που λέμε.
2: Είναι αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Ένα προϊόν που βγαίνει θέλει επεξεργασία. Είναι όπως και οι άνθρωποι. Τα μήλα, τα πορτοκάλια. Άλλος βγαίνει κοντός, άλλος μεγάλος, άλλος χοντρός, άλλος ζαβός. Θέλουν διαλογή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ό,τι
1: ίσχυε πάντα, δεν αλλάζει
0: αυτά, κάτι. Αυτά λοιπόν για να φτάσουν στον πάγκο περνάνε από 4-5 στάδια. Είναι αυτός που θα τα μαζέψει, αυτός που θα τα διαλογίσει, αυτός που θα τα συσκευάσει.
2: Ναι, αλλά και τις άλλες χρονιές από τα ίδια στάδια πέρναγε και ήταν πιο φθηνά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Από πού δηλαδή... το λέτε ότι είναι πιο φθηνά, εσείς το λέτε. Δεν το λέω εγώ.
2: Στις προηγούμενες χρονιές.
0: Πέρυσι ήταν διπλή η τιμή από ότι είναι φέτος. Αυτή την εποχή.
2: Άρα μας λέτε ότι...
0: Στα περισσότερα είδη ήταν διπλή η τιμή και δεν έφταιγε κανένας μεσάζοντας. Έφταιγε γιατί δεν υπήρχαν προϊόντα. Να ξέρετε ότι όταν υπάρχουν προϊόντα δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Είναι ένα προϊόν. Η ντομάτα δεν μπορεί να γίνει καρτέλ. Η ντομάτα αν δεν πουληθεί σήμερα, αύριο την πέταξη. Το κολοκυθάκι δεν μπορεί να γίνει καρτέλ, όπως λένε καρτέλ. Τα ακούω και τρελαίνομαι.
1: Εντάξει, εγώ καρτέλ, θυμάμαι πολλές χρονιές και σιδέρ τις ντομάτες που την νομίζαμε ότι είναι χαβιάρι. Που μπορεί να υπήρχε αυτή η έλλειψη που λέτε, αλλά ήταν και ένα ασύλληπτο ποσό για να δώσει κανείς για να πάρει 4 ντομάτες, να κάνει μια σαλάτα ή να κάνει λίγο φαγητό.
2: Που παίρναμε και με 5 λεπτά.
0: Λοιπόν, εκείνη την περίοδο ήταν να μην φάει ντομάτα, να πάρει μαρούλι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δηλαδή, φταίμε και οι καταναλωτές.
1: Καλά, αυτό φταίμε έτσι κι αλλιώς είναι αμφίδρομο, αλλά κάποια στιγμή αυτά είναι βασικά είδη διατροφής. Δηλαδή, πόσο θα συντηρηθείς.
0: Όταν θέλει να πάει φασολάκια τον Νοέμβριο.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε για τέτοιες ακρότητες. Δεν μιλάμε για αυτό.
0: Είμαι αρκετά παλιός. Θυμάμαι ότι με λιτζάνες, κολοκυθάκια, φασολάκια, γεμιστά. Τώρα είχαμε μόνο το καλοκαίρι.
1: Ναι, τώρα έχουμε τα πλαστικά που λέω εγώ, που είναι όλο το χρόνο.
0: Λοιπόν, έτσι ακριβώς.
2: Είναι κατεψυγμένα.
1: Έτσι.
0: Έχει γίνει ο χειμώνας καλοκαίρι και το αντίστροφο.
1: Εντάξει, τώρα μην το πάμε μέχρι εκεί. Έχει χαλάσει το πράγμα από παντού. Εντάξει.
2: Κύριε Σιδέρη.
0: Να ξέρετε ότι τα λαχανικά είναι ένα προϊόν τελείως ειδικό από όλα τα άλλα. Δηλαδή δεν έχει σχέση με τη ζάχαρη, με το φασόλι, με το κρέας, με το σαλάμι. Γιατί? Γιατί αυτά τα προϊόντα είναι φθαρτά.
1: Ναι, έχουν γρήγορη ημερομηνία λήξης που λέμε.
0: Ακριβώς. Κρατάνε 2 μέρες, το πολύ 3. Λοιπόν, οπότε δεν μπορεί να γίνει καρτέλ. Είναι, γι' αυτό σημαίνει προσφορά και ζήτηση. Αν λοιπόν το κολοκυθάκι μου, έχω πολλά κολοκύθια, πρέπει να τα βάλω στην αναφύγουνε, τέλος. Εάν θέλω να πουλήσω κολοκύθια στην έλλειψη, πρέπει να τα πληρώσω πολύ ακριβά για να έχω.
1: Ναι, αυτό. Η προσφορά και η ζήτηση είναι σαφές. Μάλιστα.
0: Το καταλάβατε. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα από ό,τι τα παρουσιάζουν.
1: Όχι, εμείς παρουσιάζουμε μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε στην τσέπη μας.
2: Και προσπαθούμε να καταλάβουμε.
0: Είστε πάρα πολύ λογικοί και το συζητάμε πάρα πολύ ωραία και χάρηκα που έκανα τη συζήτηση μαζί σας.
1: Ναι, αλλά και εμείς θέλουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα, να ξέρουμε τι μεταδίδουμε και τι λέμε.
0: Να ήμουν σαφής.
1: Ήσασταν πολύ σαφής. Εγώ δεν έχω σοβαρές απορίες.
0: Να πω και κάτι άλλο που δεν το έχει αναφέρει κανένας. Ποτέ. Ποτέ. Τα κανάλια, τα μέσα, τα ΜΜΕ.
1: Για πείτε μας.
0: Ότι η Ελλάδα στα νοπά πορολαχανικά είναι 10 φορές πιο φθηνότερη από την πιο φθηνή ευρωπαϊκή χώρα. Θέλω να πάτε να δείτε, να κάνετε ένα έλεγχο, να δείτε πόσο, να δείτε 7, 8 το κιλό, 10 το κιλό.
1: Ευρωπαϊκή ή μεσογειακή χώρα, κύριε Σιδέρη, γιατί έχει διαφορά, όπως ξέρετε.
0: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Δηλαδή η Ισπανία, η Ιταλία και αυτή είναι πιο ακριβή από την Ελλάδα, που είναι μεσογειακές χώρες.
0: Αγοράζαμε πατάτες από τη Γαλλία, 35 λεπτά. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, πριν από 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αγοράζαμε. Εμείς πουλάγαμε χοντρικά εδώ στη λαχαναγορά 55 λεπτά, γύρω στα 70 λεπτά πουλάγε το λιανεμπόριο και τα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας πουλάγανε 1,90.
1: Ναι.
0: Τις πατάτες που αγοράζαμε εμείς 30 λεπτά από τη Γαλλία.
1: Okay.
0: Αυτό που σας λέω είναι μεσογειακή.
2: Αλλά εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο φίλος μας ο Νίκος ο Κρητικός, ο ακροατής. Ναι. Λέει ότι καλό είναι να έχουμε τα ματάκια μας ανοιχτά και να
0: αποφασίσουμε. Έτσι μπράβο.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή νομίζω ότι κάθε επαγγελματίας πρέπει να παίρνει αυτό που δικαιούται και το αξίζει. Λοιπόν, και αυτό το κρίνει μόνο ο καταναλωτής.
2: Και ο κάθε καταναλωτής έτσι πρέπει να ψάχνει λίγο παραπάνω.
0: Αυτό το κρίνει ο κάθε καταναλωτής.
2: Έτσι. Και να συνδυάζει και ποιότητα βέβαια. Και
0: να σας πω και κάτι. Και τα λαχανικά είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να κοροϊδεύσει κανείς. Δεν το βλέπεις τώρα το.
2: Το καρπούζι το ανοίγεις και είναι πατάτα ή ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, τώρα να σας πω και κάτι.
2: Εγώ πήρα ροδάκι να τις προάλλεις, ήταν πάρα πολύ ωραία απ' έξω. Πάω να το ανοίξω και μέσα είναι μαύρο. Τι θα το κάνω.
1: Ψυγείο είναι αυτό, ε.
2: Βέβαια, ψυγείο.
0: Λοιπόν. Εντάξει. Το ξέρω. Αυτό έγινε και στην ικανότητα, έγινε και στην εξουσία.
1: Εντάξει, τώρα δεν έχουμε σπουδάσει το αντικείμενο.
2: Να ψωνίζω να πηγαίνω με το
0: όχι του καταναλωτή.
2: Να δω πώς είναι μέσα.
1: Το επαγγελματία.
0: Το επαγγελματία, δεν λέω του καταναλωτή. Εννοείται ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει. Δεν μπορεί να ξέρει, δεν γίνεται. Εδώ εγώ είμαι 45
2: χρόνια. Το θέμα πας και με λαχτάρα, γιατί το βλέπεις και είναι και μυρωδάτο. Πας το αγοράζεις με λαχτάρα να πάρει το φας.
0: 45 χρόνια στη δουλειά 50.
1: Ναι.
0: Και κάνω λάθη ακόμα.
1: Την πατάτε ακόμα κι εσείς,
0: Την πατάω έτσι ακριβώς. Σπάνια βέβαια, αλλά
1: καμία ελπίδα για μας.
0: Κάποια στιγμή μου συμβαίνει και εμένα, ναι, αλλά.
1: Σπανίως, φαντάζομαι.
0: Αλλά συμβαίνει και εμένα. Ναι,
2: να σας ευχαριστήσουμε για την ωραία συζήτηση που είχαμε.
1: Να είστε καλά. Μια χαρά. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε break.
2: Πάμε, φύγαμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη. Η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
3: Τι ψάχνει στο first date?
4: Έναν έξυπνο.
5: Ατύχει.
2: Ρομαντικά.
6: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπαρέ.
5: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
6: Έπρεπε να χαπιέ.
7: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5:20 το απόγευμα. Στο Star.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, 3 και 48 πέρασε η ώρα, Δημήτρη. Έχουμε 12 λεπτάκια ακόμα.
1: Διαβάζω το μήνυμα του Αλέξανδρου Τσολάκος από Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Τα λαχανικά, λέει, και τα φρούτα στη λαϊκή αγορά στην Ελλάδα είναι φθηνά. Σε σχέση βέβαια με την Ολλανδία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, λέει, οι τιμές στα λαχανικά και στα φρούτα είναι ακριβά. Σε σύγκριση με τα Ολλανδικά σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ισχύει ότι ισχύει με πολλά είδη στα σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, που βλέπεις πολύ διαφορετικές
1: τιμές. Και τα τυποποιημένα είδη είναι πολύ πιο ακριβά στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: από ότι στα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για τις ίδιες ετικέτες τώρα. Ε.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε φρούτα στο σούπερ μάρκετ, άλλο από μπανάνα, ας πούμε. Γιατί
1: όχι,
0: να το πάρεις.
1: Υπάρχουν οι σούπερ μάρκετ που έχουν ωραία. Ωραίο μανάβικο.
0: Τι
1: απλά,
0: ωραίο.
1: Κάτι, βολεύει, ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί πας και τα παίρνεις όλα μαζί. Δηλαδή, μια και καλή, ψωνίζεις και τα τυριά σου και τα απορρυπαντικά σου και τα λαχανικά σου.
0: Όχι, τα λαχανικά μου θα πάω στο μανάβι μου, που ξέρω θα φέρει πολύ ωραία, πολύ φρέσκα, που δεν είναι 200
1: αυτά
0: χρόνια στο ψυγείο.
1: Και με τη σχέση που είσαι και με το μανάβι.
0: Πολύ ωραία σχέση έχω με το μανάβι. Ναι. Χρόνια τώρα. Χαπιόμεθα. Του τα καλοπληρώνω.
1: Για κάποιον
0: που
1: δουλεύει.
0: Πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Που θέλει να πάει μια και καλή κάπου για να ψωνίσει.
0: Ναι, και συμβαίνει η ευκολία.
1: Χρειάζεται.
0: Δεν είναι όμως.
1: Από την άλλη, έχει και λαχταριστά, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή,
1: φρούτα,
0: πήγαινε εσύ στο σούπερ μάρκετ να πάρει ροδάκινο. Και άμα φας ένα κανονικό, να έρθει να μου το πει.
1: Έχει τύχει, έχω φάει και κανονικό.
0: Μα ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Τέλο πάντων. Έχει τύχει. Όπως έχει τύχει και στο μανάβι να πάω και να μην φάω αυτό που ήθελα.
0: Είναι κάποια φρούτα, κάποια που δεν μπορείς να τα φας σε καλή κατάσταση μπαίνοντας από το σούπερ μάρκετ. Γιατί οι άνθρωποι κάνουν τεράστιες παραγγελίες, πάνε εκεί ψυγείο, πετρώνει το σύμπαν, αντιφάτω. Δεν τρώγεται, ρε παιδί. Δεν τρώγεται. Θα πάω στο μανάβι, θα διαλέξεις 4, 6, 8.
1: Ο Γιώργης, παιδιά, μας ακούει από Κορσική, λέει.
0: Ναι.
1: Και λέει, πώς είναι δυνατόν να βρίσκω, λέει, στη Ρώμη ή εδώ που είμαι, ελληνικά προϊόντα κατά 1 ευρώ φθηνά.
0: Μα ρε Γιώργη, αυτό δεν συζητάμε. Πώς είναι δυνατόν εκεί να είναι πιο φθηνά. Και ακούς κάτι μπαρούφες του τύπου, ή το ΦΠΑ.
1: Άλλο λέει, ελληνικά προϊόντα,
0: ελληνικά,
1: σου λέει.
0: Ναι, ελληνικά. Αυτή τη συζήτηση την κάνουμε, δεν θυμάμαι πόσο καιρό. Γιατί η φέτα εδώ, η τάδε φέτα έχει εδώ τόσο και εκεί τόσο. Και έχεις ακούσει τα πάντα. Ότι εκεί αυτό το ΦΠΑ, η παραγγελία. Δεν καταλαβαίνω ποτέ γιατί. Δεν έχει λογική εξήγηση. Βάλε κάτω μαθηματικά δημοτικού. Δεν θα σου βγει. Εμένα δεν μου βγαίνει. Ακούω διάφορες εξηγήσεις που εγώ τις ακούω ως δικαιολογίες και μόνο. Δεν το πάω το πράγμα στις πολυεθνικές με τα άλλα είδη. Τα απορρυπαντικά, τα αυτά. Εντάξει. Δεν το πάω ως εκεί. Αυτό, τα ελληνικά προϊόντα που βλέπεις ότι έχουν ελληνική ετικέτα. Και βλέπεις ότι εδώ έχει 1 ευρώ και εκεί έχει μισό. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Τις εξηγήσεις που δίνουν δεν τις έχω καταλάβει. Ένοχη, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ. Πείτε μου εσείς, όποιος έχει καταλάβει,
1: το θέμα
0: να μου το εξηγήσει και εμένα.
1: Δεν είσαι η μόνη, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Είμαι βέβαιη ότι δεν είμαι η μόνη.
1: Δηλαδή εκφράζεις την πλειοψηφία. Το βλέπουμε και από τα μηνύματα των ακροατών.
0: Τι γίνεται πάλι. Δεν θέλω να διαβάζω άσχημες ειδήσεις. Συνέχεια σκάνε μπροστά μου. Μα πραγματικά, τι έχουν πάθει όλοι. Είναι αυτό το πράγμα που έχει γίνει, αυτό το φωνικό στη Σύρο. Κανείς δεν έχει καταλάβει πώς έχει γίνει όλο αυτό.
1: Τώρα έχουμε άλλο.
0: Στην Κόρινθο έχει αυτή την έκρηξη στο εργοστάσιο που λέγαμε νωρίτερα. Έχει ένα νεκρό και καίγεται το σύμπαν. 25 ετών. Έχει τώρα μια πολύ μεγάλη, λέει, αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συλλήψεις για ζώκλοπες, εκβιασμούς και απάτες. Καλά παιδιά και εκεί. Γενικά δεν καθόμαστε ήσυχοι. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι ένα καλοκαίρι που έχει πάρα πολύ, πολύ δύσκολα συμβάντα, περιστατικά. Δεν είναι όλα εγκλήματα. Είναι κατηχήματα, είναι 1002. Είναι... Δεν ξέρω πώς θα τα περιγράψω. Πάρα πολλά δύσκολα. Νωρίτερα είχε αποκλειστεί όλο το κέντρο της Αθήνας. Είχε ένα τηλεφώνημα στην Γαλλική Πρεσβεία για βόμβα. Έκλεισε όλη η Ακαδημία, στο Σύνταγμα, το Σύμπαν για πολλή ώρα. Γιατί τώρα, όταν παίρνει όλο τηλέφωνο σε μια πρεσβεία και λέει: παιδιά, έχω βάλει βόμβα, καταλαβαίνει τι ξενυχιστικοί έλεγχοι πρέπει να γίνουν. Έχουν κλείσει όλοι οι γυροδρόμοι. Πάλι καλά, λέμε που είναι και καλοκαίρι και έχουν φύγει. Για φαντάσου αυτό να γινόταν, ξέρω εγώ, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρι, που θα ήμασταν όλοι εδώ και θα είχε μποτιλιάρισμα για πάντα, μια εβδομάδα, ας πούμε. Βέβαια, το καλό σενάριο είναι που δεν ήταν τίποτα αυτό το. Ότι έληξε χωρίς να φρουν το παραμικρό ως περιστατικό. Δεν είναι και αυτό λίγο. Αλλά είναι αυτή η ταλαιπωρία που λέμε, που πολύ συχνά από κάποιους άμυαλους, θα τους πω, με ένα πολύ ευγενικό όρο, δεν τους ενδιαφέρει ταλαιπωρία όλων των ανθρώπων που περιφέρονται γύρω από το κτίριο στο οποίο υποτίθεται ότι έχει μπει και βόμβα. Γιατί σας θυμίζω ότι όλη τη χρονιά αυτή η Ευελπίδων έχει δυνοπαθήσει. Κάθε τρεις και λίγο τηλεφώνημα για βόμβα και ενώνουν τη Ευελπίδων. Τηλεφώνημα για βόμβα και ενώνουν τα δικαστήρια. Τώρα είχαμε αλλαγή κτηρίου, πήγαμε στη Γαλλική Πρεσβεία. Δεν βαριέσαι. Σε κάνουν ένα.
1: Όχι, δεν βαριέσαι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχουν όμως δυστυχώς και αυτοί που. Λοιπόν, πώς θα κυλήσει το.
0: Το ποιο.
1: Επόμενο Σαββατοκύριακο. Η Παρασκευή τώρα αυτή.
0: Ναι.
1: Η Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Ή θα είναι το μεγαλύτερο κύμα
0: εξόδου.
1: Ναι, εξόδου. Όλοι όσοι θέλουν να πάνε διακοπές, τις καλοκαιρινές τους διακοπές, επιλέγουν αυτό το τρίμερα εκεί.
2: Τι ώρα.
1: Να φύγουν. Και να πω ότι ξεκινάνε και μέσα στην εβδομάδα.
0: Λέει ο Γιώργος Τσατραφίλια.
2: Τα άκουσε.
1: Γεια σου, Γιώργος Τσατραφίλια, δύναμη.
0: Καλώς ήρθα.
1: Λοιπόν, και αυτό το βλέπω, το λέγει και η Ελένη Λαζάρου, από τις θέσεις τις καινές που βλέπεις για να παρκάρεις. Βρίσκεις πλέον πάρα πολλές θέσεις.
0: Παντού,
1: που
0: παντού.
1: Έχουν φύγει αρκετοί.
2: Η κίνηση δεν έχει χαλαρώσει.
1: Όσοι πάρα δεν πολύ. Έχουν φύγει όμως, Γιώργο, θα φύγουν τώρα αυτό, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
2: Εγώ δεν φύγω ακόμα. Πάλι στους άλλους μισούς είμαι εγώ, ε.
0: Πάλι στους άλλους μισούς είσαι. Και εγώ δεν θα φύγω.
2: Που λέγαμε παλιά ότι αυτός. Πάλι στους άλλους μισούς είμαστε.
1: Πότε τελειώνεις.
0: Πότε θα φύγεις εσύ, Γιώργο μας.
2: Εγώ θα φύγω.
1: Τι μας είπες, 1η Αυγούστου.
2: Τι 1η, ναι, περίμενε. 10 Αυγούστου.
0: Και εγώ.
2: Φεύγω από τηλεόραση.
0: Α, όχι, εγώ δεν θα φύγω. Από την Αθήνα θα φύγω.
1: Εσύ είσαι οι φίρμες, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Τι λες τώρα. Αφού.
1: Και θα επιστρέψεις.
2: Ναι, τα Χριστούγεννα.
0: Το Πάσχα με το καλό.
2: Με το καλό. Με το καινούργιο χρόνο.
1: Θα το ξαναφτιάξει ο καιρό.
2: Θα ρίξει 2 εβδομάδες.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες.
2: Πολύ σοβαρά τα πράγματα, ε.
1: Έχει νοτιά.
2: Έχει σκόνη. Το κατάλαβες, ε.
0: Έχει
2: νοτιά. Βέβαια, βέβαια.
1: Έχει και αυτή τη γλίτσα ο καιρός.
2: Έχει και την υγρασία. Έχει, άστα να πάνε. Τι να κάνουμε τώρα. Μην πλύνεις αμάξι σήμερα.
1: Έφυγε η ωραία.
0: Γιατί να μην πλύνει σκόνη.
2: Από μέσα στο πλένιο, είναι η νοικοκύρη.
1: Να σου πω, την Πέμπτη μας έλεγες να μαλλιώσουμε τέντες, δεν μας έλεγες.
0: Εγώ δεν τη μάζεψα.
2: Λοιπόν, ξέρεις τι
1: έγινε.
2: Λοιπόν, θες να σου πω κάτι.
0: Για πες.
2: Με πήρανε, εν πάση περιπτώσει, δεν λέω ποιος, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολιόταν με το φεστιβάλ της Επιδαύρου.
1: Ναι.
0: Τι έγινε και εκεί.
1: Λοιπόν, και
2: πήγε πολλοί κόσμος στην Επίδαυρο.
0: Χαμός έγινε. Μέρα,
2: και με ρωτήσανε εκεί πέρα και είπα παιδιά
1: να μην.
2: Και είπα να μην το κάνετε.
1: Α, ναι.
2: Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει το έλα μωρέ, ξεστά να περάσει.
0: Και του είδαμε του ανθρώπου.
2: Στην Ελλάδα να ξέρει. Έλα μωρέ, εντάξει, μωρέ, έλα μωρέ, τώρα μωρέ, έλα περβολέ, μωρέ. Λοιπόν, τι να πω.
1: Τότε γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
2: Μέλαντε.
0: Για να κάνουν το αντίθετο.
2: Μέλαντε. Όχι, δεν κατάλαβες. Το θέμα ποιο είναι. Ότι προφανώς.
1: Τους είπες αυτό που τους είπες.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Προφανώς εκεί που απευθύνθηκα δεν είχε τόση μεγάλη. Γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, δεν ήταν. Το εισηγήθηκε, το συζητάμε.
1: Εννοείται, ήταν στο χέρι του άνθρωπου.
2: Ήταν στο χέρι του ακριβώς. Και θέλω να ρωτήσω. Από πού ενημερώνονται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, οι πιο ψηλά. Δηλαδή, όταν γίνεται μια παράσταση.
0: Οι διοργανωτές.
2: Γιατί εγώ δεν μίλησα με διοργανωτή.
0: Εσύ μίλησες με άλλο.
2: Μένα κάποιο πιστεύω ότι θα το μετέφερε. Που τυχαίνει να είναι και φίλο μου.
0: Ναι, οκ.
2: Λοιπόν, μην λέω τώρα με ποιον. Λοιπόν, μπορώ να πω το εξής. Από πού ενημερώνονται αυτοί
1: οι άνθρωποι. Το
0: φωτιστή. Νομίζω.
2: Και δεν πήραν και τα λεφτά του ο κόσμος, το ξέρεις αυτό, ε.
0: Δεν τα πήραν πίσω.
2: Γιατί έπαιξε 40 λεπτά παράσταση.
1: Είδανε τη μισή παράσταση γι' αυτό.
2: Παιδιά, γίνεται. Και έχει.
0: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
2: Όχι, το λέω αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Γιατί θα επαναληφθεί η παράσταση εδώ μεταξύ, τέλος.
2: Α, ναι, Δημήτρη, αυτό δεν το ξέρω αυτό.
0: Αν επαναληφθεί, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να πάνε με το ίδιο.
2: Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή. Και εμένα μου έτυχε αυτό το πράγμα.
0: Και εμένα μου έτυχε σε παράσταση αυτό.
1: Ενώ με το φέρι θα ξαναγίνει στις Σέρρες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Θα ξαναγίνει και θα πάνε με το ίδιο εισιτήριο που είχαν πάρει. Και όσοι δεν μπορούν να ξαναπάνε τώρα στην επόμενη, θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω.
2: Γι' αυτό εμείς πάμε. Θα πάμε στην Κατερίνα Τηλιόλιου το Σεπτέμβρη. Έτσι, που ξέρουμε ότι βρέξει χιονίσει, θα την ξαναδούμε σίγουρα την παράσταση. Γιατί είναι εκεί ο Βοκαλιφέρης. Καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να την ξαναδούμε. Κλιμαξίδω, κλιμαξίδω.
0: Γιατί ακούει και το μετεωρολόγο. Καταλαβαίνεις.
1: Άμα από τώρα μην μου βάλεις τέτοια. Γεια σε ρε φίλε.
0: Όχι, να πας διακοπές ήσυχος τώρα. Έξω εδώ τον άλλο.
1: Όχι, έχω, έχω. Για τις 28.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν.
0: Πάμε γρήγορα να πούμε. Έχουμε ένα λεπτό. Να πούμε τον καιρό.
1: Είναι Σάββατο γεννημένος.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει, ησύχασε.
2: Καθόλου. Δευτέρα είμαι.
1: Γιατί εγώ είμαι προληπτικός.
2: Δευτέρα.
0: Δεν το καταλάβαμε. Δεν φάνηκε καθόλου.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα διήμερο ζέστης, σκόνης και υγρασίας. Κορυφώνεται αύριο. Στην Αθήνα αύριο θα ξεπεράσουμε τους 37 βαθμούς. Θα φτάσουμε και 39 στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο και στην Ανατολοκαρνανία. Θα έχουμε αρκετή σκόνη αύριο. Οι μεγαλύτερες κεντρώσεις είναι στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και από την Τετάρτη, από την Τρίτη, από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι τα ισχυρά μελτέμια στα ανατολικά και τα 38 στα δυτικά. Δηλαδή θα έχουμε δροσιά και μελτέμια εμείς εδώ προς την Αττική και στο Αιγαίο.
0: Ναι.
2: Με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιού, εννοείται.
0: Εντάξει.
2: Θα το δούμε μπροστά μας αυτό. Και ζέστη στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι θα κυλήσει μέχρι το τέλος του μήνα. Επίσης, να σας πω ότι ο Αύγουστος φαίνεται να μπαίνει δροσερά μέχρι και τις 5 Αυγούστου.
0: Ωχ, μετά θα αρχίσουν οι καύσονες.
2: Όταν λέω δροσερά, δεν εννοώ ότι θα έχει ζέστη, θα κάνει κρύο.
0: 35?
2: Λοιπόν, όπως ένας φίλος μου που έχει ένα σπίτι στον Πειραιά που μένει.
0: Ναι.
2: Στο Τριανέμι τώρα μιλάμε. Δηλαδή βάλετε από παντού και έβαλε θερμοπρόσωπο στο πάνω, στην πλάκα.
0: Να του κάνει τι.
2: Να του κάνει τι. Δεν του λέω ότι έχω δώσει λεφτά τώρα για αυτό. Γύρω-γύρω βάλεσε. Και αφού τα έδωσε και τον παίρνω τηλέφωνο σήμερα, με ζακέτα είσαι σήμερα, του λέω. Λοιπόν. Θα το βγάλω από μέσα μου. Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν.
1: Ο φίλος σου θέλει ανέκδοτο.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Είναι 4 ακριβώς. Είναι αύριο μέρα. Να πούμε ένα καλό ανέκδοτο, γιατί τώρα δεν μας αφήνει.
2: Καλημέρα, την πρώτη φορά έλεγε ταινίες στο
0: Έχουμε
2: το
0: κάνει.
2: Το σύνδεσμο με τρόπο ταράτσο, την υγεία.
0: Έχουμε πάρει over, παιδιά.
2: Γεια σου, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Να σου πω, μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία τώρα,
2: 39, αυτή τη εβδομάδα. Όχι εδώ. 37 στην Αττική, 39 θα φτάσει η θερμοκρασία.
1: Η πιο δύσκολη μέρα, η πιο δύσκολη μέρα.
2: Αύριο, παιδιά. Τετάρτη πέφτει και μετά προσοχή στις πυρκαγιές και δροσιές. Και φαίνεται ότι η δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου θα είναι ζεστή αρκετά.
0: Καταλάβω.
1: Η δεύτερη εβδομάδα.
2: Θα είναι καλή. Θα είναι καλή μέχρι 5 του Αυγούστου. Θα είμαστε καλά. Μετά φαίνεται. Κάτι φαίνεται.
0: Δηλαδή
1: πριν το 15 Αυγούστου θα.
2: Φαίνεται ότι εκεί θα έχουμε ζέστη καλή. Θα δούμε.
0: Εντάξει λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μας. Φεύγουμε. Θάνος
1: Μπούπας. Έλσα Ψαρίδη.
0: Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Γιώργος Τσάντραφίλιας.
0: Νίνα Ζαφυροπούλου. Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Σήμερα και τρεις.
0: Και κάτι ακόμα.
2: Τι νιώθεις.
0: Ότι πρέπει να φύγω τώρα.
2: Τι νιώθεις.
0: Δεν μπορώ να σου πω σήμερα. Είναι 4 και 1.
1: Μια τριχύλα.
0: Ναι. Δύο.
2: Γεια σας φιλιά. Σήμερα και τρεις. Για σένα το είπα το σήμερα και τρεις.
1: Σήμερα και τρεις, σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ, λοιπόν. Γεια σου Γιώργο μας. Και αμέσως μετά η αγαπημένη σας. Φωτεινή Πιπηλή. Αύριο πάλι εμείς 3 και κάτι, ναι.
1: Γεια σας και χαρά σας.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνθρωπος έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 41 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ μετά την κατηδίαν συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκε. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την αμυνά της, να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Αυστρίας ανέδειξε την Ελλάδα ως παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την προστασία των εξωτερικών συνόρων από την Ελλάδα. Στην Αθήνα διεξάγεται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική μετά από φωτιά στο χωριό Αληθινή του Δήμου Φεστού. Προηγουμένως, εστάλει μήνυμα του 112 στα κινητά των κατοίκων, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Επί του πεδίου επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα και από αέρος 3 ελικόπτερα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην πυρόπληκτη Ζιρόντ σήμερα το απόγευμα για να συναντηθεί με τις δυνάμεις πυρόσβεσης και αιρετούς αξιωματούχους, ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Η τεράστια πυρκαγιά που μένεται εδώ και μέρες κοντά στο Μπορντό έχει πλέον λιγότερες ενεργές εστίες, έχει σταθεροποιηθεί αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές. Στο μεταξύ, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας προειδοποιεί για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από αύριο. Παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς να αποσύρει την απειλή νέα στρατιωτική κλιμάκωση, ανοίγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ έχουν σταματήσει εδώ και 3 νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Σήμερα αργά το απόγευμα αναμένεται να ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη ψηφοφορία της αναθεωρητικής διαδικασίας του Συντάγματος, με την Εθνική Αντιπροσωπεία να καλείται να αποφασίσει ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα. Στην κάλπη τίθενται οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 33 άρθρων, μεταξύ των οποίων η αλλαγή του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, καλείται να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο Παρίσι όταν άνδρας οπλισμένος με 2 μαχαίρια επιτέθηκε σε περαστικούς κοντά στην περιοχή Port de Clissy στο βόρειο κομμάτι της πόλης, τραυματίζοντας 3 άτομα ηλικίας 19, 24 και 36 ετών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες οι οποίοι παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν σε νοσοκομεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη λίγα λεπτά μετά την επίθεση από αστυνομικό, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
0: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθιος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Δεν ξέρω σε εσάς τι εμπειρία άφησε το αναπάντεχο μπουρίνι, που θεωρήθηκε και πρωτοφανές έτσι φαινόμενο από τους ειδικούς, μετρολόγους και λοιπούς. Εμένα μου άφησε μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, γιατί έφυγα σαν την καλή χαρά την Παρασκευή το πρωί για το διήμερο. Επέστρεψα χθες το βράδυ στο σπίτι μου. Διαπιστώνω ότι κάτι τρέχει γιατί δεν έχει ηλεκτρικό. Εννοείται ότι πάντα έχω στην είσοδο ένα φακό. Δεν μου έχει συμβεί πρώτη φορά, όμως αξιοποιήθηκε αυτή η αιμονή μου να αφήνω σε συγκεκριμένο σημείο στην είσοδο του σπιτιού το φακό. Πηγαίνω λοιπόν στον πίνακα και παρακολουθώ ότι έχει πέσει ο ρελέ ασφαλείας. Και εντάξει, λες, τον σηκώσα το ρελέ ασφαλείας. Και βεβαίως εννοείται ότι όταν λείπεις δύο μέρες, πιο δύο, κοντά τρεις ημέρες, είναι λογικό, άμα δεν λειτουργεί το ηλεκτρικό στο ψυγείο, να κάθεσαι βραδιάτικα. Ευτυχώς είχα και παρέα, να βιάζεις όλο το ψυγείο, να το πετάζεις δυστυχώς στα σκουπίδια. Αλλά προσέξτε τώρα, γιατί εγώ αναρωτήθηκα γιατί έπεσε ο ρελές ασφαλείας. Κάτι συνέβη. Δεν συνέβη όμως βραχυκύκλωμα. Έχω την τύχη και την ατυχία παραπλεύρος της οικίας μου να βρίσκεται κάποιο πολύ σημαντικό κτίριο το οποίο διαθέτει αλεξικέραυνο. Μου έχει συμβεί λοιπόν και στο παρελθόν να κοντέψω να πεθάνω από συγκοπή επιτόπου εν ώρα καταιγίδας, διότι το αλεξικέραυνο, αυτή είναι η δουλειά του, τράβηξε ένα κακό κεραυνό και τον κατάπιε. Έλα όμως που τραντάκτηκε όλη η πολυκατοικία, καταλαβαίνετε. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι ο ρελέ ασφαλείας έφαγε και αυτός από τον παράπλευρο κτίριο και το αλεξικέραυνο. Και έτσι απλώς είπα τέλος καλό, όλα καλά κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς από αυτή την αναπάντεχη αναταραχή που επικράτησε και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας δεν υπήρξε καμία σοβαρή επίπτωση, παρά μόνο απεδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι είμαστε μία ανοχήρωτη πόλη. Μην ξεχνάτε ότι μερικές περιοχές γυρνιάζουν με τις υπόρειες μεγάλων βουνών. Για παράδειγμα, φανταστείτε Βύρονας, Κεσαριανή, Παγκράτη, πλατεία Συντάγματος. Είναι σε ανοφεροκατεφέρεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έγινε πανζουλισμός. Το είδαμε από τις ειδήσεις, αλλά είπαμε τέλος καλό, όλα καλά, γιατί πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας την περίπτωση της κλιματικής κρίσης, η οποία βλέπετε κυρίες και κύριοι όχι μόνο στην Ελλάδα, επελάβνει παντού, και πρέπει να μας βάλει σε σκέψη αναφορικά με την ύβρη που έχουμε επιδείξει η παγκόσμια σχεδόν κοινότητα προς τη φύση και τις ανάγκες της. Βλέπετε αυτά τα απίστευτα που συμβαίνουν και μάλιστα σε πολύ μεγάλες χώρες, πολύ δυνατές και οικονομικά και εδαφικά και πληθυσμιακά χώρες, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Και αυτό το λέω γιατί πολύ συχνά εδώ στην Ελλάδα έχουμε έτοιμη την οποιαδήποτε κριτική, φτάνουμε στο σημείο της απόλυτης ύβρεως να κριτικάρουμε καθισμένοι από τους καναπέδες, βλέποντας ας πούμε τις προσπάθειες των πυροσβεστικών αεροπλάνων ή των πυροσβεστών να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές και να τις περιορίσουν, όπου εμείς ασκούμε από τον καναπέ, επαναλαμβάνω, μπροστά στην τηλεόραση, ασκούμε ιδρυμήτατη κριτική, έχουμε πάντα έναν κακό λόγο, κάνουμε μάλιστα και προτάσεις για το αν είναι καλή η ρήψη του πυροσβεστικού αεροπλάνου ή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου και αν είναι ικανή ή δεν είναι ικανή η πιλότη. Όλα αυτά συνθέτουν αυτή την ύβρη την ανθρώπινη του εγωισμού. Ας βάλουμε βέβαια και τον τραγικό εγκληματικό ανθρώπινο παράγοντα, γιατί κυρίες και κύριοι, το έχουμε σχολιάσει και άλλη φορά, δεν είναι τυχαίο ότι πλέον η πυροσβεστική ανακοινώνει από τη στιγμή που ξεσπάει μία πυρκαγιά σε μικρό χρονικό διάστημα ποιοι είναι οι φυσικοί αυτούργοι μιας επερχόμενης καταστροφής. Μέχρι τώρα η πυροσβεστική και όλες οι δυνάμεις, οι αρμόδιες, έχουν λειτουργήσει άριστα, δηλαδή πραγματικά σταματούν την πορεία της φωτιάς σχεδόν από την αρχή. Πλην όμως είναι πάρα πολύ απογοητευτικό ότι η πλειοψηφία
των αιτιών που από τις οποίες ξεσπούν πυρκαγιές είναι η ανθρώπινη, τώρα δεν θα πούμε γαϊδουριά γιατί προσβάλλουμε τα γαϊδούρια, είναι αυτή η ανεμελιά, αυτή η νοοτροπία του «Όχα αδελφέ θα πετάξω το τσιγάρο έξω από το παράθυρο». Έχουμε τουλάχιστον τρία αντίστοιχα γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία πρέπει γενικότερα και την Ευρώπη, θα τα πούμε στη συνέχεια με έναν ειδικό εξαιρετικά έτσι τεκμηριωμένο σε αυτά που θα μας πει κατά τις 4.30, αλλά ακόμα και εμείς οι απλοί πολίτες που απλώς διαθέτουμε κάποιο νιονιό, έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να υπάρχει μια καινούργια τελείως πολιτική για να προστατεύσουμε όχι μόνο τη μικρή μας πατρίδα, αλλά τη μεγάλη μας Ευρώπη. Αυτά είχα να πω στην αρχή, κυρίες και κύριοι, και κάπως μου ήρθε και λέω στο Θάνο Μπούμπα, σε παρακαλώ πολύ, έχω στείλει Duran Duran, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, γιατί στην προηγούμενη εκπομπή δεν ακούσαμε τραγούδια, να ξεκουραστείτε λίγο, να ξεκουραστούμε κι εμείς, από τι να ξεκουραστούμε, δηλαδή ξεκουραστεί είμαι εγώ προσωπικά.

Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Θάνος Μπούμπας, η δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη, η Νίνα Ζαφυροπούλου και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 212-212-4800-6947-989-89-89 ο αριθμός Viber και το mail του σταθμού on air, papaki, alpharadio 989.

0: Σημαντικότατη είδηση, η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να ενταχθεί ο Όλυμπος στο θεϊκό βουνό, όχι μόνο για τους Έλληνες, το θεϊκό βουνό του κόσμου στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, όπου περιχαρίζει ο Πρωθυπουργός και δικαίως το ανακοίνωσε επισήμως, δίνοντας μάλιστα συγχαρητήρια στα δύο συναρμόδια υπουργεία, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην κυρία Μενδώνη και στον κύριο Παπασταύρου για τις διαχρονικές ενέργειες, τις οποίες βοήθησε και ο πρέσβυνας στην UNESCO, ο κύριος Κουμουτσάκος. Άρα λοιπόν τώρα εντάσσεται στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς του κόσμου όλου ο Όλυμπος, αλλά θα τα πούμε, δυνάμωσε λίγο. Εδώ υπάρχει ένα αλλά. Ευτυχώς η Ελλάδα είναι τόσο σωστά δομημένη στην προστασία, ειδικότερα των χώρων αντίστοιχων του θεϊκού Ολύμπου, που δεν κινδυνεύουμε να πάθουμε αυτό που έχουν πάθει άλλες μικρότερες χώρες που δεν έχουν και τόσο αυστηρό σύστημα σεβασμού στην παγκόσμια κληρονομιά. Είχα αναφερθεί περίπου πριν από ένα μήνα στο εξής πρωτοφανές περιστατικό, ότι υπάρχουν περιοχές στον κόσμο που έχουν ζητήσει από την UNESCO να τους εξαιρέσει από τη λίστα μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί δεν αντέχουν τις ορδές των επισκεπτών. Ένα από αυτά είναι ένα μικρό ορεινό χωριό στη Σλοβακία, τον οποίο οι κάτοικοι αγανάκτησαν πλέον, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με τις χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο που σειραίουν ακριβώς επειδή έχουν μπει στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης υπάρχει και στην Αφρική αντίστοιχη περίπτωση, όπου πάλι εκεί παρακάλεσαν να εξαιρεθεί από τη λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικότερα υπάρχει μια γενική αναταραχή με τον λεγόμενο υπερτουρισμό, όπου στη Μαγιόρκα ακούσατε της Ισπανίας ότι έπεσε πολύ χοντρό ξύλο μεταξύ της αστυνομίας της περιοχής και κατοίκων, οι οποίοι διαδήλωναν γιατί δεν αντέχουν πλέον τον υπερτουρισμό. Όσον αφορά στον Όλυμπο, υπάρχει το μόνο το οποίο θα πρέπει τα αρμόδια υπουργεία αλλά και οι τοπικοί παράγοντες να προσέξουν από τώρα, ότι δεν πρέπει να παραδοθεί στις χιλιάδες καινούριους επισκέπτες, όπου καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μείνει αλόβητος. Γι' αυτό και η UNESCO χαρακτήρισε τον Όλυμπο ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι συνδυασμένο με πολύ αυστηρά μέτρα για την προσέλευση των επισκεπτών. Άρα λοιπόν είμαι σίγουρη ότι, αφού είναι τα δύο αυτά υπουργεία μπλεγμένα στην ανακήρυξη από την UNESCO του Ολύμπου σε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, ότι δεν θα κινδυνεύσουμε από πούλμαν, γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα όπου έχουν καταστραφεί φυσικές ομορφιές. Εξακολουθεί για παράδειγμα το υπέροχο μυθικό φαράγγι της Νέδας να κατακλείζεται από ξυπολιταραίους, κυριολεκτικά εννοώ ξυπολιταραίους με την έννοια ότι πάνε με σαγιονάρα, και όπου γίνεται ο κακός χαμός. Ελπίζω λοιπόν ο Όλυμπος, επειδή είναι παγκόσμιο σύμβολο, πόσο μάλλον και ως έδρα του Δία, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και του Δωδεκάθεου. Έτσι λοιπόν είμαι σίγουρη ότι είναι μια πολύ μεγάλη νίκη της Ελλάδας και ότι η Ελλάδα θα προστατεύσει τον Όλυμπο ως κόρη οφθαλμού.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανακαινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο Νέο Κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μένουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Χαρείτε λοιπόν τον ήλιο, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια. Και πάμε τώρα στην εικόνα που αποκομίσαμε από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου κατά την ημέρα της απελευθέρωσης της χώρας, στις 24 Ιουλίου του 1974, ήθιστε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ύψιστο αξίωμα στην Ελλάδα, να παραθέτει ανοιχτή δεξίωση κυριολεκτικά στους κήπους. Πρώτη φορά φέτος, αναγκαστικά λόγω καιρικών συνθήκων, πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Να παραθέτει λοιπόν μία δεξίωση, η οποία είναι μερικές φορές που χάνει λίγο το νόημα, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή τη φορά το έχασε τελείως το νόημα για πάρα πολλούς λόγους. Κυριολεκτικά από αυτά που είδαμε, δηλαδή όσοι δεν παραβρεθήκαμε, από γιορτή της Δημοκρατίας μετετράπησε μια λαϊκή απογευματινή παρουσίαση μόδας, κυριολεκτικά, γιατί γέμισαν τα ηλεκτρονικά έτσι μέσα με φωτογραφίες. Και επίσης ήταν πολύ σημαντική η απουσία, η θεσμική σημασίας απουσία των περισσότερων πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι για διάφορους λόγους που επικαλέστηκαν δεν παραβρέθηκαν, όπου πρωταγωνίστησε, όπως και να το κάνουμε, η θεσμική παρουσία του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο οποίος παρέστη και τίμησε πραγματικά τη σημασία της ημέρας. Είχαμε λοιπόν τις περισσότερες στα χρονικά απουσίες πολιτικών αρχηγών από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν της Δημοκρατίας. Είχαμε όμως και μία φανταστική παρουσία, κυριολεκτικά συγκινεξή και τέκνης. Εγώ δηλαδή στη ζωή μου δεν το έχω ξαναδεί αυτό, όπως καταλαβαίνετε έχω εμπειρία, να πηγαίνουν δηλαδή οι πολιτικοί, οι καλεσμένοι και να κουβαλάνε μαζί τους τις συζύγους και τα παιδιά. Το ότι συγκεντρώθηκαν, μάλλον απεστάλησαν 1.600 προσκλήσεις, επίσης είναι πρώτη φορά στα χρονικά. Γι' αυτό και είπα πάρα πολύ απλά στην αρχή ότι από γιορτή της Δημοκρατίας ήταν κάπως σαν μια λαϊκή απογευματινή και κυρίως παρουσίαση μόδας. Βάλε ένα τραγούδι από την Αφροδίτη Σιμίτη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Κοίτα πώς θα φέρνει συγκυρία τώρα. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Πάμε λοιπόν στη μεγάλη προσφορά από την εταιρεία Πράσινο Λάδι. Η Πράσινο Λάδι είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια.

0: όποια προστασία στα αποχετευτικά δίκτυα που καταλαβαίνετε ότι επιβαρούν γενικότερα αν δεν λειτουργούν σωστά το περιβάλλον. Έχουμε τον υπερτουρισμό που δημιουργεί εκατομμύρια σκουπίδια, εκτός από την όκληση στους ίδιους τους ανθρώπους της καθημερινότητας εκεί. Υπενθυμίζω ότι η Βενετία γανάκτησαν και το Δημοτικό Συμβούλιο επέβαλε πλέον εισιτήριο για τις ημερήσιους εκδρομής, ώστε να μειώσει κάπως αυτή την ασφυκτική πίεση. Έχουμε την Κέρκυρα που παίζει να είναι και η πιο τουριστική αξιόλογη περιοχή της Ελλάδας, με την έννοια ότι διαθέτει έναν απίστευτο διαχρονικό πολιτισμό και έχει και πολύ δυνατό οικολογικό αποτύπωμα. Δυστυχώς η Κέρκυρα, που είναι η super duper τουριστική προβολή της χώρας μας, βρίθει όχι μόνο από τουρίστες, αλλά κυριολεκτικά βρωμάει και ζέχνει από σκουπίδια. Είχα φιλοξενήσει για άλλο θέμα την κυρία Ρένα Ντούρου, η οποία είναι δημοσιογράφος και ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Α, και την είχα παρακαλέσει να μείνουμε λίγο σε αυτό το πρόβλημα με τα σκουπίδια και τον τουρισμό ταυτόχρονα στην Κέρκυρα, και την καλησπέριζω. Καλησπέρα, Ρέα.
1: Καλησπέρα από την Κέρκυρα, την πανέμορφη, όπως ακριβώς είπε, σε Κέρκυρα, που δυστυχώς το θέμα των απορριμμάτων νομίζω ότι είναι το αγκάθι το μεγάλο εδώ στο νησί. Αυτό που
0: και πολλά χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είναι μια δεκαετία που ασχολούμεθα με τα σκουπίδια στην Κέρκυρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Μαζί είχαμε ξαναμιλήσει. Δυστυχώς εκείνα και τα επεισόδια που είχαν δημιουργηθεί συνόδια Κέρκυρα στην Λευκύμη το 2018 και μετά, που έτσι που ήταν τα ΜΑΤ, ήμασταν κάτω στη Λευκύμη στα ζωντανά ρεπορτάζ, γιατί τότε οι κάτοικοι δεν επέτρεπαν να λειτουργήσει εκεί ο χιτά της Νότιας Κέρκυρας. Απίστευτες καταστάσεις, επεισόδια, οι άνθρωποι τρέχαν στα δικαστήρια, τραυματισμοί. Δυστυχώς δεν τα ξεχνάμε όμως, γιατί περάσαν 10 χρόνια. Αλλά είμαστε σχεδόν εδώ ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Δεν
0: μισό λεπτό, τίποτα. Μισό λεπτό. Στη Λευκύμη αντιδρούσαν να μην γίνει αυτής της σύγχρονης τεχνολογίας χώρος απορριμμάτων, όχι σκουπιδαριό υποψιάζομαι, γιατί ακριβώς με πολλή ευκολία σου λέει γιατί να γίνει στο νότο και να μην γίνει στο βορρά.
1: Έτσι, ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν θέλουμε τα σκουπίδια στο σπίτι μας, έξω την πόρτα του σπιτιού μας, αλλά από την άλλη, πού να πάνε και αυτά τα σκουπίδια και τι να γίνει. Από τότε λοιπόν, από το 2019 μέχρι και σήμερα, η λύση που έχει βρεθεί για την Κέρκυρα είναι η μεταφορά των απορριμμάτων εκτός νησιού, στις μονάδες της μεγάλης επεξεργασίας, τόσο στην Κοζάνη όσο και στα Ιωάννινα. Αυτό όμως τώρα τι έχει ως αποτέλεσμα? Έχει τον κίνδυνο της οικονομικής κατάρρευσης των Δήμων. Να σου πω χαρακτηριστικά ένα ποσό, είναι 17 εκατομμύρια ετησίως φεύγουν από το νησί μας για την μεταφορά των απορριμμάτων. Μάλιστα πρόσφατα είχαμε και τους δημάρχους και τους που ξεσηκώθηκαν και στείλαν και μια ανακοίνωση στο Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν αντέχουμε άλλο. Επίσης θα επισημάνω ότι η Κέρκυρα έχει από τα πιο υψηλά δημοτικά τέλη. Κυρίως ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, και εδώ πριν 2 χρόνια που επιβλήθησαν αυτά τα δημοτικά τέλη, ήταν έντονες αντιδράσεις, πληρώνουμε απίστευτα ποσά, αλλά τα χρήματα, ό,τι και να εισπράττουν οι Δήμοι, δεν γίνεται ούτε ένα έργο. Όλα μα όλα πηγαίνουν για τη μεταφορά των απορριμμάτων. 17 εκατομμύρια ετησίως είναι απίστευτο το ποσό, το οποίο πηγαίνει σε μεγάλες μονάδες.
0: Μισό λεπτό. Οι Δήμοι χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον Κορβανά, των φορολογούμενων. Ωραία.
1: Ναι.
0: Οι Δήμοι έπρεπε να είχαν συναποφασίσει για το πού και με ποιο τρόπο θα γίνει ο χώρος απόθεσης, δεν ξέρω εγώ ποια είναι η διαδικασία των απορριμμάτων. Οι ίδιοι οι Δήμοι που ξεσηκώνονται να μην γίνει στο δικό τους Δήμο αυτός ο χώρος, οι ίδιοι οι Δήμοι ζητάνε τώρα περισσότερα λεφτά επειδή τα στέλνουν στην Ιγουμενίτσα. Πάνε με το καράβι τα σκουπίδια και μετά πάνε στην Κοζάνη. Δεν είναι λίγο τρελό όλο αυτό?
1: Ακριβώς, και μάλιστα αυτό που τονίζουν, αυτό το πάγιο έτοιμα στην Κέρκυρα είναι ένα, να γίνει επιτέλους αυτή η μονάδα επεξεργασίας ανακύκλωσης στην οποία ζητάμε όλα αυτά τα χρόνια. Ένα έργο το οποίο έχει περάσει από απίστευτα εμπόδια, υπεγράφει η σύμβαση, η τελευταία στιγμή

0: η κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ το έργο αυτό τεινάχθηκε στον αέρα. Ξανά τώρα πριν δύο χρόνια έχουμε την επανακίνηση του έργου. Έχει υπογραφεί η σύμβαση, να σου πω, το 25 το Δεκέμβρη και τώρα μας λένε ότι 27, το 2027 με το 28 θα έχουμε έτοιμο αυτό το εργοστάσιο. Το οποίο
1: έχει ξεκινήσει.
0: Όχι ακόμα, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις, η συμβασοποίηση και υπάρχει και ανάδοχος εταιρεία και αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, συγγνώμη, τον Οκτώβρη αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του.
1: Ναι, μισό λεπτό να ρωτήσω. Συμφώνησαν τουλάχιστον όλοι στην Κέρκυρα οι δήμοι και οι δήμαρχοι που αν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο?
0: Φυσικά και συμφώνησαν, γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση. Αυτό το έργο, να σου πω, θα γίνει στον ήδη έτσι σε ένα χώρο στο Τεμπλόνι, και αυτό είναι πολύ γνωστό εδώ στην Κέρκυρα. Είναι ο πρώτος χιτά και εκεί υπήρχαν, αν θυμάσαι, αντιδράσεις παλαιότερα. Θα γίνει εκεί. Ο χώρος αυτός έχει αποκατασταθεί εξάλλου, αφού πλέον τα απορρίμματα μεταφέρονται απέναντι. Δεν πέφτει σκουπίδι σε αυτόν τον χώρο εδώ τα τελευταία τρία χρόνια. Και έτσι θα γίνει εκεί, σε ένα χώρο που έχουν συμφωνήσει όλοι. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι απίστευτη γραφειοκρατία, επειδή μιλάμε για εταιρείες που πολλές φορές γνωρίζουμε μέσω ενστάσεων, πάνε τα έργα πίσω. Αυτό που ζητάνε όλοι τι είναι, να γίνει επιτέλους, να το δούμε να γίνεται. Και το λέω έτσι γιατί πληρώνουμε
1: είσαι
0: πολλά δημοτικά
1: τέλη. Ναι, είσαι Κερκυραία, ζεις εκεί. Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα με το όλο αυτό και τον υψηλό επίπεδο τουρισμού που έχει η Κέρκυρα?
0: Με 4,5 εκατομμύρια το χρόνο σχεδόν τουρίστες, έτσι, και όχι απλά. Μιλάμε περίπου 4,5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως έχει η Κέρκυρα. Και φέτος, θα σου πω και θα τα πούμε και σε λίγο αν θέλεις, είναι χρονιά ρεκόρ για ακόμα μια φορά. Είναι απίστευτα τα νούμερα που σημειώνεται από το αεροδρόμιο με την κίνηση των τουριστών. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι να δημιουργούνται προβλήματα. Δηλαδή είχαμε εμείς εδώ στην Κέρκυρα πριν από περίπου 1-2 εβδομάδες στη νότια Κέρκυρα σκουπίδια στους δρόμους, πλάνα να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, και αυτό γιατί υπήρχε μια εμπλοκή με τη σύμβαση του Δήμου με τα σκουπίδια απέναντι και με το Υπουργείο Εσωτερικών, είχε καθυστερήσει η διαδικασία. Ο Δήμος της Κέρκυρας είναι ο μόνος Δήμος όλη την Ελλάδα που δεν έχει ψηφίσει ακόμα προϋπολογισμό. Σήμερα αναμένεται να τον ψηφίσει και έτσι είχαν πάει πίσω όλες οι διαδικασίες. Ναι, είναι πολλά τα ζητήματα και εγώ χαίρομαι που τα θίγεται πραγματικά να μας ακούσουν όλοι, γιατί μιλάμε για ένα νησί που προσφέρει απίστευτα χρήματα με όλους. Έτσι, και δυστυχώς υπάρχει από την άλλη πλευρά αυτή εδώ η κατάσταση.
1: Έχω ένα μήνυμα από τον Κωνσταντίνο Δέλτα, λέει: με αφορμή τα σκουπίδια στην Κέρκυρα, τι φαγωπότι έγινε στα σπιτάκια ανακύκλωσης? Μάλιστα στο Δήμο Αθηναίων αγοράσαν με 360.000, ούτε καν 300 που το αγόρασαν οι υπόλοιποι, με 260.000 αναμονάδα. Αυτά είναι που γράφονται σύμβουλα με την εισαγγελική την παρέμβαση. Είναι ένα αξιοπερίεργο θέμα, με την ευκαιρία, γιατί δεν θέλω να διακόψω την συνάδελφο από την Κέρκυρα, να πω, αν δεν είναι το κόστος, το τερατώδες ήταν τα ίδια τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αυτά δεν ήταν σπιτάκια. Αυτά ήταν του πολύφημου του Κύκλοπα τα μπαούλα, τα οποία τα είχαν βάλει ατάκτως ερημένα, κυριολεκτικά, σε εισαγωγικά μάλλον, δηλαδή μπροστά. Αυτό εγώ έφρυτα κάθε φορά, μπροστά στο μνημείο το υπέροχο του Ελευθερίου Βενιζέλου, παραπλεύρος του Μεγάρου Μουσικής και της Αμερικανικής Πρεσβείας, σε πάρκα όπου καταλάμβαναν πάρα πολύ χώρο. Ήτανε, δηλαδή είναι και η άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο αυτό που θα δούμε τώρα η δικαιοσύνη τι θα αποδείξει. Εγώ μιλάω και για το αισθητικό κομμάτι. Μας αφαίρεσαν χώρο, πολύτιμο χώρο των πολιτών, αντί να βάλουν δέντρα, και βάζαν αυτά τα τέρατα. Για συνέχεια για την Κέρκυρα, είχατε εσείς σπιτάκια ανακύκλωσης?
0: Όχι, δεν είχαμε εμείς τα σπιτάκια αυτά ανακύκλωσης. Εμείς γενικά και η ανακύκλωση λίγο εδώ στο νησί δεν πάει και πάρα πάρα πολύ καλά. Υπάρχει εδώ πέρα εργοστάσιο εξάλλου ανακύκλωσης, ένα τοπικό εδώ εργοστάσιο που μαζεύει όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά. Πάντως αυτό, αν θέλεις λίγο να σταθούμε και στον τουρισμό, γιατί αλήθεια είναι πολύ εντυπωσιακά τα στοιχεία μας εδώ στην Κέρκυρα. Βλέπουμε έναν Ιούλιο να εκτοξεύεται από τα στοιχεία από το αεροδρόμιο περίπου με 6% έτσι, αύξηση. από τη μία πλευρά. Βλέπουμε αγορές όπως είναι η Βρετανία, που θεωρώ ότι παραμένει παραδοσιακά η Βρετανία στην Κέρκυρα. Είναι το νούμερο, είναι η νούμερο ένα αγορά μας. Mm. Κάθε mm. χρόνο μας εκπλήσει ακόμα και πιο πολύ, όπως γίνεται και φέτος. Η πτώση μας είναι λίγο από την Γερμανία. Οι Γερμανοί δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Θεωρώ το οικονομικό.
1: Ενέργεια πληρώνουν και αυτή ενέργεια. Ενέργεια πληρώνουν. Πάρα πολύ απλό.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε λίγο μείωση από την Γερμανία. Ωστόσο, έχουμε μια εντυπωσιακή αύξηση από το Ισραήλ. Κάτι που δεν είχαμε πέρσι. Πέρσι δηλαδή είχαμε κάποιες μικρές πτήσεις, αλλά φέτος είναι πολύ εντυπωσιακή αύξηση κι αυτή. Τώρα, αυτό που λένε όλοι είναι γεμάτα ξενοδοχεία, γεμάτα Airbnb, γεμάτα καταλήμματα, όχι
1: γεμάτα
0: πανία,
1: σκουπίδια.
0: Ακριβώς,
1: γεμάτα σκουπίδια. Καλά, μοναδικό ελληνικό φαινόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ, πραγματικά θα επανέλθουμε για να δούμε μπάσκε με τη δημοσιογράφου και ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα, τη Ρέα Ντούρου. Και τώρα διαφημίσεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Για το γόνατο,
8: Αρθρολέν.
7: Για τη μέση,
8: Αρθρολέν.
7: Για τις αρθρώσεις,
8: Αρθρολέν.
7: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
8: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλησπερίζω ένα πολύ σημαντικό καλεσμένο, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς με την επικαιρότητα που επικρατεί στην Γαλλία και στην Ισπανία, αλλά και την πραγματικότητα στην Ελλάδα, τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο. Είναι ερευνητή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έχει μία καινούρια, θα έλεγα έτσι, τολμώ να πω, αυθαίρετα ειδικότητα επαγγελματική και επιστημονική. Είναι πυρομετεωρολόγος. Πώς θα σας πούμε, καλησπέρα κύριε Γιάνναρε.
11: Καλησπέρα κυρία Πεπίλη. Πυρομετεωρολόγο μπορείτε να με πείτε. Είναι ο επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με πυρκαγιές όπως αυτές που βλέπουμε δυστυχώς τις τελευταίες μέρες στη Γαλλία και την Ισπανία. Πολύ περισσότερο με αυτές του τύπου τις πυρκαγιές, θα έλεγα.
10: Εγώ έλεγα στον πρόλογο, κύριε Γιάνναρε, της εκπομπής, ότι μου ήρθε στο μυαλό όλη αυτή η ιστορία. Το αρχαίο, έτσι, που το έχουμε ξεπεράσει τελείως η παγκόσμια ανθρωπότητα, Ύβρις, Άτης, Νέμεσης, Τίσης. Νομίζω τα είπα όλα αναφορικά με την καταστροφή του δικού μας περιβάλλοντος.
11: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να διαφωνήσω. Το μόνο το οποίο θα προσθέσω ότι είναι μέσα σε όλο αυτό το οποίο πολύ ωραία το περιγράψατε. Υπάρχει και η ρίση την οποία επαναλαμβάνω το τελευταίο διάστημα του Βενιαμίν Φραγκλίν, ο οποίος είπε ότι αν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εκτελέσεται στη Γαλλία και στην Ισπανία είναι μια ομολογία ότι έχουμε αποτύχει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες στις οποίες εμείς οι ίδιοι διαμορφώσαμε για τις δασικές πυρκαγιές στην Ήπειρό μας και όχι μόνο. Ποιες είναι αυτές οι νέες συνθήκες? Είναι οι περισσότεροι και πιο έντονοι καύσονες, είναι το αδιαχείριστο τοπίο το οποίο οδηγεί σε συσσόρευση βλάστησης και η κατάσταση στην οποία είναι η ατμόσφαιρα, η οποία ευνοεί πάρα πολύ στο να έχουμε τις λεγόμενες ακραίες δασικές πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές, για να το θέσω πάρα πολύ απλά, που έχουν δει όλοι να εκτελήσουν στην Ισπανία και στη Γαλλία, δεν είναι απλές πυρκαγιές. Δεν είναι δηλαδή μια πυρκαγιά η οποία απλά κινείται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ έντονα. Είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε ανατροφοδοτούμενο σύστημα φωτιάς ατμόσφαιρας. Η φωτιά αλλάζει τον καιρό, ο καιρός ανατροφοδοτεί το πώς καίει η φωτιά ξαναλλάζει τον καιρό και πάει λέγοντας. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πόσο μεγάλος είναι ο βαθμός δυσκολίας και για να ελεγχθεί ένα τέτοιο συγκεκριμένο περιστατικό πυρκαγιάς, αλλά και για να προβλεφθεί το πώς αναμένεται να εξαπλωθεί και επομένως πώς μπορούμε να το περιορίσουμε.
10: Θα μείνετε λίγο επιστημονικά να μας εξηγήσετε τη σχέση πυρκαγιάς ατμόσφαιρας.
11: Κοιτάξτε, μία φωτιά, οποιαδήποτε φωτιά, παράγει θερμότητα. Η θερμότητα αυτή ζεσταίνει τον αέρα και αυτός ο ζεστός αέρας, σαν μια φούσκα μπορείτε να το φανταστείτε, αρχίζει και ανεβαίνει ψηλά. Αυτό δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε εμείς ρεύματα αναμεταφοράς. Στην ουσία αρχίζει η φωτιά και λειτουργεί σε μια ηλεκτρική σκούπα, τραβώντας αέρα από τις γύρω περιοχές για να τροφοδοτήσει όλο αυτό το ισχυρό αναδικό ρεύμα. Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, χωρίς να μπούμε σε επιστημονικές λεπτομέρειες, μπορεί να δημιουργήσει αυτά τα σύννεφα τα οποία θα θυμίσω σε όλους ότι τα είδαμε και το 2021 στη χώρα μας. Όχι στην ίδια ένταση και έκταση που τα βλέπουμε τώρα σε Γαλλία και Ισπανία, αλλά τα είχαμε δει και το 2021. Στην πυρκαγιά, για παράδειγμα, της Βαρυπόμπης, όπου είχε δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο σύννεφο, το ονομάζουμε πυροσωριτομελανία. Είναι στην ουσία τα ίδια σύννεφα που φέρνουν τις καταιγίδες, απλά μιλάμε για σύννεφα που δημιουργούνται από την ίδια τη φωτιά. Και το σημαντικό είναι ότι δεν είναι απλά κάτι το οποίο δημιουργεί η φωτιά και τελειώνει εκεί. Υπάρχει διαρκής ανατροφοδότηση. Η φωτιά δημιουργεί το σύννεφο, το σύννεφο αλλάζει το πώς κινεί το αέρα στην επιφάνεια και το πώς συμπεριφέρεται η φωτιά ξαναμεγαλώνει το σύννεφο και πάει λέγοντας.
10: Πώς το είπατε αυτό το σύννεφο?
11: Πυροσωριτομελανίας ή πολύ πιο σύντομα πυροσυμπή. Είναι τα ίδια ακριβώς νέφη τα οποία δίνουν τις καταιγίδες. Στη μετεωρολογία ονομάζονται σωριτομελανίες. Αντίστοιχα, όταν δημιουργούνται από τη φωτιά, ονομάζονται πυροσωριτομελανίες. Είναι νέφη κατακόρυφης ανάπτυξης, τα οποία δημιουργούνται από την ανωδική κίνηση του αέρα.
10: Άρα αυτά προκαλούν αυτή την απίστευτη καταστροφή στη Γαλλία.
11: Ακριβώς. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που είναι πάρα πολύ ευνοϊκές στο να αναπτυχθούν αυτά τα σύννεφα και ξαναλέω ότι αυτά είναι στην ουσία άμεσα συνδεδεμένα με τη φωτιά. Δεν είναι κάτι το οποίο δημιούργησε η φωτιά, δημιουργήθηκε, έφυγε, πάει, τελείωσε. Είναι συνδεδεμένο σαν να τα δένει μια ώρα στη κλωστή και το ένα να τροφοδοτεί το άλλο. Η φωτιά τροφοδοτεί το σύννεφο τροφοδοτεί τη φωτιά και πάει λέγοντας. Και στην περίπτωση της Γαλλίας, ακούγεται και μένει να δούμε να το επιβεβαιώσουμε, γιατί χρειάζεται λίγος χρόνος μέχρι να επιβεβαιωθούν όλα αυτά, ακούγεται ότι προκλήθηκε ακόμη και κεραυνική δραστηριότητα. Γιατί ξαναλέω, αυτά τα σύννεφα είναι όπως ακριβώς το σύννεφο μιας καταιγίδας, απλά δημιουργείται από την ίδια τη φωτιά.
10: Χρησιμοποιήσατε προηγουμένως έναν όρο και καθόλου τυχαία, αδιαχείριστο τοπίο. Αναλύστε μας τι εννοείτε.
11: Κοιτάξτε, θα πρέπει όταν μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, θα πρέπει να εξετάζουμε το πρόβλημα σωστή του βάση. Από τη μία, πράγματι, η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες είναι πολύ πιο ευνοϊκές για τη φωτιά. Αυτό είναι μια διαφεσβήτητη αλήθεια. Από την άλλη, όμως, πρέπει και εμείς να δούμε τι έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του τοπίου. Διαχείριση του τοπίου τι σημαίνει? Ότι έχω τους ανθρώπους στην ύπαιθρο και έχω ένα μοσαϊκό από διαφορετικές χρήσεις γης. Για να το βάλουμε στο δικό μας πλαίσιο το μεσογειακό, φανταστείτε πώς ήταν η ελληνική ύπαιθρος πριν από 30 χρόνια. Μπορεί να είχαμε το πευκό δάσος, είχαμε στη συνέχεια τα μπέλια, είχαμε στη συνέχεια μια καλλιεργήσιμη έκταση, στη συνέχεια μπορεί να είχαμε ένα χωριό και πάει λέγοντας. Όλο αυτό το μοσαϊκό δημιουργεί δυσκολία στη φωτιά να εξαπλωθεί. Σε αντίθεση με την κατάσταση που έχουμε, ότι έχουμε τους ανθρώπους να φεύγουν από την ύπαιθρο, ταυτόχρονα να μην γίνεται καμία διαχείριση, να μην δουλεύουμε δηλαδή μέσα στο δάσος για να απομακρύνουμε νεκρή βιομάζα, και όταν ξεσπάσει πλέον μια πυρκαγιά, εκεί πέρα που θα έβρισκε διαφορετικές χρήσεις γης, ξαφνικά βρίσκει ένα απέραντο πευκό δάσος, έναν απέραντο θαμινώνα, μια απέραντη χορτολιβαδική έκταση. Όλο αυτό τη διευκολύνει πάρα πολύ στο να κινείται γρήγορα, να αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες, μεγάλα θερμικά φορτά και επομένως είναι πολύ πιο δύσκολος ο έλεγχος της. Αυτό σημαίνει διαχείριση τοπίου και έχουμε πλέον τα εργαλεία να μπορέσουμε να το κάνουμε. Χρειάζεται να δώσουμε κίνητρα και στους ανθρώπους να μπορέσουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο ή να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να συνεχίσουν να δουλεύουν μέσα από το δάσος και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Και ταυτόχρονα εφαρμόσουμε εργαλεία τα οποία πλέον είναι νομοθετημένα στη χώρα μας, όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, ώστε μέσα στο χειμώνα, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου λόγω κλιματικών συνθήκων και λόγω του ότι έχουν συσσωρεύσει πάρα πολύ βιομάζα, να μπορούμε με πολύ ελεγχόμενες συνθήκες να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά, να κάψουμε, να απομακρύνουμε αυτή τη νεκρή καύσιμη ύλη και έτσι το καλοκαίρι, όταν συνθήκες πλέον είναι οι πλέον φιλικές για τη φωτιά, Εάν ξεσπάσει εκεί πέρα μια πυρκαγιά, να μην βρίσκει στην ουσία υλικό για να κάψει. Ή να μην βρίσκει υλικό για να μπορεί να ανεβεί επάνω στα δέντρα και να γίνει μια πυρκαγιά η οποία έχει πολύ μεγάλη ένταση.
10: Εγώ θυμάμαι από την εποχή που ήμουν υπτάμενη ρεπόρτερ, έτρεχα δηλαδή με ελικόπτερα και αεροπλάνα πυροσβεστικά και λοιπά σε πυρκαγιές, ότι συζητούσαμε ότι στον Καναδά ισχύει αυτό που λέτε εσείς τώρα, κύριε Γιάνναρε.
11: Ναι, πράγματι στον Καναδά, γιατί πολλοί και στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη, γιατί πολλές φορές ξέρετε γίνεται και αυτή η σύγκριση, να ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι πολύ πιο προηγμένες στο δασοπυρόσβεση και έχουν εφαρμόσει και μέτρα και το ένα και το άλλο και συνεχίζουν να καίγονται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτοί έχουν το ίδιο πρόβλημα το διαχείριση του τόπιου, γιατί εκεί πέρα μιλάμε για αχανή δάση, αχανείς εκτάσεις, οι οποίες δεν είναι και κατοικήσιμες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τους. Οι οποίες, αν πετάξετε από ψηλά όπως έχετε πετάξει, μου λέτε, θα είναι σαν να βλέπετε ένα χαλί αποβλάστηση. Αυτό το χαλί αποβλάστηση είναι ό,τι χρειάζεται η φωτιά, εάν ξεσπάσει, για να μπορεί να γιγαντώνεται και να είναι ο έλεγχος της πάρα πολύ δύσκολος έως και αδύνατος, θα έλεγα κάποιες φορές. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε, ότι τέτοιες πυρκαγιές όπως είναι τώρα και στη Γαλλία και στην Ισπανία, δεν τις αντιμετωπίζεις κατά μέτωπο. Αυτό που κάνεις είναι παίζεις άμυνα μέχρι να βρεις το παράθυρο που θα σου δώσει ο καιρός και η βλάστηση για να μπορέσεις να τη σταματήσεις.
10: Άρα εσείς θα τα πούμε και πρώτο Θεός και από Σεπτέμβρη, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ειδικότητά σας και θα έχουμε και το αποτύπωμα των επιπτώσεων. Αλλά ήθελα να μου πείτε, εσείς δεν θα είστε μόνο στην Ελλάδα, αντίστοιχη εμπειρία έχετε και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τουλάχιστον εσείς σας έχουν καλέσει οι κυβερνήσεις, υπάρχει μια ευρωπαϊκή κοινή πολιτική στη βάση αυτών που μας είπατε, κύριε Γιάνναρε?
11: Κυρία Πιπηλή, θα σας απογοητεύσω και θα σας πω ότι τέλος Απριλίου ήμουνα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στο μηχανισμό δηλαδή εκείνον ο οποίος, όταν υπάρχουν φυσικές καταστροφές συνδεόμενες με τον καιρό, αποφασίζει το πού θα πάνε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, που θα το πρωτοποθετηθούν οι επίγειες δυνάμεις και τα λοιπά. Θα σας στεναχωρήσω, αλλά δεν υπάρχει μετεωρολόγος εκεί πέρα μέσα. Γιατί? Στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας δεν το γνωρίζω. Δεν υπάρχει μετεωρολόγος και ξαναλέω, μιλάμε για έναν μηχανισμό ο οποίος θα χειριστεί οτιδήποτε αφορά σε παροχή βοήθειας. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε ακόμη αρκετά βήματα σε αυτό το κομμάτι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί δυστυχώς με ατομικές λύσεις. Δεν μπορούμε να πάρουμε δηλαδή τη λύση κάποιας επαρχίας της Ισπανίας και να την εφαρμόσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας. Δυστυχώς, πέρα από το να μοιραζόμαστε αεροσκάφη, πέρα από το να μοιραζόμαστε πυροσβέστες, το οποίο το χρειαζόμαστε και θα πρέπει να ενισχυθεί, θα πρέπει να αρχίσουμε να καθόμαστε όλοι μαζί και να φέρει ο καθένας το δικό του κομματάκι γνώσης, να το βάλουμε κάτω και να χτιστεί μια ενιαία πολιτική για το πώς πλέον αντιμετωπίζουμε τέτοιες κρίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, δυστυχώς θα ξαναείμαστε εδώ μετά από κάποια χρόνια να το ξανασυζητάμε.
10: Ναι, άρα είπατε ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει μετεωρολόγος στο όργανο.
11: Όχι, δεν υπάρχει και είναι εξαιρετικά παράδοξο, διότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι στην αιχμή της τεχνολογίας σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού. Το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού, ECMWF για όσους το γνωρίζουν, είναι ο κορυφαίος πάροχος προγνώσεων καιρού. Και παρόλα αυτά δεν υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ αυτού της Ευρωπαϊκής, ας πούμε, Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για να το θέσω πολύ απλά, και του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Να υπάρχει ένα σύνδεσμος ο οποίος να μπορεί να διευκολύνει όλα αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα.
10: Ναι, με δεδομένο, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς, αλλά και εμείς από τα κανάλια, από την τηλεόραση και το διαδίκτυο το μάθαμε, ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο η κορυφή στην τεχνολογία, η Ευρώπη είναι και το μέγιστο θύμα τουλάχιστον καιρικών αλλαγών. Είδαμε τους καύσονες, τους παρανοϊκούς.
11: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι πάρα πολύ παράδοξο αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει άμεσα να γίνουν βήματα, και λέω άμεσα γιατί δυστυχώς και σε άλλους τομείς το έχουμε δει ότι η Ευρώπη προχωράει πολύ αργά και μόλις έρχεται, φτάνει στο σημείο να λάβει μια απόφαση και να κάνει κάτι, το πρόβλημα μας έχει ήδη ξεπεράσει. Θα πρέπει πλέον να σκεφτούμε, ωραία είναι η συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών, η ανταλλαγή των απόψεων, διαφορετικές απόψεις, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να προχωρά στη δράση. Και με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κλιματική κρίση, ειδικά για την Ευρώπη, όπως σωστά το θέσατε, θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να προχωράμε στη δράση. Φτάνει η θεωρητική έρευνα, πάμε στην πράξη να δούμε τι μπορεί να βάλει το κάθε ένα κράτος μέλος σε γνώση, σε εργαλεία, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
10: Θα συνδράμε με στην επιστημονική σας έτσι, προσπάθεια, κύριε Γιάνναρε. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός από Σεπτέμβρη. Ήσασταν πολύ πολύτιμος στα λεγόμενά σας, γιατί μας θίξατε θέματα που δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι των οι δημοσιολογούντες να τα θίξουμε. Γι' αυτό προσφρέξαμε στη δική σας ειδικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.
11: Να είστε καλά, ήταν χαρά μου. Καλό απόγευμα.
10: Γεια σας. Και τώρα, Βίκτορ Σαμουήλ, για το Δελτίο Ειδήσεων των 5, θα τα πούμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Εργαζόμενος 25 ετών, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, φέρεται να είναι το θύμα της έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Τη στιγμή του δυστυχήματος στην επιχείρηση βρίσκονταν 5 άτομα, με 2 εξ αυτών να διακομίζονται στο νοσοκομείο προληπτικά για εξετάσεις. Η φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματική ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ μετά την κατηδίαν συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκε. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την άμυνά της, να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή στην περίπτωση που χρειαστεί, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Αυστρίας ανέδειξε την Ελλάδα ως παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την προστασία των εξωτερικών συνόρων από τη χώρα μας. Στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και με αμετακίνητη θέση ότι τα ελληνικά νησιά διαθέτουν πλήρη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες, ενώ το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει έναμα αποτελέσματα, διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Παραμένει σε εξέλιξη πυρκαγιά στο χωριό Αληθινή του Δήμου Φεστού. Προηγουμένως, εστάλει μήνυμα του 112 στα κινητά των κατοίκων, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Επί του πεδίου επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα και από αέρος 3 ελικόπτερα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην πυρόπληκτη Ζιρόντ σήμερα το απόγευμα για να συναντηθεί με τις δυνάμεις πυρόσβεσης και αιρετούς αξιωματούχους, ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στο μεταξύ, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας προειδοποιεί για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από αύριο. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση της κρίσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί πέφτοντας κάτω από τα 86 δολάρια το βαρέλι στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Ιουνίου. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη ψηφοφορία της αναθεωρητικής διαδικασίας του Συντάγματος με την Εθνική Αντιπροσωπεία να καλείται να αποφασίσει ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα. Στην κάλπη τίθενται οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 33 άρθρων, μεταξύ των οποίων η αλλαγή του άρθρου 86 για την ευθύνη των Υπουργών, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σημειώνεται πως σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε άνδρα, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις γυναίκες στην περιοχή Πόρντε Γκλισί του Παρισιού σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο δράστης επιτέθηκε στις τρεις γυναίκες ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, χρησιμοποιώντας 2 μαχαίρια κουζίνας. Οι 2 γυναίκες έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικό, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθιος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Άλλοι με μαχαίρια, άλλοι με φορτηγά, άλλοι με αυτοκίνητα. Αναφέρομαι στο άκουσμα της είδησης που εκφώνησε πριν από λίγο στο δελτίο ο Βίκτορ Σαμουήλ, ότι τραυματίστηκαν τρεις νέες κοπέλες, νέες γυναίκες στη Γαλλία, από ένα δράστη που ήδη τα πρώτα που γράφτηκαν είναι ότι πρώτον έχει ψυχολογικά προβλήματα από τη λέει αστυνομία, αλλά αλλάλαζε το γνωστό Αλλαχού Ακμπάρ, ο Θεός είναι μεγάλος, και το μυαλό μας πάει αμέσως στην τραγωδία στο Βερολίνο, όπου επιτέθηκε με αυτοκίνητο σκοτώνοντας μια νέα γυναίκα, ο δράστης τραυματίζοντας δεκάδες πάπλους πολίτες που ήταν εκεί στην περιοχή. Στο τέλος έπεσε από τα πυρά των αστυνομικών, ο οποίος ήταν ριζοστικοποιημένος και ήταν εναντίον της εκδήλωσης αυτής που κάνουν γενικώς όλα τα είδη ομοφιλοφίλων κλπ. Οι ΛΟΑΤΚΙ που λέμε, που είναι η περίφημη παρέλαση Pride, που διατρανώνουν τα δικά τους θέλω, διεκδικώντας ισότητα και δικαιώματα, όπου εδώ τίθεται το εξής θέμα που έχει έρθει και άλλες φορές στην επικαιρότητα. Είναι γνωστό αμέσως μετά τη σφαγή της Χαμάς στο Ισραήλ, αυτή την φρικτή επίθεση, η οποία έφερε και τα δυσάρεστα γενικά αποτελέσματα, να μην το ξεχνάμε και αυτό, πως ξεκίνησε όλο το πάρτι, εν πάση εισαγωγικά το πάρτι, όπου από πληροφορίες δημοσιογραφικές ξέρουμε ότι γενικώς ο ισλαμικός κόσμος, ο ριζοστικοποιημένος, πετάει τους ομοφιλόφιλους στη Γάζα, ας πούμε, στην Παλαιστίνη, τους πετάει από τους ορόφους των πολυκατοικιών. Εδώ λοιπόν, μέσα σε αυτή την υπερβολή του Free Palestine, όπου η κριτική ασκείται από τους νοήμονες εκεί που πρέπει, Νετανιάχου, απικισμό, επικισμό, όλα αυτά, οι επιθέσεις, η τραγωδία των παιδιών, των γυναικών, γενικά των ανθρώπων στη Γάζα, είναι αντικείμενο οξίας κριτικής από το δυτικό νοήμονα κόσμο. Έχουμε όμως και το δυτικό, ειδικά νεανικό κόσμο και ειδικότερα της λεγόμενης ευρύτερης αριστεράς, οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες των ΛΟΑΤΚΙ, που κάνουν τα περίφημα Pride σε όλο τον κόσμο, γίνεται και στην Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε Θεσσαλονίκη κλπ. Όπου έχουμε διαπιστώσει σε σημείο που πραγματικά λέμε, μα καλά, έχουν συνέστηση. Όταν λένε το Free Palestine, δεν εννοούν αυτό που λέμε όλοι οι υπόλοιποι, ότι κάποτε πρέπει να γίνει η χώρα, να μαζευτούν οι Ισραηλινοί στα εδάφη τους, να αποκτήσουν οι Παλαιστίνοι επιτέλους κράτος. Είναι ομοφιλόφιλοι, ΛΟΑΤΚΙ, τρανς, όλες αυτές οι κατηγορίες των αδύναμων στις περισσότερες χώρες πολιτών, που τους φάζουν, μην νομίζετε, και τους πετάνε από τα παράθυρα. Σας είπα από τη Γάζα εκεί, την πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. Εν πάση περιπτώσει, να διαδηλώνουν κατά, μάλλον υπέρ των αγριοτήτων του ισλαμικού φανατισμού, όπου έχουν γραφτεί και άρθρα, όπου προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε, παιδιά, οι δικές σας κατηγορίες ειδικά, ξέρετε κάτι, λίγο πιο διακριτική να είστε, γιατί οι μεγάλοι σας εχθροί δεν είναι οι δυτικές κοινωνίες. Οι μεγάλοι σας εχθροί είναι ειδικότερα οι κοινωνίες τύπου ισλαμικός φανατισμός, γιατί αυτοί σας πετάνε από τα παράθυρα. Οι δυτικές κοινωνίες προσπαθούν να διορθώσουν αυτά που είναι υπαρκτά, δηλαδή ταξικές διαφορές, κοινωνικές διαφορές, δυσκολία στην έβρεση εργασίας. Γι' αυτό γίνεται μεταξύ άλλων και η παρέλαση των Pride, γιατί οι άνθρωποι διεκδικούν να είναι κανονικά μέλη της κοινότητας ανεξαρτήτως αυτού το οποίο φέρουν ο καθένας. Είναι λοιπόν πραγματικά σοκαριστικό ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτής της κατηγορίας που πιστεύω ότι με τα όσα συνέβησαν στο Βερολίνο θα συνειδητοποίησαν ότι γενικά ο φανατισμός είναι εχθρός όχι μόνο της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ που είναι εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, γενικότερο ο φανατισμός είναι ο εχθρός του δυτικού κόσμου με δύο κουβέντες. Και επειδή στον μη δυτικό κόσμο τους ΛΟΑΤΚΙ τους πετάνε από τα παράθυρα, καλό είναι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Επίσης, από λεβεντογένα αυτή η κράτη... Ρε Σιθάνο που μιλάω, αναφέρομαι τώρα στη λεβεντογένα Κρήτη, με την οποία δεν έχει καμία σχέση. Τι γίνεται, μήπως πρέπει να γίνει ένα ειδικό Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως Προστασίας του Πολίτη, γιατί κάθε εβδομάδα ανακαλύπτεται και μια τεράστια εγκληματική οργάνωση. Εδώ είδαμε καθηγητές πανεπιστημίου να εμπλέκονται για να τακτοποιήσουν υποθέσεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται με δολοφονίες, με εκβιασμούς, με κλοπή ευρωπαϊκού και ελληνικού χρήματος μέσω ΠΕΙΚΟΠΕ, με ναρκωτικά, με εμπόριο γυναικών. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στην Κρήτη. Δεν μπορώ να το λύσω, αλλά έχουμε ήδη πάλι μία είδηση ότι η αστυνομία, η οποία έχει στείλει από καιρό ο Χρυσοχοΐδης, και τότε γελάγανε κάποιοι που είπε ότι θα ενταθεί πάρα πολύ η διαλεύκανση και η διάλυση εγκληματικών οργανώσεων στην Κρήτη, και τον κατηγόρησαν και τον Χρυσοχοΐδη ότι μη στοχεύεις μόνο τη λεβεντογένα Κρήτη, γιατί αυτά συμβαίνουν παντού. Αν όμως δείτε, κυρίες και κύριοι, το Δελτίο Ειδήσεων, παρακολουθήστε, πατήστε τώρα στο τεχνητή νοημοσύνη, μέσα σε 2 χρόνια τι έχει συμβεί μαζικά στην Κρήτη, είναι κρίμα για αυτό το υπέρλαμπρο ιστορικό και όχι μόνο νησί. Βάλε τώρα ένα τραγούδι, γιατί θα έχουμε μετά μία πολύ... Όχι, είναι ακούσει, γιατί ο άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος, νέος είναι. Αυτό το τραγούδι είναι αγαπημένο μου. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Αλφα Radio 989.

Εννοείται ότι ο μόνος που δεν τον απασχολούσε να είναι νεότερος είναι ο Δίας, κυρίες και κύριοι. Και εννοείται ότι ούτε νεότερος τον απασχολούσε, είτε μεγαλύτερος, είτε κορίτσι, είτε αγόρι. Τώρα μεταξύ μας το έχουμε αντιληφθεί, δεν είναι ανάγκη να είμαστε ούτε αρχαιολόγοι ούτε ιστορικοί, ότι οι θεοί του Ολύμπου δεν ήταν και πάρα πολύ ηθικοί, έτσι με τάξη και σειρά όπως επέβαλαν οι θρησκείες. Είχαν τη δική τους τάξη και σειρά. Φύγε εσύ, έλα εσύ, τη τρελή στο πανηγύρι γινόταν.

Δηλαδή δεν ήταν οι θεοί με την κλασική έννοια, ο Θεός δηλαδή ο ένας, ο προφήτης κλπ. Κλπ. Που δίδασκαν ηθικοί, δεν ήταν καν πρότυπα κοινωνικής καλής συμπεριφοράς με τα σημερινά δεδομένα.

0: Και το θράσος ήτανε ότι και οι καλλιτέχνες της εποχής τα αναδείκνυαν όλα αυτά τα διαφορετικά που είχαν οι θεοί του Ολύμπου. Εμείς θα μείνουμε στον Όλυμπο, επειδή είναι και της παρούσης μόδας, με την ανακήρυξη ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Και θα μας αναλύσει το θέμα ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Θυμάσαι που τον είχαμε βγάλει και κάναμε μια ωραία παρουσίαση της Οδύσσειας, αρχαιολόγος συγγραφέας που έχει δημιουργήσει το πολύ ενδιαφέρον The Mythologies. Καλησπέρα κύριε Λουκόπουλε.
1: Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι και σήμερα μαζί σας.
0: Εξόλης και προόλης τους λένε δηλαδή στη κοινή ελληνική ρίση, κύριε Λουκόπουλε, τους. Δεν ήταν καθόλου καλά παιδιά οι θεοί του Ολύμπου.
1: Ναι, θα μπορούσε κάποιος να το πει αυτό το τελευταίο. Εντάξει, ήταν τελείως διαφορετικό από την εικόνα του θεϊκού στοιχείου που έχουμε εμείς σήμερα. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και υπήρχε λόγος βέβαια για αυτό, δεν είναι ότι οι άνθρωποι απλά ήθελαν να εκθέσουν, ας πούμε, τους θεούς τους περιγράφοντάς τους με αυτόν τον τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη γνώμη μου αυτό είναι και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και εγωιτευτικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, κάτι που ισχύει και για τους ήρωες των ανθρώπων της εποχής, αλλά και για τους θεούς τους, το γεγονός δηλαδή ότι δεν ήταν πρότυπα ηθικής, δεν ενδιαφέρεται τους αρχαίους Έλληνες να απλάσουν θεότητες που ήταν τέλειες. Και ζηλεύουν οι θεοί τους και ερωτεύονται και θυμώνουν, εξαπατούν ένας τον άλλον, εξαπατούν και τους ανθρώπους, κάνουν και λάθη. Είναι σίγουρα πολύ περίεργο, ξένο έως και σοκαριστικό ενδεχομένως για τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά ήταν ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό και της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, αλλά και της αρχαίας ελληνικής θρησκείας γενικότερα. Και για μένα είναι εγωιτευτικό αυτό, γιατί οι θεοί έμοιαζαν περισσότερο με τους ανθρώπους και ο μέσος άνθρωπος μπορούσε να ταυτιστεί πολύ περισσότερο με αυτούς, αντί να κυνηγούν δηλαδή μια απίθανη τελειότητα που ποτέ δεν μπορούν να φτάσουν. Ένιωθαν ότι οι θεοί τους αντιμετώπιζαν τα ίδια προβλήματα, είχαν τις ίδιες έτσι αρετές και τις ίδιες αδυναμίες με εκείνους και εξανθρωπίζονται κάπως έτσι οι θεοί περισσότερο. Είναι κάπως σαν να βλέπουμε την ανθρώπινη φύση αλλά μεγενθυμένη σε ένα θεϊκό στοιχείο.
0: Δηλαδή εξυπηρετούσε τον κάτοικος της αρχαιότητας να πλάσει θεϊκά όντα προσαρμοσμένα στις δικές του επιθυμίες και όχι σε αυτό που μετέπειτα από το χριστιανισμό ή το μωμαθανισμό έχουμε μάθει οι σύγχρονοι πολίτες.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και σπάνιο στοιχείο αυτό. Οι θεότητες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και γενικά το σύστημα τότε, το θρησκευτικό, δεν είναι ότι ζητούσε από τον άνθρωπο να γίνει σαν αυτούς ηθικά, όπως στις θρησκείες που γνωρίζουμε σήμερα, είτε στο χριστιανισμό είτε στο Ισλάμ, που ο Θεός είναι το ηθικό πρότυπο που πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος, που δεν πρόκειται ποτέ να το φτάσει, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί να το κάνει. Ήταν καθρέφτης του ανθρώπου οι θεότητες.
0: Ωραία, να κάνω το διαφημιστικό εδώ να μας το αναλύσετε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζετε τώρα.
1: Ναι, αυτό που έλεγα ουσιαστικά είναι ότι σε αντίθεση με την εικόνα που έχουμε εμείς σήμερα για το θεϊκό στοιχείο γενικότερα, που είναι ένα πρότυπο ηθικής και ένα τέλειο που πασχίζουμε στη ζωή μας να φτάσουμε, τα πράγματα δεν ήταν έτσι για τους ανθρώπους της ελληνικής αρχαιότητας, ότι δεν ήταν ηθικά πρότυπα που έπρεπε να πλησιάσει ο άνθρωπος ή να τα αντιγράψει. Λειτουργούσαν κάπως σαν ένας καθρέφτης το τι σημαίνει να είναι κάποιος άνθρωπος. Και τα ίδια πάθη είχαν με τους ανθρώπους, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Γενικά είχαν πολλά ανθρώπινα χαρακτηριστικά με μια τεράστια βέβαια διαφορά. Ειδοποιώ διαφορά κιόλας, ότι οι θεοί ήταν αθάνατοι, οι θνητοί δεν ήταν. Οπότε τα λάθη των θεών συγχωρούνταν ή ξεχνιόντουσαν στην αιωνιότητα που είχαν μπροστά τους. Για τους ανθρώπους ήταν πολύ πιο άσχημα τα πράγματα, γιατί κάθε λάθος μπορεί να τους κόστιζε και τη ζωή.
0: Υπάρχει όμως το εξής, κύριε Λουκόπουλε. Μπορεί να ήταν άτακτοι, να μην ήταν πρότυπα ηθικής. Απ' την άλλη όμως οι ίδιοι αυτοί θεοί ήταν πάρα πολύ αυστηροί με τους ανθρώπους σε συγκεκριμένα θέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική, έτσι, όχι μόνο η μυθολογία, γενικότερα βασίζεται στο θέμα, ας πούμε, του σεβασμού στο θείο, στο σεβασμού, στο σημείο δηλαδή ότι η ασέβεια, η ύβρις, είναι πάρα πολύ βαρύ αμάρτημα. Έχω αδικό?
1: Όχι, το κομμάτι της ύβρις ήταν από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ελληνικής κοσμοθεωρίας και είναι και κάτι διαχρονικό αυτό. Εγώ επιμένω και το λέω με κάθε ευκαιρία ότι και εμείς σήμερα θα θέλαμε πάρα πολύ κάποιος ο οποίος διαπράττει ύβρη και ξεφεύγει από το μέτρο. Θέλουμε μέσα μας να τον δούμε να τιμωρείται, να έρχεται δηλαδή η νέμεσης. Οπότε αυτή η εικόνα του κόσμου των αρχαίων Ελλήνων είναι διαχρονική, καλύπτει μια πολύ ανθρώπινη ανάγκη.
0: Η οποία δεν καλύπτεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ούτε τότε καλυπτόταν, αλλά θα θέλαμε πολύ σαν άνθρωποι να ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή αυτό, γιατί το σκέφτηκα, γιατί για παράδειγμα ο Ποσειδώνας θύμωσε πολύ με τον Οδυσσέα όταν, ενώ στην αρχή είπε στον Κύκλοπα εκεί τον Πολύφημο ότι είναι ο κανένας, μετά επέδειξε μία λαζονική στάση και όταν ξέφυγε δηλαδή, δεν κινδύνευε, του είπε ότι είμαι ο Οδυσσέας. Και εκεί λέει ξεκίνησε, λέτε εσείς η ιστορική και η μυθολογία, ο κακός χαμός και ήθελε, τσαντίστηκε ο Ποσειδώνας.
1: Έτσι ακριβώς, απολύτως έτσι είναι όπως το λέτε. Είχε που είχε τα προβλήματά του για την επιστροφή ο Οδυσσέας, όπως και όλοι οι Αχαίοι μετά τα όσα είχαν συμβεί στην Τρία. Έγινε και αυτό που έγινε με τον Πολύφημο και από εκεί ξεκίνησε πραγματικά η Οδύσσια, δηλαδή η τεράστια δυσκολία του νόου του Οδυσσέα από τη στιγμή που διαπράττει την Ύβρη. Και ενώ έχει γλιτώσει μαζί με τους συντρόφους του από τον Πολύφημο και είναι σε απόσταση ασφαλείας, και ενώ έχει πετύχει το τέχνασμά του με το ψευδώνυμό του το κανένας, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, αποφασίζει να αποκαλύψει το ότι είναι ο Οδυσσέας ο γιος του Λαέρτη. Οπότε διαπράττει Ύβρη, ξεφεύγει από το μέτρο, θέλει να καυχηθεί για το κατόρθωμά του. Αυτό που δεν γνωρίζει είναι ότι ο Ποσειδώνας ήταν πατέρας του Πολύφημου και από εκεί και πέρα το να έχεις εχθρό τον Ποσειδώνα, το θεό της θάλασσας, όταν θέλεις να ταξιδέψεις μέσω της θαλάσσης για την πατρίδα σου, είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο.
0: Ίσως από αυτό οι ναυτικοί, οι παλιοί ναυτικοί είχαν το παράδειγμα ότι τη θάλασσα τη σέβεσαι και τη φοβάσαι. Δηλαδή δεν τρέπονταν να πούν ότι πρέπει τη θάλασσα να τη σέβεσαι και να τη φοβάσαι. Είναι απόρρια και της μυθολογίας σίγουρα, κύριε Λουκόπουλε.
1: Και τη θάλασσα αλλά και τη φύση γενικότερα, γιατί οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων ήταν άμεσα συνδεδεμένοι και με το φυσικό περιβάλλον, όπως ο Ποσειδώνας ήταν με τη θάλασσα. Έτσι και ο Δίας ήταν με τη βροχή, με τους κεραυνούς, έτσι η Άρτεμις ήταν με την άγρια ζωή, με την άγρια φύση, μέχρι και ο Διόνυσος που είχε να κάνει με το κρασί και την αμπελουργία, η Δήμητρα με τη γεωργία και με τα όσα παρήγαγε η γη που ήταν απαραίτητα για την επιβίωση των ανθρώπων. Ο Ερμής ήταν πολλές φορές προστάτης των βοσκών, οπότε επειδή η ζωή των ανθρώπων τότε ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τη φύση σε πολύ περισσότερο βαθμό φυσικά από ό,τι είναι σήμερα, αυτό αντικατοπτριζόταν και στις ίδιες τους τις θεότητες και στους μύθους τους.
0: Έλεγα προηγουμένως φιλοξενούσε έναν εξαίρετο επιστήμονα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ο οποίος είναι ο πυρομετεωρολόγος. Και του είπα το εξής, ότι τελικά εδώ υλοποιείται το ύβρισά της νέμεσης τύσης αναφορικά με τις καταστροφικές συνέπειες από την κλιματική κρίση, η οποία δημιουργήθηκε από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Άρα λοιπόν είναι και πολύ επίκαιρο να μας θυμίζετε ότι οι αρχαίοι θεοί προστάτευαν εκτός από τους πολίτες, μην πω και πιο πολύ, τη φύση, γιατί από αυτή ζούσαν οι άνθρωποι τότε.
1: Σας έχω τον τέλειο μύθο για αυτό το οποίο αναδεικνύεται και για να δούμε πόσο πραγματικά το εκτιμούσαν αυτό και πόσο η μυθολογία παραμένει επίκαιρη. Θα σας το πω πολύ περιληπτικά, μιας και μου δίνετε την ευκαιρία. Υπήρχε κάποτε ο Ερυσίχθων, ο βασιλιάς της Θεσσαλίας, ο οποίος αποφάσισε να κόψει τα δέντρα από το ιερό άλσος της Δήμητρας για να φτιάξει εκεί το παλάτι του, γιατί γέμιζε συνέχεια από κόσμο από τα συμπόσια που έκανε και ήθελε ακόμα περισσότερο χώρο. Ανάμεσα στα δέντρα όμως υπήρχε μια τεράστια ιερή βελανιδιά, η οποία ήταν αφιερωμένη στη Δήμητρα. Και παρά το ότι τον προειδοποιούσαν οι άνθρωποι, οι σύντροφοί του και γενικά όλοι οι άνθρωποι να μην κόψει αυτήν την βελανιδιά, την ιερή της Δήμητρας, ο Ερυσίχθων το έκοψε το δέντρο, η Δήμητρα εξοργίστηκε και αποφάσισε να τον τιμωρήσει. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς τον τιμωρεί. Δεν τον σκοτώνει άμεσα, δεν του ρίχνει κάποιο κεραυνό, ας πούμε, όπως θα ήταν ο Δίας, αλλά αποφασίζει να τον βασανίσει ουσιαστικά. Του στέλνει τον λοιμό, την πείνα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, και τον κάνει να μην μπορεί ποτέ να χορτάσει από εκείνο το σημείο και μετά. Όσο περισσότερο έτρωγε, τόσο περισσότερο πεινούσε. Ξόδεψε όλη του την περιουσία για να πάρει φαγητό. Όταν δεν είχε χρήματα, πούλησε ακόμα και την ίδια του την κόρη για να αγοράσει φαγητό, αλλά και πάλι δεν χόρτενε, μέχρι που στο τέλος, όταν δεν είχε τίποτα άλλο να φάει, έφτασε στην απόλυτη αυτοκαταστροφή. Σύμφωνα με την πιο γνωστή εκδοχή, άρχισε να τρώει το ίδιο του το σώμα μέχρι που έφαγε τον εαυτό του και πέθανε. Νομίζω είναι πολύ διαχρονικό αυτό και πολύ ουσιαστικό και επίκαιρο για τη σχέση μας με τη φύση και την ύβρη.
0: Εδώ να κάνω ένα δευτερόλεπτο, ένα τζιγκλάκι. Βάλει το τζιγκλάκι. Πω, τι μας είπε τώρα ο κύριος Λουκόπουλος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είναι πραγματικά επίκαιρη η ιστορία αυτή της μυθολογίας, κύριε Λουκόπουλε, γιατί και εμείς κάπως έτσι τρώμε οι ίδιοι τα σωθικά μας, τα οποία τρέφονται εν συνεχεία από το περιβάλλον, γιατί είμαστε πλέον η παγκόσμια κοινότητα δέσμια της αυτής της γενικότερης συμπεριφοράς, είτε είναι σε πιο βαριές καταστάσεις, είτε είναι ακόμα και στην καθημερινότητά μας. Υπήρχαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των θεών, δηλαδή ήταν κάποιοι θεοί πιο συμπονετικοί ή ήταν όλοι έτσι αυστηροί, όπως ο Δίας, όπως η Άρτεμις που αναφέρατε? Ήταν και κάποιοι πιο καλόψυχοι? Ήταν όλοι έτσι?
1: Υπήρχαν κάποιοι πιο ευαίσθητοι, ας πούμε, θεοί, αλλά ήταν λόγω του ρόλου τους. Δεν ήταν από την καλή τους την καρδιά ότι απλά συμπαθούσαν τους ανθρώπους. Ήταν μια διακριτή κατηγορία οι θεοί. Αλλά για παράδειγμα, έχουμε τη θεά Ηλίθια, όχι με τα γιώτα όπως είναι η Βρυσιά σήμερα, αλλά τη θεά του Τοκετού, η οποία βοηθούσε τις γυναίκες την ώρα του Τοκετού και ήταν πολύ συμπονετική και βοηθούσε πάρα πολύ, πράγμα το οποίο μας δείχνει πόσο επικίνδυνο πράγμα ήταν ο τοκετός τότε, που δεν ήταν δεδομένο ότι θα επιβιώσει είτε η μητέρα είτε το παιδί. Αλλά έχουμε και θεότητες που δεν είναι ακριβώς από τις κύριες θεότητες του Ολύμπου, αλλά έχουν θεϊκά στοιχεία, όπως είναι ο μεγαλύτερος προστάτης του ανθρώπινου είδους στην ελληνική μυθολογία, που δεν είναι άλλος από τον Προμηθέα, ο οποίος έκλεψε τη φωτιά για να τη δώσει στους ανθρώπους και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Οπότε υπάρχουν φιγούρες της μυθολογίας που έχουν θεϊκά στοιχεία και βοηθούν τους ανθρώπους, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ενώ ήταν πολύ πιο ανθρώπινοι θεοί τότε, δεν έπαβαν να είναι θεοί και να είναι διακριτό πράγμα από τους ανθρώπους, τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο.

0: τάξη του κόσμου, των ανθρώπων, των θεών και τους όρκους προστάτευε και τη φιλοξενία και τη δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα ο ίδιος και εξαπατούσε την ήρα και παραβίαζε το θεσμό του γάμου. Είναι σημαντική αυτή η αντίφαση, αλλά τι μας λέει εμάς? Δεν μας λέει ότι όποιος κυβερνάει είναι απαραίτητα δίκαιο σε κάθε πράξη του. Δείχνει ότι μπορεί κάποιος να έχει πολιτική ή θεσμική εξουσία και να συνυπάρχει με τις προσωπικές του αδυναμίες. Κάτι το οποίο επίσης είναι πολύ ανθρώπινο.
1: Αρκεί να μην τον ενοχλείς. Αυτό είναι δηλαδή το συμπέρασμα. Ότι συμπεριφέρονταν σαν τον κοινό πολίτη οι θεοί του Ολύμπου, το δωδεκάθεο βασικά, αλλά από εκεί και πέρα, αν κάτι τους ενοχλούσε, ήταν πάρα πολύ σκληρή τιμωρή.
0: Ακριβώς έτσι, και θέλω να κρατήσουμε επίσης από τη συζήτηση αυτή ότι επειδή οι θεοί ήταν δημιουργήματα των ανθρώπων, βλέπουμε τις πεπιθήσεις και τις αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Και τι πρέπει να κρατήσουμε εδώ, θεωρώ εγώ? Το στοιχείο της μεγένθυνσης. Δηλαδή, και οι ίδιοι άνθρωποι ενδεχομένως εκείνη την εποχή, μπορεί κάποιοι άντρες, ξέρω εγώ, να εξαπατούσαν τις συζύγους τους ή οτιδήποτε και να είχαν συνέπειες για τη δική τους προσωπική ζωή. Στο θεϊκό επίπεδο όμως, είναι άλλο πράγμα να είναι άδικος ή σκληρός ένας άνθρωπος και άλλο ο ισχυρότερος θεός όλων των θεών που κρατά στα χέρια του την εξουσία. Δηλαδή ενισχύεται, μεγενθύνεται η δύναμη του Δία επειδή είναι θεός, ταυτόχρονα όμως μεγενθύνονται και ενισχύονται και οι αδυναμίες του. Είναι γι' αυτό πολύ σημαντικό. Και επηρεάζει λοιπόν και τους ίδιους τους ανθρώπους.
1: Μία φορά όταν επιστρέψουμε όλοι από τις διακοπές θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο συσχετισμός της φύσης με τους θεούς. Αναφέρατε ενδεικτικά, ας πούμε, την πιο σημαντική που ξέρουμε όλοι, που είναι η Δήμητρα,
0: ναι,
1: γιατί
0: σωστά.
1: Πρέπει να παίρνουμε και παραδείγματα και υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες για το πώς προστάτευαν οι θεοί του Ολύμπου τη φύση. Την είχαν δηλαδή πολύ, πολύ ψηλά και σε κάθε κακή συμπεριφορά του ανθρώπου ερχόταν η τιμωρία.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Θα τα ξαναπούμε, σκέφτομαι.
0: Και εγώ με μεγάλη μου χαρά να τα ξαναπούμε και ελπίζω να μην έχουμε πάλι φέτος το καλοκαίρι αφορμές για να επισκεφτούμε τη μυθολογία με αυτόν τον τρόπο, να δούμε το πώς η φύση εξοργίζεται και τιμωρεί τον άνθρωπο όταν δεν τη σέβεται.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ενδιαφέροντα και διαφορετικά τα όσα είπαμε και πάρα πολύ χρήσιμα και διδακτικά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Μουσικό πέρασμα στην επόμενη συνέντευξη. Προαναγγέλλω ότι αύριο είναι η τελευταία μου εκπομπή, οπότε έχουμε και αύριο ενδιαφέροντα θέματα. Αλφα Radio 989.

Η πράσινο λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαιών. Μια απλή κίνηση όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανελαίου μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στην προστασία των υδάτικων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης της περιοχής σας.

0: Μόλις πριν από μερικές ημέρες αναρτήθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίες και κύριοι. Καθ' όλη τη διάρκεια της ραδιοφωνικής μου σεζόν έχω φιλοξενήσει διακεκριμένους επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου και όχι μόνο, με τους οποίους συζητούμε το πώς πρέπει πλέον να αντιλαμβάνονται και τα ίδια τα παιδιά αλλά και οι γονείς, που πολλές φορές στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι καθοδηγητές, ότι υπάρχουν και τα επαγγέλματα τα οποία αν τα ακολουθήσεις δεν κινδυνεύεις, για παράδειγμα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, να είσαι άεργος, δηλαδή να έχεις πάρει το πτυχίο σου, αλλά μπορείς να μην μπορείς να βρεις τις δουλειές που θέλεις και να μην αισθάνεσαι και να μην βιώνεις καλά το υπόλοιπο της ζωής σου. Γι' αυτό παρακάλεσα τον κύριο Βάιο Λάπα, είναι καθηγητής και πρόεδρος στο νέο τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Λάπα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πιπουλή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταλάβατε το περιεχόμενο της συζήτησης που θέλω, ότι υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που ως πρότινος, δεν ξέρω εσείς έχετε εμπειρία επειδή διδάσκετε, δεν ήταν στα άμεσα ενδιαφέροντα παρά ελάχιστον ολίγων δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να διαχωρίσουμε τις επαγγελματικές προοπτικές με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Αναλόγως με το πώς πηγαίνει, ξέρετε, η εθνική μας οικονομία αλλά και η Ευρώπη και η τεχνολογία, αυτά αλλάζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν οι νέες τεχνολογίες, όπως αναφέρατε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας, με πάρα πολύ σωστό λόγο. Υπάρχουν καινούργιες καινοτομίες όπως η αεροδιαστημική, οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, για παράδειγμα η άμυνα, η μετεωρολογία, το πώς χρησιμοποιούμε δορυφορικές φωτογραφίες για το κτηματολόγιο, όπως επίσης και για τον σχεδιασμό των πόλεων. Όλα αυτά λοιπόν, οι νέες τεχνολογίες, ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας. Η αεροδιαστημική μπορεί να μην είναι τόσο πολύ γνωστή στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ γνωστή. Είναι ένας τομέας ο οποίος αυξάνεται ραγδαία με διψήφια ποσοστά ετησίως, και γι' αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε το δικό μας τμήμα το 2019 και έχουμε αναπτύξει μια πολύ έτσι καινοτόμα δραστηριότητα. Ασχολούμαστε με την κατασκευή των πρώτων ελληνικών νανοδορυφόρων της αποστολής Ερμής, όπως επίσης και με τα drones και με διαστημικές εφαρμογές.
0: Είπατε ότι αυξάνεται ραγδαία στο εξωτερικό, κύριε Λάπα.
1: Και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα, ναι, και στην Ευρώπη, βεβαίως. Για παράδειγμα, ξέρετε, η εκπομπή σας ή οι πολύ βασικές εφαρμογές της καθημερινότητάς μας, όλα αυτά περνάνε από δορυφόρους. Ναι. Αν, για παράδειγμα, κάποιος απλός πολίτης χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή πλοήγησης, δηλαδή πώς θα πάμε από το μέρος Α μέχρι το μέρος Β ή να δούμε πόσο χρόνο θα πάρει, χρησιμοποιεί δορυφόρους, τους δορυφόρους GPS στην Γαλιλαίο. Αυτό σημαίνει περισσότερους δορυφόρους, χρειάζεται προσωπικό κόσμος για να φτιαχτούν οι δορυφόροι. Αυτοί κατασκευάζονται οι δορυφόροι και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα κατασκευάζει 24 δορυφόρους, οι 18 είναι ήδη σε τροχιά. Οπότε ακόμα και σε χώρες με ένα σχετικά μικρό ΑΕΠ, όπως της Ελλάδας, η διαστημική είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να μην επενδύσουμε σε αυτήν.
0: Δηλαδή δεν είναι πλέον κάτι εξωπραγματικό το να ασχοληθείς με τη διαστημική επιστήμη, γιατί έχει πολύ πιο προσβάσιμες από τους πολλούς πολίτες εφαρμογές, όπως αυτές που αναφέρατε.
1: Έτσι, πολύ σωστά.
0: Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να γίνεις αστροναύτης, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Έτσι. Το λέτε πολύ σωστά. Δεν είναι το πώς κοιτάζουμε το διάστημα για την εξερεύνηση του διαστήματος. Αν και αυτό είναι θεμητό και αυτό επίσης ανοίγει πάρα πολλές δουλειές. Αλλά εμείς κοιτάμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαστημικά μέσα τους δορυφόρους για τον πλανήτη μας, για την καθημερινότητά μας. Έτσι, για παράδειγμα, ο τομέας της αεροδιαστημικής, ξέρετε, στην Ελλάδα είναι ένας τομέας ο οποίος ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ειδικά αν κανείς συνυπολογίσει τις μεταφορές, τις αερομεταφορές και την άμυνα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να ασχοληθεί από μηχανικός αεροσκαφών, που μπορεί να το σπουδάσει στο τμήμα μας. Μπορεί, για παράδειγμα, να ασχοληθεί με μικρές εταιρείες που ασχολούνται με δορυφορικά δεδομένα, πώς να ανοιχνεύουμε δασικές πυρκαγιές, πώς μπορούμε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε δορυφόρους για την επιτήρηση των συνόρων μας. Αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας και έχουν κάνει τους φοιτητές μας, τους αποφοιτητές μας, πολύ περιζήτητους. Ξέρετε, ένα πολύ σημαντικό στατιστικό, το οποίο νομίζω εσείς ειδικά θα σας ενδιαφέρει και θα το εκτιμήσετε ιδιαίτερα, είναι ότι το 100% των αποφύτων του τμήματός μας έχουν απορροφηθεί από τη βιομηχανία και από ερευνητικά προγράμματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο στο ΕΚΠΑ το έχει μόνο ίσως η ιατρική. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο μας βοηθά, μας δίνει κουράγιο και ίσως είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία εκτόξευσε τη βάση μας φέτος κατά περίπου 1860 μόρια.
0: Σαΐνια μπαίνουν δηλαδή σε εσάς.
1: Κοιτάξτε, πολλά τμήματα, η βάση, να σας πω, η βάση του κάθε τμήματος δεν έχει σχέση μόνο με την ποιότητα των μαθητών ή του τμήματος, αλλά έχει να κάνει με το που βρίσκεται, με, για παράδειγμα, πόσο γνωστό είναι, με τη ζήτηση που έχει. Εμείς έχουμε παρατηρήσει, ξέρετε, κυρία Πεπηρή, φοιτητές που έρχονται ακόμα και έτσι με λίγο χαμηλούτσικη βαθμολογία, γιατί ίσως να έκαναν ένα λάθος στις πανελλήνιες, να μην πήγανε καλά, ξεδιπλώνουν πάρα πολύ μοναδικές δεξιότητες. Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα σπουδών, που από το πρώτο έτος τα παιδιά μας κάνουν εργαστήρια, δουλεύουμε μαζί τους και έτσι ξεδιπλώνουν δεξιότητες και τις εξελίσσουμε αυτές και αυτές τις θέλει η βιομηχανία.
0: Δημιουργηθήκατε το 2019, πολύ λίγα χρόνια πριν. Πώς ξεκινήσατε, δηλαδή όταν πρωτομπήκανε οι φοιτητές σας, είχανε καταλάβει τι σχολή είχαν επιλέξει?
1: Τα παιδιά μας, η αλήθεια είναι ότι έχουν το κίνητρο, είναι πάρα πολύ ψαγμένοι, ξέρετε, η νεολαία, όπως επίσης και οι γονείς, οφείλω να τους το δώσω αυτό. Επίσης εμείς, ξέρετε, έχουμε φέρει πάρα πολλές αγγλοσαξονικές νοοτροπίες και, για παράδειγμα, εφαρμογές στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά έχουμε open days, προσκαλούμε τους γονείς και τα παιδιά μας να έρχονται στο πανεπιστήμιο, να βλέπουν τα εργαστήρια, να βλέπουν τα μαθήματα πριν έρθουν. Για παράδειγμα, είναι μια συμβουλή που δίνω σε όλους τους γονείς και τα παιδιά να πάνε στο πανεπιστήμιο που θέλουν να επιλέξουν πριν το επιλέξουν. Να δουν τι θα σπουδάσουν, να δουν το περιβάλλον. Εμείς λοιπόν, κυρία Πιπηλή, ξεκινήσαμε το 2019, ένα πολύ μικρό τμήμα, με ελάχιστες υποδομές, να το πω έτσι, και χρηματοδότηση. Αλλά μέσα από σκληρή δουλειά των συναδέλφων μου, μέσα από την υποστήριξη του Πανεπιστημίου, αλλά και από τα πολλά ερευνητικά προγράμματα που φέραμε, φτιάξαμε πολύ καινοτόμα και καινούργια εργαστήρια. Ξέρετε, έρχεται το κόσμο στο Πανεπιστήμιο μας εκεί στα Ψαχνά Ευβίας και δεν πιστεύει τις εγκαταστάσεις, το πόσο σύγχρονες και καλές είναι. Και ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα τμήματα της επαρχίας που έχουν παρόμοιες εγκαταστάσεις, αλλά εμείς θελήσαμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ θετικό περιβάλλον για τους φοιτητές μας και τις φοιτήτριες, να μην θέλουν να φύγουν, για παράδειγμα, από το Πανεπιστήμιο. Και πιστεύω ότι όταν το επισκεφτείτε θα το δείτε και θα το εκτιμήσετε κι εσείς, όπως και οι φοιτητές μας και οι γονείς τους.
0: Θα είχε ενδιαφέρον να κάνω στο σημείο αυτό ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
6: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον καθηγητή και πρόεδρο στο νέο τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Βάιο Λάπα, όπου η έδρα βρίσκεται στα Ψαχνά Ευβοίας. Εσείς δηλαδή είστε τώρα πλέον καθηγητής μιας γενιάς ολόκληρης φοιτητών, οι οποίοι σίγουρα δεν κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που διδάσκουμε εμείς στο τμήμα μας. Σύντομα νομίζω θα διδάσκεται και στα λύκεια, όπως στην δευτέρα ηλικία που είναι ο γιος μου, και το χρησιμοποιούμε σαν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να μην δημιουργήσουμε μεγάλες εξαρτήσεις στους φοιτητές μας, στους ερευνητές, αλλά και στους ίδιους τους εαυτούς μας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι σημαντικό να την παρακολουθούμε, να βάζουμε κανόνες. Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι οι τεχνικές από πίσω, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί πριν από πάρα πολλά χρόνια στην αεροδιαστημική, για να μπορούμε π.χ. να προσγειώνουμε διαστημόπλια σε άλλους πλανήτες ή για να επεξεργαζόμαστε δορυφορικές εικόνες με πολύ γρήγορο τρόπο που έχουν πολύ μεγάλη πληροφορία. Οπότε δεν είναι ξένοι σε εμάς. Αλλά προφανώς είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ προσοχή στο χειρισμό του και πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς την διδάσκεις.
0: Τα παιδιά βλέπετε ότι ήδη είναι επηρεασμένα από την τεχνητή νοημοσύνη ή είναι ακόμα η κλασική μάθηση μέσω της διδασκαλίας του δασκάλου τους?
1: Πιστεύω ότι είναι σαφώς επηρεασμένοι. Τη χρησιμοποιούν κυρίως για καθοδήγηση και για υποστήριξη, αλλά αρχίζουμε και βλέπουμε πλέον ότι τη χρησιμοποιούν ενεργά σε δύσκολα κομμάτια της δουλειάς τους, όπως π.χ. να κάνουν προγραμματισμό και κώδικα, όπως κάνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και πριν από το Πανεπιστήμιο, κυρία Πιπηλή, να έχουμε προγράμματα εκπαίδευσης και για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για τη χρήση και την εξάρτηση των ψηφιακών μέσων. Εδώ τώρα σας μιλάω και σαν πατέρα. Σε μένα με απασχολεί πάρα πολύ η υπερβολική έκθεση όλων μας, και περιλαμβάνω και τους γονείς εμάς, στα ψηφιακά μέσα. Άρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό, αλλά είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο μας βελτιώνει πάρα πολύ την ποιότητα της ζωής μας, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Άρα από Σεπτέμβρη μπορούμε να μπούμε έτσι στα διαδικαστικά, γιατί κρούεται το κόδωνα του κινδύνου, ακριβώς όχι μόνο για την νεολαία, αλλά όταν και η νεολαία, δηλαδή το μικρό παιδί, βλέπει τον πατέρα του και τη μητέρα του να είναι μονίμως σε ένα κινητό ή σε ένα τάμπλετ, είναι μαθηματικά βέβαιο και με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα συναπόκτηση γνώσεων, ότι θα μπει σε αυτή τη διαδικασία που μπορεί να είναι καταστροφική για το μέλλον.
1: Πολύ σωστά το θέτετε το θέμα. Προφανώς και η μίμηση και η συμπεριφορά αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία και για το πώς διαπαιδαγωγούμε τους ερευνητές μας, τους φοιτητές μας και τα παιδιά μας, αλλά και τους ίδιους εαυτούς μας. Αλλά είναι και πολύ σημαντικό και για το τι τεχνολογίες αναπτύσσουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έχει αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, το έχουν αναφέρει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να υπάρξουν κανόνες. Αλλά ξέρετε, αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλά δεδομένα. Δηλαδή, όταν πάμε εμείς και του δίνουμε ένα δικό μας εργαλείο, ένα κείμενο, ένα βιβλίο, μια εικόνα, ένα σχέδιο, του λέμε βελτίωσέ το, ξεχνάμε ότι εμείς το ταΐζουμε το μηχάνημα αυτό.
0: Μπράβο.
1: Με πνευματικά δικαιώματα και με γνώση. Αυτή η γνώση πηγαίνει στις μεγάλες εταιρείες αυτές, οι οποίες αποκτούν τρομακτική δύναμη και γνώση επίσης. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό να μπορούμε να το παρακολουθούμε, να το ελέγχουμε και να το διαχειριζόμαστε.
0: Αυτή είναι μία πλευρά πάρα πολύ σημαντική. Θα τη συζητήσουμε στο άμεσο μέλλον. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ εγώ, και ήταν και πολύ χρήσιμα όλα αυτά από τα οποία μας είπε ο καθηγητής ο κύριος Λάπας. Επαναλαμβάνω, μια σύγχρονης σχολής του μέλλοντος που λειτουργεί από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στα Ψαχνά της Ευβοίας. Και να υπενθυμίσουμε ότι εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα, στο energyyouthloud.gr από τη ΔΕΗ. Σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουμε ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyyouthloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyyouthloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα. Λοιπόν, και έχω τη Vivian την ακροάτρια, η οποία λέει: η Παρασκευούλα που γιόρταζε χθες, τι αφιέρωση θα ακούσει σήμερα? Καλό απόγευμα, υπέροχη φωτεινή μου. Λοιπόν, κοίτα σύμπτωση. Άκουσε με, Vivian. Κάπου άκουσα ένα τραγούδι το πρωί. Μαγείρευα. Σπανακόριζο, μάλιστα. Και ακούω αυτό το τραγούδι και λέω: αυτό θα το κρατήσω για το τέλος της εκπομπής. Δεν είναι από τα δικά μου ακούσματα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ για να το αφιερώσουμε στην Παρασκευούλα που γιόρταζε χθες, αφού σας αποχαιρετήσω για μία ακόμα φορά, γιατί θα ακολουθήσει ο Βίκτορ Σαμουήλ με το δελτίο ειδήσεων του Αλφα Radio 989 στις 6 και αμέσως μετά, δεν έχω ιδέα, δεν με έχετε ενημερώσει, μουσική. Ωραία. Ακούστε με τι τελειώνω, για μένα λίγο περίεργο, αλλά είναι ωραίο το τραγούδι.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης προκλήθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια στην Κόρινθο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοπιός. Νεκρός αναρσήθηκε ένας 25χρονος εργαζόμενος. Τη στιγμή του δυστυχήματος στην επιχείρηση βρίσκονταν 5 άτομα, με 2 εξ αυτών να διακομίζονται στο νοσοκομείο προληπτικά για εξετάσεις. Η φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και με αμετακίνητη θέση ότι τα ελληνικά νησιά διαθέτουν πλήρη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες, ενώ το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει ένα με αποτελέσματα, διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Παραμένει σε εξέλιξη πυρκαγιά στο χωριό Αληθινή του Δήμου Φεστού. Προηγουμένως, εστάλει μήνυμα του 112 στα κινητά των κατοίκων, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Επί του πεδίου επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα και από αέρος 3 ελικόπτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, θα μεταβεί στην πυρόπληκτη Ζιρόντ σήμερα το απόγευμα για να συναντηθεί με τις δυνάμεις πυρόσβεσης και αιρετούς αξιωματούχους, όπως ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Η τεράστια πυρκαγιά που μένεται εδώ και μέρες κοντά στον Μπορντό έχει πλέον λιγότερες ενεργές εστίες. Έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές. Στο μεταξύ, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας προειδοποιεί για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από αύριο Τρίτη. Αντίστοιχη προειδοποίηση για νέο κύμα καύσωνα εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας, τη στιγμή που η χώρα ήδη αντιμετωπίζει τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση της κρίσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Σήμερα αργά το απόγευμα αναμένεται να ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη ψηφοφορία της αναθεωρητικής διαδικασίας του Συντάγματος, με την Εθνική Αντιπροσωπεία να καλείται να αποφασίσει ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα. Στην κάλπη τίθενται οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 33 άρθρων, μεταξύ των οποίων η αλλαγή του άρθρου 86 για την ευθύνη υπουργών, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγκυοδοσίας με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε μετά την απολογία του ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για έκδοση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, οι οποίες αμφισβητούνται. Σχετικά με τον ιατροδικαστή, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί μέσα στην ημέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σημειώνεται πως σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. 9 άτομα, ανάμεσά τους και 2 παιδιά, χθες έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχαν προσβληθεί από το βακτήριο της Σαλμονέλας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, και οι 9 ασθενείς έλαβαν φαρμακευτική αγωγή και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο. Όπως προέκυψε, όλοι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα. Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε άνδρα ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 3 γυναίκες στην περιοχή Πόρντε Κλισί του Παρισιού σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, δράστης επιτέθηκε στις 3 γυναίκες ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, χρησιμοποιώντας 2 μαχαίρια κουζίνας. Οι 2 γυναίκες έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικό, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθιος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

I've done? What do you think I've done?

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δω.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Τέρματα θαύματα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πρόσεχθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα. Η έκρηξη σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Από τους 5 εργαζομένους που βρίσκονταν, οι 4 κατάφεραν να βγουν σώοι. Από τα θράψματα της έκρηξης τραυματίστηκε ελαφρά και ένας άνδρας που εργαζόταν σε διπλανή οικοδομή, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και με αμετακίνητη θέση ότι τα ελληνικά νησιά διαθέτουν πλήρη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες, ενώ το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Δήμο Δρυφίων Μεσαπίων. Έχουν σπεύσει στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο χωριό Αληθινή του Δήμου Φεστού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς Γαλλία και Ισπανία με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην πυρόπληκτη Ζιρόν σήμερα για να συναντηθεί με τις δυνάμεις πυρόσβεσης και αιρετούς αξιωματούχους ανέβαλε το Μέγαρο των Ηλυσίων, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο μεταξύ, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας προειδοποιεί για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από αύριο. Αντίστοιχη προειδοποίηση για νέο κύμα καύσωνα εξέδωσε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας, τη στιγμή που η χώρα ήδη αντιμετωπίζει τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγκυοδοσίας με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε μετά την απολογία του ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για έκδοση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, οι οποίες αμφισβητούνται. Σχετικά με τον ιατροδικαστή, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί μέσα στην ημέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 28χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σημειώνεται πως σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. 9 άτομα ανάμεσά τους και 2 παιδιά είχαν χθες έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, και οι 9 ασθενείς έλαβαν φαρμακευτική αγωγή και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο. Όπως προέκυψε, όλοι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναχώρησε σήμερα για την Ουάσιγκτον για την επικείμενη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν θέματα ασφαλείας και την κατάσταση με το Ιράν, στην πρώτη τους απευθείας συνάντηση μετά την έναρξη του πολέμου. Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε άνδρα, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 3 γυναίκες στην περιοχή Port de Glissy του Παρισιού σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο δράστης επιτέθηκε στις 3 γυναίκες ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, χρησιμοποιώντας 2 μαχαίρια κουζίνας. Οι 2 γυναίκες έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικό, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθιος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας προχώρησαν οι αρχές μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις και κόστησε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Από τους 5 εργαζόμενους που βρίσκονταν στο εργοστάσιο, οι 4 κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Από τα θράψματα της έκρηξης τραυματίστηκε ελαφρά και ένας εργαζόμενος σε παρακείμενη οικοδομή, ο οποίος εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε σειρά σοβαρών αδικημάτων όπως ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις αρχές το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεταξύ, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας προειδοποιεί για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από αύριο Τρίτη. Η τεράστια πυρκαγιά που μένεται εδώ και μέρες κοντά στον Μπορντό έχει πλέον λιγότερες ενεργές εστίες, έχει σταθεροποιηθεί αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Συναγερμό σήμανε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από ένδειξη για πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς σε αεροσκάφος το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα Πάρος με 67 επιβάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Στην πίστα του αεροδρομίου τέθηκαν σε ετοιμότητα δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων και την καταβολή εγγύησης, αφέθηκε μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο τοξικολόγος που κατηγορείται για τη σύνταξη ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, η αξιοπιστία των οποίων αμφισβητείται. Όσον αφορά τον ιατροδικαστή, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί εντός της ημέρας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής και της παράνομης διαμονής στη χώρα. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν χθες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, παρουσιάζοντας έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχαν προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, και οι 9 ασθενείς έλαβαν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο. Όπως προέκυψε από την έως τώρα διερεύνηση της υπόθεσης, όλοι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναχώρησε σήμερα για την Ουάσιγκτον για την επικείμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν θέματα ασφαλείας και την κατάσταση με το Ιράν στην πρώτη τους απευθείας συνάντηση μετά την έναρξη του πολέμου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τρία άτομα συνελήφθησαν για τη φωνική έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εξωτερικό συνεργάτη που αναλάμβανε συχνά εργασίες για την επιχείρηση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ένα 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46χρονος επιβλέπων τη λειτουργία της επιχείρησης. Τη στιγμή της έκρηξης, ο 67χρονος φέρεται να εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε και ένας 37χρονος ημεδαπός που διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση χωρίς να επιτευχθεί ευρύτερη διακομματική συνένεση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε σειρά σοβαρών αδικημάτων όπως ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις αρχές το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τεράστια πυρκαγιά που μένεται εδώ και μέρες κοντά στον Μπορντό έχει πλέον λιγότερες ενεργές αιστείες, έχει σταθεροποιηθεί αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές. Στο μεταξύ, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από αύριο. Αντίστοιχη προειδοποίηση για νέο κύμα καύσωνα εξέδωσε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας, τη στιγμή που η χώρα ήδη αντιμετωπίζει τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της. Συναγερμό σήμανε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από ένδειξη για πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς σε αεροσκάφος το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα Πάρος με 67 επιβάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Στην πίστα του αεροδρομίου τέθηκαν σε ετοιμότητα δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής και της παράνομης διαμονής στη χώρα. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν χθες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, παρουσιάζοντας έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν προσβληθεί από το βακτήριο της Σαλμονέλας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, και οι 9 ασθενείς έλαβαν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο. Όπως προέκυψε από την έως τώρα διερεύνηση της υπόθεσης, όλοι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναχώρησε σήμερα για την Ουάσιγκτον για την επικείμενη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν θέματα ασφαλείας και την κατάσταση με το Ιράν στην πρώτη τους απευθείας συνομιλία μετά την έναρξη του πολέμου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί η εκπομπή του Γρηγόρη Ψαριανού. Καλό σας βράδυ.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

τι λέει, λέει αιτήματα μηνυμάτων από άγνωστους αριθμούς. Παρακαλώ εγώ, θα δώσετε τους αριθμούς να ξέρουμε ποιος είναι ποιος και τα λοιπά. Να ξεκινήσουμε από εμάς, ποιοι είμαστε εμείς. Είναι η Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Και στα υπόλοιπα εδώ, στα αποδέλυπα, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Να είστε καλά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Περάστε, καθίστε, τι να σας τρεφάρουμε. Επειδή με ξαναρωτήσατε ποιο το σηματάκι που χρησιμοποιούμε ως σηματάκι αυτόν τον καιρό, είναι μια παλιά ιστορία. Το κομμάτι λέγεται «Κόλλυλα πρίμα μέλα», με το πρώτο μήλο δηλαδή, αναπή, και είναι του Ιταλού συναδέλφου Άντζελο Μπραντουάρντι. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε με ένα φίλο. Θα παίξουμε μερικά τραγούδια. Θα κάνουμε ένα εκτενέστερο αφιέρωμα στο καταραμένο μεγάλο μου αδερφό, στο Λουκιανό, που πριν από 10 κάτι μέρες θα γιόρταζε τα γενέθλιά του, αν ήταν εδώ μαζί μας.

Να σας πούμε ότι ο Λουκιανάκος μου, ο Λουκιανός μας, δεν ήταν ένας απλός καλλιτέχνης, μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, στιχουργός, όλα αυτά ήταν όλα αυτά, αλλά κυρίως ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος.

0: πάντα ήταν παρέα με την Ντόλι, τη δική του Ντόλι, η οποία δεν εμφανιζόταν ποτέ πουθενά, απλώς την έστερνε μαζί του και αυτή τον έστερνε μαζί της, χωρίς να τη γνωρίζουμε εμείς και χωρίς να μας γνωρίζει κιόλας. Ο Λουκιανάκος μας ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, μεγάλη φυσιογνωμία, με τεράστιο χιούμορ, ένα ταλέντο απίστευτο, απίθμενο, καταπληκτικό, στις μουσικές, στις συνθέσεις, σε όλα του. Ξεκίνησε ως αρχιτέκτονας, τέλειωσε την αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης, μετά τα ψιλοβρόντιξε, έγινε ναυτικός. Στο τέλος άρχισε να γράφει τραγούδια, μετά στο μέλλον είχε σκοπό να γίνει μαραγκός.
1: Αν τέλειωσες γυμνάσιο και...

επαγγελματικός του προσανατολισμός ήταν πολύ ποικίλος και πολύ σύνθετος. Μπορούσε να τα κάνει όλα, έκανε όσο περισσότερο μπορούσε, δεν κατάφερε να γίνει μαραγκός που ήταν το αγαπημένο του φινάλε, αλλά άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει.

0: αναγωγότες συζητάμε για τις εισαγωγικές, για τις πανελλαδικές, τις πανελλήνιες, πώς θα μπαίνουμε στα πανεπιστήμια, τι θα κάνουμε εκεί, αν θα βγαίνουμε, πόσοι θα βγαίνουμε, πόσοι θα μπαίνουμε, τι γίνεται και τι θα γίνει. Ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα, δεν έχει καθαρίσει το τοπίο.
1: Γι' αυτό σου λέω σκέψου εδώ και πρόσεχε.

0: είναι ρολό.
1: Που πήραν το πτυχίο τους και με βαθμό καλό, αλλά επειδή δεν βρήκαν δουλειά το κάνουν ρολό και το βάλαν. Και δουλεύουν ταξιτζίδες, δελιβεράδες, ραδιοφωνική παραγωγή, ιδιωτική αστυνομική, detective, ό,τι μπορεί να σου κατεβάσει κούτρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Λουκιανό τουλάχιστον μέχρι τις 10.30. Είπαμε, τις επόμενες μέρες, ίσως αύριο, θα κάνουμε ένα εκτενές αφιέρωμα στο Λουκιανό, στο μεγάλο μου αδερφό, τον πολύ αγαπημένο μεγάλο αδερφό μου, και με πράγματα που μπορεί να μην τα έχετε ξανακούσει ποτέ.

Θα παίξουμε μερικά σουξεδιάρικα σήμερα. Από αυτά που γέλεγε και ο ίδιος και έλεγε, θέλετε μήπως θέλει να ακούσετε κανένα σουξεδάκι. Συμπαθούσε πιο πολύ αυτά που αγαπούσε, τα άλλα.

0: I has vist sòpies, porquis, tu sobarus, param pam pararadam.
1: Όχι στις ψόφιες, όχι στους κρεόκολους, λέμε ναι στους ωραίους και στους ξύπνιους, στους βλάκες, όχι. Στους γάβρους λέει ναι, γιατί ήταν γάβρος αθεράπευτος και λέει στα ποτά ναι, ναι στα πρεζάκια, ναι στους γύφτους, όχι στις πρέζες και στις ηρωίνες και στις κοκαίνες και στις εξαρτήσεις. Αυτά τα λέγαμε προχτές την περασμένη εβδομάδα. Ο Λουκιανάκος αγαπούσε πάρα πολύ τα ταξίδια, τις βόλτες με τρία λάμδα, βόλτες, πάμε καμιά βόλτα καταραμένη. Αγαπούσε, λάτρευε τις βόλτες, τα ποτά, τα ξενύχτια, τα τσιγάρα, τον τσάκισαν τα ποτά και τα ξενύχτια και τα τσιγάρα, τα ποτά και τα τσιγάρα βασικά. Και τι τσιγάρα, κάτι γκολουάς, κάτι που το ένα πίσω από το άλλο, ακόμα και με τριπλό bypass στον Ευαγγελισμό, έβγαινε στο μπαλκόνι και κάμπιζε μισό πακέτο γκολουάς.

ήταν ο πρώτος σόλο καριέρα δίσκος, υπέροχος, ο πρώτος κόκκινος δίσκος, κόκκινο διαφανές βινήλιο, που κυκλοφόρησε λίγο πριν τον Νοέμβριο του 1973, λίγο πριν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, και είναι ένα σταθμός στο ελληνικό τραγούδι, τα μικροαστικά, σε στίχους, σε ποίηματα του Γιάννη Νεγρεπόντη.

γινόταν και έφευγε μακριά από τους από τύπους, ξέρεις, που είναι αγνώμονες και που δεν αγαπάνε, που είναι άφιλοι. Ήταν, λάτρευε τους πραγματικούς φίλους του και είχε, όχι πολλούς, είχε 5-6 πραγματικούς φίλους.

Πάμε λοιπόν το μικρό ήρωα από την αρχή, επειδή χάσαμε τα πρώτα λόγια. Είναι ένα τραγουδάκι που είχε γράψει για το μικρό ήρωα, ένα από τα αγαπημένα αναγνώσματα των νέων, των πιτσιρικάδων, από τα 10-12 που αρχίζαμε να διαβάζουμε μέχρι τα και 20 και βάλε. Ο μικρός ήρωας, ο περίφημος μικρός ήρωας, το μικρό αυτό περιοδικάκι.

Ο Αντώνης Πιλιάρος μαζί του τραγουδάει. Δεν τον έβαλε να τραγουδάει. Ο Αντώνης Πιλιάρος ήταν εκφωνητής ραδιοφώνου, έπαιζε ποδόσφαιρα, θέατρα. Ήταν εκφωνητές, από τους σπουδαίους εκφωνητές στο παλιό κρατικό ραδιόφωνο.

0: Αυτό με λέω που να ξέραν μερικοί, πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Όσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουν τυχή. Μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα.
1: Θα ασκαλίσω τα κουτιά και τα αρχεία πριν τα ανοίξουν οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος. Όλο λέω να ανοίξω, να βγάλω μερικές συνεντεύξεις και συζητήσεις. Μία από αυτές που μόλις τις ξεθάψω από τις κούτες, τα συρτάρια, τα μπαουλοντίβανα κλπ. Θα ακούσουμε μία συζήτηση μαζί με τραγούδια με τον Λουκιανό Κυλαϊδόν πριν από 30 χρόνια, 25.
2: Θα τους στερίζω και το αίμα τους θα στάζει.
1: Ο μικρός Ήρας με ενσωματωμένο τον ύμνο του Ελλάς, της αντιστασιακής οργάνωσης αριστεράς, και όχι μόνο. Ελλασίδης ήταν και ένας παππούς μου, ο οποίος ήταν βασιλικός, δηλαδή, και τον λέγαμε, άρε παππού, είσαι βασιλοκομμουνιστής, και γέλαγε.

0: τρόπο με στρατό του.
1: Όλα αυτά τα παλιά τα χρόνια, έτσι, όταν η αριστερά και η δεξιά και το κέντρο και οι αγώνες και αυτά είχαν ένα νόημα και ένα ιδεολογικό περίβλημα που τώρα πια ξέχασε το. Τώρα το μόνο που μετράει είναι η κοινή λογική και η ανάγκη να σταθεροποιεί τη χώρα και να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί είμαστε πολλά χρόνια πίσω. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που δεν είμαστε ακριβώς ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε σαν ευρωπαϊκή Σομαλία με ευρωπαϊκή σοσιαλιστική δημοκρατία, μάλλον σοσιαλιστική δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Σομαλίας, κάτι τέτοιο. Γεια σου Γιώργο Θαλάσση, γεια σου Καταρίνα, γεια σου Σπίθα, γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά, χάρηκα, καληνύχτα. Μια που λέγαμε για αγνώμονες και για κακούς κατόψυχους και κακούς ανθρώπους, μίζερους και κρυψίνοες και τα λοιπά, ένα γουρούνι λιγότερο. Λουκιανάκος.

πολλές βόλτες, πολλά ξενύχτια, πολλά Πλουτάρχου στο το 56, πολλά μπαράκια και ρεμπετάδικα και νυχτερινές μουσικές, βραδινές, και πολλά χρώματα, πολλά χρώματα. Λάτρευε τα χρώματα, τα αρώματα και τους καλούς ανθρώπους.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
3: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
4: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
5: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
6: Gas or Trash.
2: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
6: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ήταν τα χρόνια του Γιώργου Κοσκοτά με τα εκδοτικά συγκροτήματα, τον Ολυμπιακό, τις τράπεζες, την τράπεζα Κρήτης κλπ. Έφταιγε ο χοντρός μόνο.

Ο Χατζηπεδρής είναι διάσημος, έτσι είναι, εικονίζεται σε πάρα πολλούς καθρέφτες ο Χατζηπεδρής.

αν δεν την είχε κάνει με γρήγορα, όχι με ελαφρά πηγηματάκια, θα γιόρταζε πριν από 14 μέρες, θα γιόρταζε τα 83 του, είχε γεννηθεί στα μέσα του Ιουλίου του 1943.

Είπαμε, λάτρευε τα ταξίδια, τις βόλτες, τα ξενύχτια, τα κορίτσια, τις κυρίες, τους φίλους, τα χρώματα. Μας ζάλιζε με τα χρώματα, είχε διάφορα μαρκαδουράκια με 72 χρώματα, συνήθως αυτά τα πάλι τα χρωματάκια, ροζ, κιτρινάκι, γαλάζιο, ένα πρασινάκι, πολύ πάλι, κάτι μοβάκια, σάπια μήλα, φούξιες, κάτι τέτοια, και σημείωνε και αυτά τα αυτοκόλλητα που είναι σαν δάχτυλο, σαν σελιδοδείκτες που τα κολλάμε, που έχει στη μία πλευρά κόλλα και το κολλά στις σελίδες του βιβλίου ή στην κασέτα ή στα σημειώσεις. Αυτό και βλέπεις ότι εδώ είναι το ροζ που είναι εκείνο, αυτό είναι το πρασινάκι που έχω γράψει το άλλο, εκεί είναι το γαλάζιο που μου είχε στείλει, ας πούμε, μια φιλενάδα μου ένα μήνυμα. Και είχε αυτά και ήταν γεμάτο το γραφείο του, χρώματα, μαρκαδόρους και αυτά τα αυτοκόλλητα που σας είπα. Το έντομο. Το εντομάκι, μικρό, γυαλιστερό και μαύρο, στάθηκε στο χώμα μπροστά μου με κατεύθυνση προς τη θάλασσα. Ανέβηκα όσο πιο μαλακά μπορούσα πάνω στην πλάτη του και με ένα νόημα που του έκανα άρχισε τη βόλτα. Βγήκαμε στη θάλασσα από το τέρμα της Συγκρού. Τότε αρχίσαμε να πετάμε πιο χαμηλά. Εγώ, για να βοηθάω την ισορροπία μας, είχα ανοιχτά τα χέρια. Κυριακή μεσημέρι, μηλιακάδα. Κάναμε μεγάλους κύκλους. Έγινα και νομίζω η ύδρα και η σαλαμίνα. Το έντομο δεν το έβλεπα, αλλά αυτό πήγαινε σωστά. Όταν με άφησε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, είχε αρχίσει να σουρουπώνει. Αναρωτιέμαι τι του αρέσει σε αυτές τις βόλτες και αν κουράζεται. Η Υδράργυρη, ένα μικρό βιβλιαράκι με μικρές ιστοριούλες του Λουκιανού από τις εκδόσεις Γαβριλίδης, Θεός χωρέστον και το Σάμι.

0: Το πλέξιμο 9 φορές τις 10 είναι για κακό, γι' αυτό.
1: Αγαπούσε πάρα πολύ τις μεγάλες αμερικάνικες ορχήστρες, αυτές τις jazz ορχήστρες και τη soul και τις μουσικές αυτές, τα blues, τα αμερικάνικα και τις μεγάλες λαμπερές αμερικάνικες ορχήστρες με τα πνευστά και τις τρομπέτες με σουρντίνα και τα λοιπά και τα πιανάκια. Λάτρευε το φίλο του τον Μικέλη, έναν υπέροχο πιανίστα και σπουδαίο μουσικό. Είχε πάρα πολλούς μουσικούς φίλους και αγαπούσε τρελά τη μουσική, όλες τις μουσικές, όλες τις καλές μουσικές, και τα ρεμπέτικα και τα παλιά ελαφρά τραγούδια και τα Latin και πάρα πολύ τα αμερικάνικα που σας είπαμε στην αρχή, μαζί με τις αμερικάνικες ταινίες, τον Χόφρεϊ Μπόγκορντ, τις ασπρόμαυρες αυτές, τα film noir, κυρίως τα αμερικάνικα. Ήταν αμερικανάκι, κανονικό αμερικανάκι και καθαρόαιμος Έλληνας, βαθιά διαβασμένος και συνειδητοποιημένος και Έλληνας από τους λίγους που σπανίζουν. Η Υδράργυρη είναι ένα υπέροχο βιβλιαράκι με υπέροχες ιστοριούλες. Σας διαβάζω κανένα δυο ακόμα από τις εκδόσεις του Σάμι Γαβριλίδη που σας είπαμε. Και ο αγαπημένος του δίσκος του Λουκιανάκου μου ήταν το Media Luz. Το Media Luz είναι ένας ορχιστρικός δίσκος που έχει μουσικές για το σινεμά, μουσικές για ταινίες που δεν έχουν γίνει, μουσικές για αμερικάνικες film noir, ιστορίες με κατασκόπους, με πράκτορες, αστυνομικές ιστορίες αμερικάνικες. Είναι όλο το Media Luz, είναι ένα υπέροχο μουσικό έργο, είναι ένα soundtrack για μια φοβερή film noir, τέτοια αμερικάνικη ταινία που δεν γυρίστηκε ποτέ. Μια μέρα των ημερών θα παίξουμε ολόκληρο το Media Luz που δεν το παίζουν καθόλου τα ραδιόφωνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Και μασάει τσίχλα. Μασάει τσίχλα, μιλάει αργά και μασάει τσίχλα. Και δεν γουστάρει καθόλου τους υποκριτές, τους χαζούς, τους βλάκες, τους κολλημένους, τους φανατικούς, τα κομματόσκυλα, όλο αυτό το πακέτο. Και αυτούς που πουλάνε μούρι και τα λοιπά. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό το είδος των

0: Γιάννης.
1: Ξύλος με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
0: Πάρα πολλές βόλτες στην Ελλάδα, βόλτες με 2-3 λάμδα το η βόλτα και οι βόλτες.
1: Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα.

0: Κούκος Μπάντ και σπουδαία μουσική εξαιρετική, ο Ζηκογιάννης στον μπάσο, κιθαρίστες εξαιρετικοί, ο Μικέλης στα πλήκτρα, πιάνο και το μεγάλο πάρτι στη Βουλιαγμένη, εκείνο που έγινε η κόλαση.
1: Σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά, να έρθει ο Φελίνη.
0: Αυτό είναι ένα μυστικό πάρτι που ήθελε να οργανώσει, δεν τα κατάφερε, με το Φελίνη, το Σαλβόπουλο, το Σαρλό, ο Καντίνσκι, ο Μπόρχες, ο Σινάτρα, μήπως Μπουκάρι και Ζωρό. Αυτό δεν τα κατάφερε να το οργανώσει αυτό το πάρτι, αλλά έκανε εκείνο το υπέροχο πάρτι στη Βουλιαγμένη. Και πάρα πολλά πάρτι στο Λυκαβητό.
1: Σε κόβια να έρθει ο Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλι, να έρθει ο Σκοτ Τζόπλιν και ξαφνικά να μπουκάρει ο Ζωρό.
0: Θα τους έχει πετύχει όλους αυτούς κάπου. Θα έχει κάνει ένα παρεάκι, δεν μπορεί. Θα το έχει κάνει το πάρτι. Αλλά πολύ μακριά από μας. Και ποιος ξέρει σε τι απόσταση από εδώ.
1: Να'ρθει ο Μακλάραν, να'ρθει ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης,

και μεγάλες υπέροχες βόλτες στη Νέα Υόρκη και στη Νέα Ορλεάνη για 15 περίπου μέρες, υπέροχες μέρες, αξέχαστες. Μαζί μας και ο Μιχάλης ο Αδάμ που οργάνωνε τις συναυλίες και κλείσαμε τους Preservation Hall Jazz Band με τους οποίους έκανε μια υπέροχη συνεργασία ο Λουκιανάκος και τους έφερε και εδώ και παίξε και στο Λυκαβητό. Η Preservation Hall Jazz Band, ένα μεγάλο υπέροχο συγκρότημα από την Νέα Ορλεάνη. Νέα Υόρκη, Νέα Ορλεάνη πήγαμε και μια ωραιότατη περιοδία βόλτα. Βουλγαρία, Ρουμανία, έτσι. Βουλγαρία, Ρουμανία, πολύ ωραία. Από Σόφια, Βουκουρέστι και πάλι πίσω και γύρω γύρω. Πήγαμε και στο χωριό του Γιώργη, του βούλγαρου φίλου του. Θα είχα πολλές θεωρίες να πω, αλλά θα πω μία δικιά του. Το σπίτι. Το σπίτι βρισκόταν μακριά από τα άλλα, πάνω σε μια πλαγιά με πέτρες. Και εγώ δεν ξέρω από πότε το είχαμε εγκαταλείψει. Υπήρχε το πάτωμα,

τα συρτάρια και τα ράφια στρωμένα με χαρτί σαν να μας περίμεναν. Η σωλήνα του νερού ήταν έξω από το χώμα, κομμένη και δεν συγκοινωνούσε με τίποτα. Το ίδιο και τα καλώδια του ηλεκτρικού. Στο στήλο δίπλα στο σπίτι ήταν κομμένα και σκουριασμένα. Το βράδυ όμως περιμέναμε τη γιαγιά και άλλον κόσμο. Πήγα εκεί αποφασισμένος. Το νερό έτρεξε άφθονο από τις βρύσες όλη τη νύχτα και τα φώτα ανάψανε σε όλα τα δωμάτια. Το γλέντι έγινε όπως έπρεπε. Δούλεψαν όλες οι μηχανές που είχαμε αφήσει εκεί. Η ραπτομηχανή και η μηχανή του καφέ. Τους έβλεπα, ήξερα και χαιρόμουν μόλι μου την ψυχή.

0: τρέλα μεγάλη με τις αμερικάνικες μουσικές και τα όργανα αυτά και τις grand jazz ορχήστρες με τα πνευστά και το κοντραμπάσο και το πιάνο και όλα, όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές και όλα τα πνευστά, όλα τα πνευστά και όλα τα έγχορδα.
1: Στη βουλιά καμένη πάμε, το νιώθω καλά.
0: Λάτρευε αυτές τις jazz μπάντες, τις οργανωμένες jazz, όχι τις ελεύθερες και τις φλουαρτιστικ.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Η χειροβομβίδα. Ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι όταν άκουσα το αυτοκίνητο που σταμάτησε κάτω από το σπίτι. Άνοιξαν οι πόρτες και αυτοί που βγήκαν μιλούσαν αρκετά δυνατά για νύχτα καλοκαιριού. Ένιωσα μια περίεργη σχέση ανάμεσα σε μένα και σε αυτούς, παρόλο που δεν τους αισθανόμουν γνωστούς ούτε και φιλικούς. Προχωρούσαν και εγώ είχα συγκεντρώσει όλη την προσοχή μου στο άνοιγμα του παραθύρου από όπου ερχόντουσαν οι φωνές. Αυτό όμως που έμπαινε αργά στο δωμάτιο διαγράφοντας ένα τόξο ήταν μια χειροβομβίδα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Αμερική. Το πλοίο της άγονης γραμμής ήταν μεγάλο και σιδερένιο. Άραξε κάθετα στην προκυμαία του νησιού που θα μπορούσε να ήταν η Σάμη. Ταξίδευε με συννεφιά. Κατέβηκα και προχώρησα ίσια ακριβώς απέναντι στο καφενείο. Διέσχισα το μπροστινό μέρος της σκάλας που ήταν γεμάτη κόσμο. Βρέθηκα σε μια αίθουσα κινηματογράφου όπου πεζόταν μια ταινία αστυνομική με τον Χόφρεϊ Μπόγκαρτ. Δεν κάθισα. Από την πόρτα δίπλα στην οθόνη πήγα στο καπνιστήριο που ήταν άδειο. Κατέβηκα τη σκάλα και κατάλαβα πως ήταν κουζίνα ξενοδοχείου. Βγήκα στο χολ και ανέβηκα στο δωμάτιό μου. Εκεί βρήκα 5 άντρες να παίζουν πόκερ. Από την πίσω πόρτα βγήκα στη μικρή εξωτερική σκάλα κινδύνου. Κατέβηκα. Γλίστρησα μέσα από ένα γυμναστήριο του box που εκείνη τη στιγμή ήταν γεμάτο κόσμο. Με δυσκολία έφτασα ως την κεντρική έξοδο, την άνοιξα και βγήκα στην Αμερική.

Και το Γιάννη Διακογιάννη κάπου θα τον έχει πετύχει εκεί πέρα και θα λένε ιστορίες. Τώρα βάζελος ο ένας, γάβρος ο άλλος, τρέχα γύρευε. Μιλάμε ο Λουκιανός άρρωστος γάβρος.

0: θα γούσταρε τρελά τα Μουντιάλ, όλα τα προηγούμενα που όσα είχαμε δει μαζί και όσα είχε δει μόνος του και με φίλους. Θα το ευχαριστούσαν πολύ αυτό το Μουντιάλ το φετινό της Αμερικής με τις 48 ομάδες και με τον τελικό και τον υπέροχο μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία 4-6. Λοιπόν, λάτρευε το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και θα στεναχωριόταν πάρα πολύ με το χάλι που έχουν τα χουλιγκαναριά σήμερα, είτε είναι γάβροι, είτε βάζελοι, είτε χανούμισες, είτε σκουλίκια, βούργαροι, Τούρκοι, που, αυτά που λέμε στα γήπεδα. Αυτά του γύριζαν τα άντερα με αυτά.
1: Και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
0: Αχ, πατρίδα μου γλυκιά. Είχε κάνει έναν υπέροχο διπλό δίσκο με τραγούδια τέτοια. Πατρίδα γνωσίας.
1: Αχ, πατρίδα μου.
0: Τραγούδια θρησκευτικά, προσκόπων, δημοτικά, κλέφτικα. Υπέροχος διπλός δίσκος με χοροδίες και ορχιστρούλες, καταπληκτικός. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, ο δίσκος αυτός δεν ήταν δικά του τα τραγούδια, αλλά ήταν όλα δικά του.

0: αγαπούσε πολύ όλους τους τραγουδιστές και ακόμα περισσότερο τις τραγουδίστριες. Ήταν όλοι φίλοι του, όλοι, πιο πολύ ήταν πιο πολύ γνωστοί του ή συνάδελφοι. Λίγοι ήταν φίλοι του, αλλά τους αγαπούσε πολύ.
1: Έχετε για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση.
0: Ένα μικρό αφιερωματάκι σήμερα, πώς μου ήρθε, ξεκούδουνο, στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη, στο μεγάλο μου αδερφό που μας λείπει πάρα πολύ και που αν δεν την είχε κάνει με αυτές τις, ξέρω, κέφαλος άνθρωπος, με τα τσιγάρα, τρία, τέσσερα πακέτα την ημέρα και όλα τα χέιγ, έτσι, και τις ουισκές με τα παγάκια και την κόκκινη χαρτοπετσέτα, πάντα τυλιγμένο το ποτήρι.
1: Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, ως που να ξεψυχεί.
0: Ένα μικρό αφιέρωμα σε ένα μεγάλο Έλληνα, σε ένα μεγάλο τραγουδοποιό, τραγουδιστή, στιχουργό, συνθέτη και έναν υπέροχο, κορυφαίο άνθρωπο. Έχω αγαπήσει πολλούς καλλιτέχνες, όχι όλους. Είναι και μερικοί καλλιτέχνες που ήταν απογοήτευση που τους γνώρισα από κοντά, γιατί ήταν για τα μπάζα. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα, μην λέμε τέτοια στενάχωρα πράγματα. Πολλοί εξαιρετικοί καλλιτέχνες και συνθέτες και ηθοποιοί και σκηνοθέτες και τέτοια. Αγαπούσε αρκετούς από αυτούς ο Λουκιανός, αλλά δεν έμοιαζε με κανέναν. Ήταν άλλος και αλλού. Ένας υπέροχος άνθρωπος από αλλού. Εδώ είναι το Ελεύθερο Θέατρο. Είχε γράψει και τις μουσικές για το Ελεύθερο Θέατρο, την ελεύθερη σκηνή, τις μουσικές για τις πρώτες ταινίες του Αγγελόπουλου, το Θίασο, αυτό το αριστούργημα. Και εδώ τραγουδάνε τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια από το Ελεύθερο Θέατρο. Και εσύ χτενίζεσαι, ήταν η παράσταση. Η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Βόνη Μαλτέζου, ο Νίκος Χιλοδήμος, ο Χρήστος Αρζόγλου. Πού να τους θυμηθώ όλους αυτούς. Η Νένα Μελή, η Μίνα Δαμάκη, ο Μίμης Χρυσομάτης.

Ακόμα ο κόσμος καίγεται και εμείς χτενιζόμαστε. Ο κόσμος καίγεται και το χτενίζεται. Έχουμε γίνει σπεσιαλίστες στο χτένισμα και στο ξύσιμο με την τζογκράν.

Είπαμε αν δεν την είχε κοπανίσει, ο Λουκιανάκος μας θα έκλεινε τώρα στα μέσα Ιουλίου τα 83. Εντάξει, θα κάνουμε ένα εκτενέστερο αφιέρωμα με πράγματα που δεν τα έχετε ξανακούσει ποτέ. Και με πράγματα που δεν τα έχετε ξανακούσει ποτέ. Όχι μόνο τα θερινά σινεμά και τα θερινά σινεμά και τα θερινά σινεμά και που πήδηξε ο αυτός του Νέου, που πίσω να την πήδηξα και εγώ και που βαδίζουμε κύριοι και το τζιν τζιν τζιν και όλα αυτά, ωραία, όλα ωραία. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι υπέροχα και άγνωστα.

Θόδωρος Αγγελόπουλος, θίασος, ελεύθερο θέατρο, μια ζωή γκόλφο και εσύ χτενίζεσαι και όλα αυτά και ελεύθερη σκηνή και πολλά άλλα θέατρα και θεατρικές παραστάσεις. Αγαπούσε και το θέατρο και το σινεμά πάρα πολύ και αγαπούσε και τους κινηματογράφους, έτσι, ιδίως από όλα τα σινεμά αγαπούσε πιο πολύ από όλα τα θερινά.

0: χάρη. Μες στα θερινά τα σύννεμα.
1: Ρε καταραμένε μου, λέει, γιατί πώς τις κάνεις αυτές τις εκπομπές χωρίς σημειώσεις, χωρίς να έχεις γράψει κείμενα, χωρίς να έχεις βάλει καν ποια τραγούδια θα παίξεις? Δηλαδή κάνεις κάτι εκπομπές γιατί είχε επισκεφθεί ραδιοφωνικά στούντιο που έκανα εκπομπή και καθόταν και με κοίταγε άναυτος και μου λέγε πώς θα κάνεις αυτά, δηλαδή του λέγανε καταραμένε, εσύ πώς θα γράφεις αυτά που κάνεις και λες και παίζεις και τέτοια, τα πιανάκια και τα κόλπα και τις συγχορδίες και τις ενορχιστρώσεις και τα soundtrack για ταινίες που δεν έχουν γυριστεί και όλα αυτά, εσύ πώς θα κάνεις αυτά? Όπως μπορεί ο καθένας, κάτι μπορεί, γέλαγε. Και μου λέει, άρε καταραμένε. Ο καταραμένος.
0: Και εκείνο που
1: τον έχω αγαπήσει τον Λουκιανό σε λίγους ανθρώπους στη ζωή μου. Τον Λουκιανό, τον Διονύση Αγόπουλο, τον Μάνο Χατζηδάκη και καμιά δεκαριά άλλους ποιητές και σκηνοθέτες και συνθέτες και τραγουδιστές. Τον Μυθικότσι, τον Ζαμπέτα. Αλλά ο Λουκιανός είναι αλλού, από αλλού και για αλλού. Άρε Λουκιανάκο, μας λείπεις.
0: Μαγιό κλίμα και για σένα.
1: Υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος. Με φοβερό πηγαίο χιούμορ, με τρελό χιούμορ απίστευτο. Και έχω βρεθεί σε συναντήσεις με άλλους μυστήριους συναδέλφους του που δεν τους είχε γνωρίσει και δεν τους ήξερε και τους αγαπούσε, όπως την περίφημη συγκέντρωση συνάντηση που τους έκλεισε ένα ραντεβού και 4 βράδια ξενύχτια από τις 11 το βράδυ, 11.30, 12 μέχρι τις 9 το πρωί. 4 βράδια σχεδόν συνεχόμενα να συζητάνε και να παίζουν και να καπνίζουν και να πίνουν και να λένε ιστορίες. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης και Άκης Πάνου, ρε φίλε. Ανατριχιάζω μόνο που τα σκέφτομαι και τα θυμάμαι. Λουκιανάκο, μας λείπεις.
0: Τα σύννεμα
1: καταραμένε.

Λοιπόν, στη δεύτερη ώρα θα κάνουμε μία ποικιλία. Μπήκαμε έτσι με ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο κομμάτι. Θα συνεχίσουμε με ελληνικά, παρακαλώ, γιατί αυτά μας ζήτησαν κάποιοι φίλοι που είναι εδώ γύρω, δηλαδή κάποιοι φίλοι δικοί μου που είναι δίπλα μου, γύρω μου, και μήπως είμαι κι εγώ ίδιος, ξέρω εγώ. Ένα άλλο αγαπημένο πρόσωπο του Λουκιανού και δικό μου, ο Διονύσης Αβόπουλος. Μην περιμένετε αστιάκια και σάτιρες. Σ' αυτά διαπρέπουν κάτι ατσίδες, κάτι μίμη, κάτι νάνι. Στα ρεζιλίκια μας τοκίζοντας κανείς ποτέ δεν χάνει. Αν

0: Ένα τραγούδι από το Κούρεμα. Ίσως ο καλύτερος δίσκος του Διονύση Αβόπουλου και ίσως ο δίσκος που μισήθηκε όσο κανείς άλλος, γιατί τον συχαίνονταν και το δίσκο και τα τραγούδια και συχάθηκαν και τον ίδιο τον Αβόπουλο, όλοι οι φανατικοί, τα κομματόσκυλα, οι κολλημένοι, όλοι ξέρω, διάφοροι χιλιάδες εκατομμύρια βλαμμένοι, και από τότε τον βρίζουν, από παλιά τον βρίζανε δηλαδή, αλλά άσχετη.
1: Πίσω από τα φτάρεσκα τραγούδια μας η σύψη προχωρούσε.
0: Καταλάβαιναν όλοι αυτοί ότι μιλάει για δάφτους.

0: τραγωδία.
1: Από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, ο Διονύσης Σαββόπουλος, εκτός από τραγουδοποιός και όλα τα υπόλοιπα, ήταν κυρίως ένας πολύ μεγάλο ποιητής και τα αριστουργήματά του ήταν και ο Μπάλος και το Βρώμικο Ψωμί και το Περιβόλι Τρελού και η Ρεζέρβα και το Φορτηγό και το Μην Πετάξεις Τίποτα και τα Τραπεζάκια Έξω. Όλα ήταν αριστουργήματα, αλλά ο καλύτερος δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου ήταν το Κούρεμα, σε μια εποχή που ήμασταν όλοι για κούρεμα και που κάθε λίγο πρέπει να κουρευόμαστε λιγάκι.

Λοιπόν, Alpha Radio 989. Για τα μηνυματάκια σας στο Viber στέλνετε στο 6947 989 989, που είναι η συχνότητα του σταθμού. 6947 989 989. Φιλιά, χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουν στείλει ήδη διάφορα μηνύματα και γουστάρουν τα τραγούδια πάρα πολύ, και σας ευχαριστούμε και εμείς, και να είμαστε καλά και πάντα επιτυχίες, συνάδελφοι. Αγαπητοί κολοέλληνες, ας προσέχουμε.

τελευταίες σκιές μακριχέριδες, με το φως σπασμένο, κρατικοποιημένο. Αχ, οι Έλληνες!

μισές φυλές, κοντοπόδαρες, πως το λέει, θα το θυμηθώ. Αν και καλό θα ήταν να τα ξεχάσουμε αυτά και να φτιάξουμε καινούργια πράγματα πιο λαμπερά και πιο αισιόδοξα. Των δικών τους θύτες για αμνηστία οι αλήτες. Τώρα

Ενώ εδώ θα ζούμε καταρρεύσεις από τότε που έγραψε το κομμάτι αυτό, το 89 με το κούρεμα, έχουμε ζήσει 3 καταρρεύσεις. Η τελευταία ήταν αυτή με τα μνημόνια που κάτι για τα μπάζα, κάτι φιλόσοφοι πολιτικοί λέγανε ότι τα μνημόνια φέρνουν την κρίση. Το τεράστιο λάθος που το χρησιμοποιούμε ως άλοθη, ότι δεν φταίμε εμείς, γιατί δεν φέραν τα μνημόνια την κρίση. Η κρίση, η δική μας, έφερε τα μνημόνια. Αλλά ευτυχώς έχουμε τους χορούς στα χωριά με τα πανηγύρια και τα... που μιλάμε στα κορίτσια και κοκκινίζουν. Ένα βαλκανικό αριστούργημα του Διονυσάκου.

είναι μια ατέλειωτη πιτσιρικαρία που ακούω και λένε πω πω τι ωραίο αυτό το τραγούδι του Χαρούλη. Αμάν, τραγουδάρα αυτό το τραγούδι του Χαρούλη, καταπληκτικό. Κανείς τους δεν ξέρει ότι είναι του Διονυσάκου το τραγούδι. Ωραία το είπε και ο Χαρούλης, αλλά άλλο ο Χαρούλης και άλλο το άλλο.

Κάτι βλαμμένοι, ανοϊκοί από αυτούς τους ανοϊκούς και τους παρανοϊκούς, ψεκασμένοι, κολλημένοι φασιστού, διάφοροι κακοκοινό, μαυροκόκκινοι φασιστοειδείς, που ενοχλήθηκαν πάρα πολύ από όσα έλεγε και τραγούδαγε ο Διονύσης Αβόπουλος. Στο Μούρεση είχε ένα σπίτι, είχε φτιάξει πάνω στο πήλιο που το αγαπούσε πολύ και τα λοιπά. Και πήγαν αυτά τα καθήκια και το κάψανε το σπίτι και από τότε δεν ξαναπήγε στο πήλιο. Ούτε στο σπίτι ξαναπήγε, ούτε το έφτιαξε. Μπορούσε να το επανορθώσει, να το φτιάξει, να το ξαναφτιάξει, να το φτιάξει και καλύτερο. Δεν ήθελε να πάει ποτέ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή θα είναι μια ελληνική εβδομάδα. Θα έχουμε ελληνικά τραγούδια από όπου τα βρίσκω και τα μαζεύω και θα τα κουβαλάω, θα τα φέρνω και θα τα ακούμε. Και θα κάνουμε και διάφορα σχόλια και πάνω στα τραγούδια και δίπλα τα τραγούδια.

ένα μεγάλο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα που το τραγουδάνε μαζί με τον Διονύση Σάκο και με υπέροχα φωνητικά, με υπέροχη χοροδία από πίσω και κόντρα κάντο και πνευστά, ωραία φλαμπούτσα που έλεγε ο Ζαμπέτας.

τον κουβάλισε. Με κουβάλισε, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μανώλης με κουβάλισε να πάρουμε το Όσκαρ στις Κάνες. Και πήγα, λέει, και εγώ εκεί πέρα να πούμε. Και ήταν όλοι με τα κουστούμια και τα τέτοια και αυτά. Και μου λέγανε, παίξε μπουζούκι, ρε Ζαμπέτα, Έλληνες, Γάλλοι, διάφοροι, παπαγάλοι κτλ. Έτσι, έτσι που τους έβλεπα, λέει, και άκουγα γύρω-γύρω έτσι αυτό το κυριλέ της καταστάσεις, αριστοκρατίες και τα λοιπά, λέει, μου ερχόταν να τα κάνω πουτάνα. Τρία υπέροχα λαϊκά τραγούδια με τον Δημήτρη Μητροπάνο, 3-1. Ένας υπέροχος λαϊκός συνθέτης, ο Παπαβασιλείου, έκανε το κολάζ σε αυτά τα τρία υπέροχα λαϊκά τραγούδια.

0: μόλις είχε αρχίσει να τραγουδάει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ήταν εκεί γύρω στα 20, πρέπει να είναι εδώ. Ήταν ο δεύτερος τρίτος δίσκος στα Λαϊκά 76.
1: Θα ήμουνα μόνος, η πικρά θα με πήγε το δάκρυο.
0: Αυτό το αλίμονο είναι ένα πασίγνωστο, μεγάλη επιτυχία, ένα πασίγνωστο κομμάτι του Κωστή Χρήστου, και το τελευταίο είναι του Τόλι Βοσκόπουλου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ένα από τα τρία στο κολάζ, το ποτπουρί με τον Δημήτρη Μητροπάνο που έφτιαξε ο Παπαβασιλείου. Ένας από τους τρεις συνθέτες και τραγουδιστές στα αρχικά τρία τραγούδια είναι και ο Τόλης, ο Μέγας. Και αυτό είναι το ωραιότερο τραγούδι του Τόλη.

νυχτερινά μαγαζά, εταιρείες, κυκλώματα, συστήματα. Τον ξεζουμίσανε τον Τόλι κανονικά. Γυναίκες τον ξεζουμίσανε κανονικά, αλλά στα παπάρια του γέλαγε.

Πριν χαθεί και το άλλο όνειρό μας, πολλά όνειρα, πολλά ονείρατα ήρθαν και φύγανε, χαθήκανε, δεν τα ξαναείδαμε, δεν τα ξανακούσαμε. Θέλαμε να ξαναδούμε μερικά όνειρα, δεν τα ξαναείδαμε. Το ένα από τα τελευταία όνειρα που περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει είναι αυτή η ειδική αποστολή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Γκουτέρες, που πάει στη Λευκοσία, να δούμε μήπως μπει το Κυπριακό σε μία σειρά, δηλαδή μήπως γίνει κάποια αρχή μιας λύσης. Και εδώ ένα μεγάλο σπουδαίο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου, πάνω σε λόγια του μέγιστου Μάνου Ελευθερίου, η χαρούλα μας. Μια διαθήκη.

0: Γεια σου Μάνο Ελευθερίο, εκεί μακριά που είσαι. Πολύ μακριά μιλάμε. Χαιρετίσματα στον Κάτσο, στο Χατζηδάκη, στο Διονύση, στο Λουκιανό, στη Μουσχολιού. Χαιρετίσματα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
1: Στη Διαθήκη σας εγώ δεν έχω θέση.
0: Στο Μίμη Πλέσα, στον Πουλόπουλο, στη Μεριλίδα.

0: Στο Σπανό, στον Πιθικότσι, στο Μητροπάνο, χαιρετίσματα.
1: Με μια πυρόγα.
0: Στο Θάνο Μικρούτσικο.
1: Φεύγεις και γυρίζεις.
0: Στον Άλκη Αλκαίο.
1: Τις ώρες που αγριεύει η βροχή.
0: Αυτοί οι δύο τελευταίοι έγραψαν το ερωτικό. Το ξέρουμε ως πυρόγα εμείς, ο Μανώλης Μητσιάς.

Φιλιά και χαιρετίσματα και αφιερώσεις των τραγουδιών, των υπέροχων αυτών τραγουδιών, στο Μανώλη, στη Μαρία, στον Αλέξανδρο, στον Κώστα, στη Λιλή, στον Κωνσταντίνο, στον Γιώργο, στον Νίκο, στον Βάγκο, στον άλλο Αλέξανδρο, στην Εύη και στον Τάσο που χορεύει κρυφά τώρα κάπου, χορεύει μόνο στο σπίτι, τώρα ακούει την πυρόγα και τα δίνει όλα, μιλάμε. Κάπου στο Σούνιο.

στο Γιώργο χαιρετίσματα και στο Βίρονα και στον Πάνο και στην Ποθητή και στο Σπύρο. Και εδώ ένα μεγάλο τραγούδι. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, ο Γιάννης ο Φωνιάς. Είναι μια αληθινή ιστορία.

ιστορία του τραγούδι. Μια μέρα των ημερών θα σας τη διηγηθώ. Πάλι ο Μανώλης Μητσιάς απέχτος. Ο δίσκος είναι η Αθανασία. Μητσιάς, Γαλάνη, Χατζηδάκης, Γκάτσος.

0: δεν βρήκε λέξη.
1: Δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από αυτούς, ρε γαμώ το κερατό μου μέσα. Από το Χατζηδάκι, από τον Κάτσο, από τον Ελευθερίου, από το Μπιθικότσι, από το Ζαμπέτα, από το Θεοδωράκι, από τον Ελίτη, από το Σεφέρι, από τον Καριωτάκι, από το... Δεν μπορούσαμε να πάρουμε λίγο από τον καθένα, ρε γαμώτο μου. Λιγάκι, λιγάκι, λίγο, μια ακρούλα θα είχαμε έτσι λίγο. Θα ήταν όλα αλλιώς. Και δεν θα είχε γράψει ποτέ ο Σαββόπουλος το τραγούδι τους Κολοέλληνες.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μόλις τέλειωσε ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι του Απόστολου Καλβάρα. Φορτώθηκα τις τύψεις μου με τον Γιώργο, Γιώργο Νταλάρα. Γεια σου Γιώργο. Και εδώ πάλι χαρούλα.
1: Το δρόμο που μου δείχνεις να βαδίσω.
0: Χρήστος Νικολόπουλος, Μάνος Ελευθερίου.

0: μια μοδίστρα από τη Θήβα, η Χαρίκλια Ρουπάκα, από το Πυρί, μια γειτονιά της Θήβας, ένα χωριουδάκι δίπλα τη Θήβα. Είναι το χωριό της Χαρούλας. Χαρίκλια Ρουπάκα, έτσι το είπαμε. Όταν την πρωτοάκουσα σε μαγαζί στην Πλάκα το 70 κάτι, μου φύγε το κλαπέτο, έτσι.
1: Κι όλα μου φταίνε.
0: Αυτά. Και ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Μάνου Ελευθερίου επίσης, εδώ με την υπέροχη Δίκη Μοσχολιού. Πολύ μακριά και οι τρεις.

εσύ όπου να πας, σε όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς, συνάδελφε. Όλοι το έχουμε πάθει, όλοι το παθαίνουμε, μερικοί το παθαίνουν συνέχεια. Κατεβαίνουν όλο σε λάθος στάση. Άστο, μην κατεβαίνετε, άστο, κάτσε μέσα να πούμε και το τραμ στο λεωφορείο όπου είσαι και όπου πάει. Τι κατεβαίνεις αφού θα κατέβεις σε λάθος στάση. Άμα δεν ξέρεις που πας,

εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις? Ούτε εγώ. Τι να σας πω, πουλάκια μου? Εδώ, τα έχω ψάξει όλα. Ειδήσεις, παραειδήσεις. Σας είπα για τον Κουτέρες, είπαμε περιλήψεις πραγμάτων. Είπαμε, θα διαβάζαμε και κάτι από κάτι εφημερίδες που έχουμε μαζέψει, κάτι αποσπάσματα εφημερίδων που είναι δηλαδή για να τρελαίνεσαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα τι να διαβάζουμε τώρα, τη λύση και τον ελέφαντα και την... αν δεν έχετε εκδώσει τη νέα ταυτότητα και τι αυτό... δεν βλέπω διάφορα πρωτοσέλιδα. Στη Γαλλία και στην Ισπανία γίνεται κόλαση, καίγεται το σύμπαν. Ευτυχώς εμείς χτύπα ξύλο την έχουμε γλιτώσει, ελπίζω να την γλιτώσουμε. Έχουμε αυτά τα διάφορα αυτά που τα πεταρούδια που πετάνε, τα drone, όχι τα drones, τα drone. Δεν βάζουμε πληθυντικό στα αγγλικά, δεν έχει τα happenings και τα pickups και τα ξέρω εγώ πια τα sets. Είναι χωρίς το σίγμα το τελικό, μόνο αν μιλάμε αγγλικά το βάζουμε το σίγμα το τελικό στον πληθυντικό. Ναι, εντάξει. Είναι πάρα πολλοί που έχουν βάλει φωτιές για να γίνουν μεγάλες φωτιές, να γίνει καταστροφή, έτσι δεν το ευχαριστηθούν, αλλά την ήπιανε. Γιατί τα προλαβαίνουν με τα drone και οι πυροσβεστικοί κάνουν καλή δουλειά και οι υπηρεσίες και τις προλαβαίνουν τις φωτιές μέσα στο τρίλεπτο. Και έχουν σκάσει από το κακό τους αυτά τα ρεμάλια. Η δίκοπη ζωή, μεγάλο.

0: Να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο και ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, Γιώργος Μεράντζας. Γιώργος Μεράντζας, ένα φιλαράκι από την Κεσαριανή.
1: Αγάπης λόγια φυλαχτώ.
0: Κυκλοφορούσε πάντα με ένα μπερεδάκι με το αστεράκι επάνω. Κομμουνισταράς μιλάμε. Γεια σου Γιώργο.

0: Θανάση Πολυκανδριώτης, Μπουζούκι, Νίκος Τουλιάτος, Drums, ο Ζικογιάννης, μου φαίνεται είναι μπάσο. Δηλαδή, οι μουσικοί δίνουν ρέστα. Εξαιρετική ενορχίστρωση, Θάνος Μικρούτσικος. Γεια σου ρε Θάνο. Θάνος Μικρούτσικος και Μάνος Ελευθερίου, έτσι. Αχ, χάρηκα που τα είπαμε. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα είμαστε πιο νωρίς από γευματάκι. Στην ώρα της φωτεινής, της πιπηλή, θα είμαστε 4 με 6. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Φιλάκια, γεια σας, χάρηκα. Ευλόγησον.
1: Η ώρα είναι 12.

σου οπωσδήποτε. Ρωτά τι είναι από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές. Είναι σωστός κονφερανσιέ, ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

Nova Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.